Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

δε φτιάχνω τον καιρό. Τον έγυρνα σε σένα. Κάνε εσύ αυτόν που θες και μη νοιαστείς για μένα. Μέρες θα έρθουν υγρές, βροχής και παγωμένες. Ίσως να έρθουν και στεγνές, σκληρές και θυμωμένες.

αγάπες θα έχουν δίπλα τους μαζί. Αγάπες προδομένες, γκρίζες με κόκκινο κραγιόν, φιλιά και αλητεία.

ζω τρελά, τα κάνω λογικά. Μα εσένα δε σ' αλλάζω, τρελά τα κάνω λογικά. Μα εσένα δε σ' αλλάζω, τρελά τα κάνω λογικά. Μα εσένα δε

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Klein. Αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει. Αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε

να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου. Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει. Ποιος να είναι

ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας

0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
0: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
1: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
0: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
1: Η πόλη ξύπνησε.
0: Εσείς

Αφιερωμένο στη Μαρία Διτοπαλίδου που το τραγούδισα και στο γάμο της. Αφιερωμένο στο Μάκη το Βουλκανιζατέρ, στον Ευθύμη από τις Σικές και στον Δημητράκη τον Καλαμαριώτη.

0: Κουβεντιάζαμε εδώ με τον Μπάντι.
1: Όχι, όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Πώς πήγε ο γάμος της Μαρίας της Στοπαλίδου, της οποίας της τραγούδησε σε αυτό το τραγούδι στο γάμο?
0: Έγινε της κακομοίρας. Έγινε της
1: κακομοίρας. Εκείνο το βράδυ, συνολικά.
0: Στη σκηνή της Νεράιδας ήταν.
1: Νεράιδα και όλα, ρε φίλε.
0: Της Θεσσαλονικίας, της Νεράιδας, με το παλιό το κέντρο εκεί κλασικά, στην 113.
1: Ο γάμος πώς πήγε?
0: Μια χαρά πήγε ο γάμος, θα σου πει και η ίδια. Ναι, θα σου πει και η ίδια. Όταν έρθει, ρώτα την. Μια χαρά είναι. Στερεωμένη, στυλωμένη.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, γιατί εδώ πέρα είμαστε στις ανατροπές. Ξεκινήσαμε λοιπόν κάνοντας κουβέντα με την Σοφία της Σακαλή και λέγαμε, επειδή μας έλειψε εδώ δύο μέρες, και λέμε τι σου λείπει, όλα σου τα είχαμε δώσει. Σ' είχαμε στα όπα-όπα και σε ζηλεύανε. Να βρούνε τέτοιον ηχολήπτη κι άλλοι γυρεύανε. Λοιπόν, και λέω ρίχτο Ηλία.
1: Ηλία, ρίχτο.
0: Λέω, θα ξεκινήσουμε με ρεπάνι. Πρόσεξε, είχα τώρα Batman Forever και Kiss from a Rose και λοιπά.
1: Τώρα, αφού αλλά η καρδιά σου.
0: Αυθεντική λαϊκή ελληνική τέχνη.
1: Σκυρτά, χτυπά κάθε φορά που.

0: Και στο μπαγλαμαδάκι. Να παίζουν οι μπαγλαμάδες. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα, Μπάμπη. Σούληψα.
1: Έλα, Νίκο. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες.
0: Καλώς όρισα πίσω στο σπιτικό μου. Καλώς όρισα. Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Σοφία Σακαλή.
1: Μαζί επιστρέψατε, γιατί χθες έλειπε και η Σοφία. Έχει πει: α, δεν είναι ο Νίκος, εγώ εκπομπή πρωί δεν κάνω. Έτσι είπε και αποχώρησε. Και είχα δώσει ζωή Κουτελοπούλου εχθές.
0: Αγγελική Μπρέλου.
1: Αγγελική την Μπρέλου.
0: Ωραία. Καλά περάσατε.
1: Καλά ήταν, να σου πω την αλήθεια. Είχα τη δυνατότητα να επικοινωνήσω ξανά με τον κόσμο.
0: Με το λαό σου. Και δώσ' του κάνει.
1: Ξεχαρμάνιασα, ξεχαρμάνιασα επιτέλους. Δηλαδή είπα και εγώ τρεις κουβέντες.
0: Κάνει και τα χέρια του, φύγει τις γροθιές. Τη γροθιά. Την αγωνιστική.
1: Τη σύντροφε
0: Μπάμπη.
1: Τη σοσιαλιστικού τύπου.
0: Δηλαδή, σύντροφε Μπάμπη, καλά τα πήγες, έτσι.
1: Καλά πήγαμε, φίλε, μια χαρά ήταν. Μια χαρά, τα πάντοτε τέτοια.
0: Λοιπόν. Α, εντάξει. Ωραία, γεια σας. Χάρηκα που τα είπαμε. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Και έμαθα χθες και από το Θείο Τάσο, φίλε Νίκο, κατά πόσο οι Αμερικανοί ασχολούνται με το Μουντιάλ ή όχι, άμα είναι light και τα λοιπά. Τον κάλεσε ένας άνθρωπος απέναντι να δούνε μαζί ένα παιχνίδι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται τα παιχνίδια.
0: Να αυτό, μας
1: ακούει. Καλημέρα, Θεία Τάσο.
0: Μας ακούει, Λία Κάφτο.
1: Μπάλεϊ, φλάτ τα πράγματα. Περισσότερο με το δικό τους εκεί, το ράγμπι, το baseball με και το μπάσκετ ασχολούνται.
0: American football. American
1: παρά
0: football,
1: με το ποδόσφαιρο
0: NFL,
1: μόνο. Είναι οι νέοι, λέει.
0: National Football League.
1: Είδες ο Μέση τι κάνει.
0: Ο Μέση σκοράρει στα 40, πόσο έχει φτάσει, γιατί το είχα, όταν είδα το πρωί ότι σκόραρε και μάλιστα ότι είναι το έξπασε ρεκόρ όντας
1: 38χρονος, φίλε.
0: Είναι ακόμα 38.
1: Συμμετοχή σε 6 παγκόσμια
0: κύπελλα. Αυτό κοιτούσα και λέω πόσο είναι, ρε παιδί μου, πάτησε τα 40. Γιατί μου
1: 38,
0: φάνηκε.
1: 38 είναι. Κοίταξε, ο
0: είχε παίξει πολύ μικρό στην εθνική, δηλαδή όταν ήταν και 17 χρονών, αυτό το θυμάμαι. Και έσπασε ρεκόρ, λοιπόν, όντας ο πρώτος παίκτης που αγωνίζεται στο έκτο του Μουντιάλε. Ναι. Είναι φοβερό αυτό.
1: Κοίταξε, σπάνε ρεκόρ ο Κιλιάν Εμπαπέ. Νομίζω ότι.
0: Αυτός με τα γκολ.
1: Στα γκολ.
0: Ναι.
1: Είναι ο πρώτος σκόρερ της ιστορίας της Γαλλίας.
0: Και νομίζω πίσω από τον Κλόζε.
1: Μπράβο, και τον κυνηγά
0: έχει
1: για
0: περάσει
1: να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των
0: Πελέ,
1: παγκοσμίων
0: Ρονάλντο έχει περάσει. Ρονάλντο έχει περάσει. Σίγουρα είδα ότι πέρασε τον Πελέ ο Εμπαπέ.
1: Άμα πέρασε τον Πελέ, φτάνει. Ποιοι είναι οι άλλοι, δεν τους ξέρουμε.
0: Καλά, κοίταξε. Ο Πελέ δεν μπόρεσε να παίξει και σε πολλά. Ήταν τραυματισμένος ένα.
1: Και χθες, επειδή έλειπες, Νίκο, είπα και για ένα Θεσσαλονικιό που έσπασε ρεκόρ και κατέγραψε ιστορία στα Μουντιάλ.
0: Ναι, ως παρατηρητής, ως επισκέπτης,
1: όχι,
0: ως θεατής.
1: Όχι, φίλε, ως προπονητής.
0: Θεσσαλονικιός.
1: Ναι.
0: Ποιον λες?
1: Ποιον λέω? Ο Έλληνας που παίρνει μέρος στο Μουντιάλ. Ποιος είναι? Ο Γιώργος Οδόνης, προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Είναι ο μόνος Έλληνας που είναι εκεί, Θεσσαλονικιός, γιατί πήγαινε στο ίδιο σχολείο, στο δεύτερο.
0: Και παίζει και ο γιος του μπάλα εδώ πέρα.
1: Ναι, ο γιος του παίζει. Ναι. Αυτός όμως είναι στο Μουντιάλ, είναι η ελληνική συμμετοχή. Και μάλιστα πήρε ισοπαλία η Σαουδική Αραβία στο πρώτο παιχνίδι με την Ουρουγουάη.
0: Α, ναι.
1: Έγινε ο δεύτερος μετά τον Αλκέτα Παναγούλια, Έλληνας τεχνικός που βρέθηκε σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
0: Μπράβο στον Γιώργο το δώρο.
1: Και είναι και ο πρώτος προπονητής που πήρε το βαθμό της ισοπαλίας. Γιατί με τον Παναγούλια δεν τα είχαμε καταφέρει, αν θυμάσαι.
0: Εντάξει, ναι. Ήταν τότε που είχε.
1: Σε μην βρίσκει δικαιολογίες.
0: Και ο Μαραντόνα, τότε που κοιτούσε εκεί την κάμερα που μας είχαν βάλει το 4-0.
1: Για πλάκα μας είχαν, για breakfast. Το θέμα είναι ότι ο Γιώργος Οδόνης πήρε τον έναν βαθμό της οπαλίας. Είναι ο πρώτος βαθμός που παίρνει ένας τεχνικός. Και πάμε και για άλλα τώρα, μην τον πολυκολλάτε.
0: Εσύ το λες γιατί ήταν ο. Μετά ο Ότο Ρεχάγκελ ήταν ο τεχνικός, ας πούμε.
1: Ναι, δεν ήταν. Έλληνας δεν υπήρχε άλλο. Ναι. Έχει πάει ο Αλκέτας και έχει πάει και ο Γιώργος Οδόνης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Τι σου έκανε, Μπάμπη μου, εντύπωση από τα γεγονότα τα χθεσινά, τα προχθεσινά, για να κάνουμε έτσι μια σύνοψη? Εκτός από αυτό τη φρικαλαιότητα, ναι. Άλλη μια φρικαλαιότητα εκεί, στο Πακιστάν, στην Ινδία, βλέπουμε ότι εκεί ειδικά η θέση της γυναίκας είναι ανύπαρκτη, θα έλεγα. Δεν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε ως κάπου τοποθετημένη, θα έλεγα ότι είναι ανύπαρκτη,
1: ναι.
0: Και το λέω αυτό και το τονίζω για κάτι ιδεολειψίες που έχουμε εντός Ελλάδας και κάτι υπερβολές που κάνουμε, έτσι.
1: Ναι,
0: χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται. Έβλεπα προχθές ότι πυροβολούσαν στο Αφγανιστάν,
1: ναι,
0: κάπου,
1: ναι,
0: στην Καμπούλ.
1: Γιατί δεν ήταν σωστά.
0: Γιατί ήταν κάπου, ναι, και έγινε τη κακομοίρα.
1: Ναι. Και είναι, φίλε, εκεί είναι,
0: ό,τι
1: νομίζω,
0: να είναι
1: η κόλαση επί της γης για τις γυναίκες.
0: Και για τους άντρες. Και για τους άντρες ενίοτε, αλλά ειδικά για τις γυναίκες
1: είναι
0: σε μόνιμη βάση.
1: πιο βολεμένη είναι η άνδρα. Mm. Λες και αυτή την περίπτωση με το κοριτσάκι, την οικιακή βοηθό.
0: Τον άγγελο. Τον άγγελο, γιατί η κοπελίτσα ένα άγγελο είναι. Ήταν. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. 18χρονη, μία ζωγραφιά, ένα κοριτσάκι 18χρονο, οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο σπίτι προφανώς του Πακιστάν.
1: Έχει ακόμα, και νόμιζα ότι μόνο στις ταινίες είναι.
0: Έγκυος από, μετά από ομαδικούς βιασμούς, όπως η ίδια, όπως το ίδιο κορίτσι καταγγείλει, και πέθανε μετά από επιπλοκές σε διαδικασία παράνομης άμβλωσης. Έτσι. Θα έλεγα ότι αυτές οι κοινωνίες ζουν σχεδόν σε άλλον αιώνα, έτσι.
1: Στάνταρ, τώρα τι το συζητάς. Το θέμα είναι ότι ό,τι απλώνονται, απλώνονται και στην Ευρώπη
0: με τις συμφωνίες
1: αυτές οι κοινότητες
0: του, ναι.
1: Οι οποίες βλέπεις ότι...
0: Και θέλουν να επιβάλλουν και τον νόμο τους, έτσι, και τα ήθη και έθιμα, αν μπορούμε να τα πούμε αυτά, ήθη και έθιμα, και στη Δυτική Ευρώπη και στην Βρετανία και στη Γαλλία, γιατί όχι και σε εμάς εδώ. Προσεχώς.
1: Προχθές παρακολουθούσε έναν ξένο κωμικό.
0: Ναι, γνωστός.
1: Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο οποίος έλεγε ότι ήμουν, λέει, στην τάδε σχολή και τότε, λέει, μαθαίναμε δύο ξένες γλώσσες. Mm-hmm. Και οι περισσότεροι, λέει, είχαν διαλέξει να μάθουν γαλλικά γιατί ήθελαν να πάνε στο Παρίσι. Mm. Εγώ τότε διάλεξα τα αραβικά. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα ο μόνος που μπορεί να πάει με αυτή τη γλώσσα στο Παρίσι είμαι εγώ.
0: Ναι, πράγμα.
1: Ναι, δηλητηριώδης το χιούμορ, αλλά δεικτικό για το πώς κάποια στιγμή πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν αλλοιωθεί σε σχέση με την κουλτούρα, τον πολιτισμό,
0: έχουν
1: τη γλώσσα κλπ.
0: Αραβοποιηθεί, ισλαμοποιηθεί. Και να σου πω κάτι, αν ήταν αραβοποιημένοι, οι Άραβες άφησαν και. Εντάξει, έτσι, για κάποια. Κάποια πράγματα στον πολιτισμό.
1: Φυσικά.
0: Αλλά για το άλλο δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Λοιπόν, κύριε Μπάμπη, ξεκινήσαμε ανατρεπτικά. Πάμε να επανέλθουμε στην κανονική ροή και να
1: όχι, ανατρεπτικά μας θέλει ο Αργύρης ο Δούβλατζης. Λέει καλημέρα, λέει, και ωραία αρχή.
0: Βέβαια.
1: Αν και έφαγα, λέει, βροχή στο περπάτημα. Μπάμπη, ποιος είναι αυτός που μιλάει δίπλα σου?
0: Μπέρδεψε μάλλον, τον μπέρδεψαν οι πρώτες οι αφιερώσεις. Τον Μάκη, τον Τάκη και τον Μάνθο. Και τη Μαρία την Τοπαλίδου.
1: Αργύρη, τι γίνεται? Συνεχίζει και βρέχει, γιατί και εγώ ερχόμενος εδώ στο ραδιόφωνο, κάνα δύο φωτογραφίες με τράβηξε ο ουρανός. Δηλαδή πέσα
0: κάτω. Αστραπές,
1: Ναι. Και μάλιστα από αυτές
0: που
1: ξεκινούν από πάνω και σχίζουν τον ορίζοντα.
0: Έβλεπες στην... εκεί από τα ψηλά.
1: Όχι, από τα χαμηλά.
0: Από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα.
1: Εδώ, από τα χαμηλά τη Λεωφόρου Στρατού την ώρα που ερχόμουν, πάπα αριστερά από το κομμάτι τη θάλασσα, γι' αυτό ρωτάω.
0: Δεν μου λες με το πατίνι κινήθηκες άνετα από τη Λεωφόρο Στρατού μέχρι εδώ?
1: Φυσικά, γιατί.
0: Ή σε κάνανε μουσκίδι?
1: Όχι, κανονικά κινήθηκα, να μην παραπονιέμαι, γιατί απλά δεν μπήκα στο ποδηλατόδρομο. Γιατί ο ποδηλατόδρομος θέλεις σκάφη των αμφίβιων καταδρομέων. Δηλαδή, για να μπεις μέσα πρέπει να χαλάσει την μπαταρία του.
0: Αλλά οπουδήποτε κινδυνεύεις, γιατί άμα περάσει κάνα φορτηγό, κάνα λεωφορείο από δίπλα και χτυπήσει κάνα νερόλακο, θα σε κάνει.
1: Αυτό είναι για τους πεζούς. Και για τους πεζούς
0: θα έρθει πλημμένο εδώ.
1: Για τους πεζούς ισχύει. Αλλά εγώ σου λέω ότι και με το πατίνι το έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται ποδηλατόδρομος όταν βρέχει. Mm. Γίνονται λίμνες. Πετάς ένα βότσαλο, γράφεις μια ταινία, γίνεται επιτυχία στον κλασικό κινηματογράφο. Ένα βότσαλο στη λίμνη.
0: Οδική ασφάλεια σήμερα, φίλοι και φίλες. Έχουμε πολλούς νερόλακους, έχουμε δρόμους που γλιστράν. Ακόμη και τα παπούτσια μου γλίστραγαν για να έρθω από το παλέ. Οδική ασφάλεια και να μην πηγαίνουμε και τα οχήματά μας στα κταίω και να κάνουμε και σωστούς ελέγχους, έτσι. Ναι. Μην αφήνουμε και βλέπουμε κάτι μαζούτ. Το λέω γιατί έχω αργότερα ραντεβού για κταίω.
1: Ναι, καιρός ήταν, ρε φίλε.
0: Όχι.
1: Και εδώ μας μαυρίζει την ψυχή και την καρδιά.
0: με τον καταλυτικό μου καταλύτη. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Μπάμπης και Νίκος και σήμερα μέχρι τις 9. Θα τους υπομείνετε, θα τους αντέξετε. Μαζί και τη Σοφία Σακαλή, αυτό το βαρύ κορίτσι. Εντάξει, η Σοφία, για όσο την ξέρετε, είναι φτερό στον άνεμο. Κατηγορία πτερού, όπως τα λέγαμε. Έχει κατηγορία φτερού στο τάεκβοντο, κύριε Μπάμπη.
1: Όχι, δεν υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες.
0: Τέτοιες έχει μόνο στα ρινγκ, στην πυγμαχία. Λοιπόν, πάμε με εκείνο το τραγουδάκι, κυρία Σοφία, αφού νομίζω πρώτα ο Μπάμπης λίγο μας βοηθήσει, γιατί εγώ δεν βλέπω από εδώ καλά.
1: Μας
0: βοηθήσει λίγο με τον αριθμό του Viber.
1: Όχι, φίλε, το Viber θα το πούμε λίγο αργότερα, δεν θα ασχοληθώ τώρα με αυτό.
0: Αν θα ασχοληθείς, κάτι βλέπω εκεί πέρα, ασχολείσαι. Καλά, θα με αναγκάσεις. κάτσεις τώρα πέριμα, βάλω γυαλιά να κατέβα στον
1: βραχυπρόθεσμο. Μα είναι νωρίς, λοιπόν, 6 και 4 λοιπόν, να το δώσεις.
0: 6-9-30-078-228. Katy Perry, βλέπεις, και Justin Trudeau κάνουν πικνίκ. Μάλιστα. Έχουν και παιδιά και από προηγούμενους γάμους. Και εγώ έτσι όπως τα βλέπα, νόμιζα θα ήταν η Κέιτ Μίτλετον με τον πρίγκιπα εκεί πέρα. Τον...
1: Όχι, ρε φίλε, οι άνθρωποι William είναι των τύπων τώρα. Δεν είναι σαν τον άλλον, τον Τζιρικίτσι που πήγε στην Αμερική.
0: Να και οι συνάδελφοί μας εδώ πέρα, ομορφιές, κάτω στην Αθήνα, στο Earth News. Έτσι, έτσι Μπάμπη, ωραίο που κάμισο φοράει η συναδέλφισσα εδώ, η νεαρή συναδέλφισσα. Λοιπόν.
1: Η Οδύσσια, θέλω να τη δω. Την
0: αυτή την Οδύσσια, μα έχει ακουστεί τόσο πολύ και με τη μαύρη την ωραία Ελένη. Τέλος πάντων, λοιπόν, Kiss from a Rose, πάμε παρακαλώ, αφιερωμένο σε όλους και όλες, όλες και όλους, πάμε.

0: Και ενώ οι Αργεντινοί και ο Λιονέλ Μέση ακόμα σκοράρουν.
1: Να, έχω δει το δεύτερο γκολ. Το πρώτο είδα, το δεύτερο και τα δύο δικά του.
0: Α, έβαλε και δεύτερο ο Μέση.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Α,
0: έβαλε και δεύτερο γκολ
1: και...
0: στο.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι,
0: εγώ νόμισα ένα γκολ είχε.
1: Το τρίτο γκολ.
0: Πώς
1: έβαλε συνολικά, δύο ή τρία.
0: Κλασικά του Μέση.
1: Τρία γκολ και τα τρία του Μέση.
0: Και τα τρία του Μέση. Ναι. Δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Απίστευτο.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, θέλω να πούμε γιατί πρέπει να λέγονται τα καλά. Μετά θα πάμε στην κατηγορία περίεργα ψάρια και λαγοκέφαλη. Ναι. Σαν τηλεπαιχνίδι με κατηγορία θα πάμε στην κατηγορία περίεργα ψάρια.
1: Τι κατηγορία διαλέγετε? Διαλέγω κατηγορία
0: ιχθυολογία.
1: Νεότερη ιστορία ή φυσική.
0: Γεωγραφία. Λοιπόν,
1: πολύ, μ' άρεσαν πολύ αυτά τα τηλεπαιχνίδια.
0: Έκανα χθες μία αναδημοσίευση μίας ανάρτησης όπου την χαρακτηρίζω η αληθινή αλληλεγγύη, γιατί ακούμε πολλές φορές περί αλληλεγγύης, αλληλέγγυων κλπ. Ναι. Η αληθινή αλληλεγγύη στην πράξη. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις, πιθανότατα να γνωρίζεις ένα από τα παλιά θερινά σινεμά, από τα λίγα αλλά πολύ όμορφα που έχουν μείνει.
1: Ξέρω το story και
0: για
1: που
0: τον
1: πεις.
0: Απόλλωνα είναι, επειδή είναι και ένα πολύ αγαπημένο θερινό σινεμά. Είναι και αυτό που έχω πάει τα τελευταία χρόνια τις περισσότερες φορές, ως φορές τέλος πάντων. Διοργανώ λοιπόν αύριο έκτακτη προβολή αλληλεγγύης για την ενίσχυση του συμπολίτη και γείτονα. Είναι και πολύ κοντά στο κτίριο της R3 της τηλεόρασης, τηλεοφόρο στρατού εκεί. Δεν το γνώριζα ότι έπιασε φωτιά.
1: Ναι,
0: είναι εντωμεταξύ ένας.
1: Κατράνι, ο καπνός έφτανε μέχρι πάνω.
0: Ένας δρόμος και ένα συνεργείο με πολύ συμπαθητικούς ανθρώπους που πάντοτε όποτε κατέβαινω εκεί την κάθετη με το αυτοκίνητο και με τα πόδια παλιότερα, το έβλεπα. Ήταν δηλαδή το πόσιμο, έτσι με το κίτρινο χρώμα του απ' έξω. Και δυστυχώς καταστράφηκε.
1: Άσε μας, Νίκο.
0: Έχει και τη φίρμα ενός παλιού λιπαντικού έτσι, κλασικού. Και πάντοτε το πρόσεχα.
1: Μιλάει ο Νίκος για το.
0: Ένα συνεργείο στην Ευρώπη.
1: Το οποίο παραδόθηκε προχθές στις Φλόγες και υπήρξε και μεγάλη κινητοποίηση να αδειάσει η πυροσβεστική από πάνω τον κόσμο.
0: Πρέπει να έγινε μεγάλη κινητοποίηση η πυροσβεστική.
1: Ναι, ήταν το απόγευμα. Προχθές.
0: Απόγευμα.
1: Όχι, χθες, προχθές το απόγευμα.
0: Εσείς δεν το προλάβατε σε ώρα δουλειάς,
1: δηλαδή. Όχι.
0: Και τέλος πάντων καταστράφηκε ολοκληρωτικά και αύριο τα έσοδα της προβολής ταινίας Περσέπολης που θα προβληθεί αύριο Πέμπτη.
1: Περσέπολης είναι η ταινία κινουμένων σχεδίων, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Περσέπολης ήταν ο τίτλος και μάλιστα αυτή πρέπει να είναι, γιατί πρόσφατα νομίζω ότι συγχωρέθηκε και η δημιουργός της. Η οποία μέσω της ταινίας αυτής κινουμένων σχεδίων περιέγραφε με απίστευτο τρόπο την μετάβαση από ένα κοσμικό καθεστώς το θεοκρατικό των μουλάδων. Την έχω δει, αν δεν την έχεις δει, είναι εξαιρετική.
0: Πρέπει να τη δω.
1: Εξαιρετική.
0: Να τη δω.
1: Θα σου αρέσει να τρελαθείς, δηλαδή είναι φοβερή. Αυτή πρέπει να είναι η Περσέπολης. Φαντάζομαι με αφορμή το γεγονός ότι πρόσφατα πέθανε και η δημιουργός της ταινίας.
0: Αύριο προς το βράδυ, δυστυχώς εκείνη την ώρα, με έχουν καλέσει καλοί φίλοι από αυτόν τον σύλλογο, τον πολύ καλό, εξαιρετικό, την Ιδέα Γη, η οποία μεταλαμπαδεύει την ιδέα του κριτικού πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Έχουν αύριο
1: θα μία. Θα πιεις,
0: θα
1: τσουγκρίσεις.
0: Εντάξει, καμιά ρακή.
1: Τις ρακές σου θα τις
0: κάνεις.
1: Μου είπανε να
0: πάω εκεί
1: στην
0: Τούμπα. Εντάξει, τώρα και αυτή εκεί μου κλείνει το μάτι. Λοιπόν, κοίταξε, όχι, μπορεί να βοηθήσει ο καθένας όπως θέλει. Πρόσεξε, θα διατεθούν τα έσοδα εξ ολοκλήρου στους ανθρώπους που χάσαν το συνεργείο με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Παράλληλα, στο χώρο του κινηματογράφου θα υπάρχει κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποιον επιθυμεί να συνεισφέρει επιτέλους, βοηθώντας να σταθεί ξανά στα πόδια του ο άνθρωπος αυτός και η οικογένεια μετά τη μεγάλη αυτή καταστροφή.
1: Μπράβο στους ιδιοκτήτες.
0: Έτσι, γειτονιά. Έτσι, πραγματικά θυμίζει την μαγική πόλη του Νίκου Κούνδουρου. Πώς η γειτονιά ήρθε και στάθηκε γύρω από τον άνθρωπο ο οποίος θα χάνε το φορτηγό του. Από τους τοκογλύφους. Τέλος πάντων. Σε δύσκολες στιγμές, γράφει προς το τέλος, η αλληλεγγύη είναι η μεγαλύτερη δύναμη μιας γειτονιάς. Πάντα θα έχουμε ένας τον άλλον και θα το αποδεικνύουμε έμπρακτα. Το σινεμά δεν είναι απλά η παρακολούθηση μιας ταινίας. Είναι μια συλλογική εμπειρία που συνεχίζεται και εκτός αίθουσας. Είναι ο τρόπος να ζούμε όλα όσα συναντάμε στην καθημερινότητά μας μέσα από το εμείς. Αυτά. Λοιπόν, αλλάζουμε τώρα κατηγορία και πάμε στους λαγοκεφάλους. Και πάμε και στα ειδικά ψάρια.
1: Περίμενε λίγο να είσαι εδώ. Για να δω λίγο το σχήμα του κεφαλιού.
0: Όχι, δεν μοιάζω λαγό.
1: Όχι, σου λείπουν δυο αυτιά μεγάλα. Λαγοκέφαλοι, φίλε, είναι πρόβλημα στις ελληνικές θάλασσες. Εμείς με την περίμετρο κάναμε εκπομπές και συνδέσεις πέρυσι και πρόπερσι.
0: Μάλλον όταν πρωτοεμφανίστηκε.
1: Αλλά ήταν έχει ένα φαινόμενο το οποίο το συναντούσε κάποιος κυρίως νοτίως και στις περιοχές γύρω από την Κρήτη, σε εκείνες τις θάλασσες. Ξαφνικά, λέει, φέτος έχει αυξηθεί τόσο το είδος και αρχίζουν και εμφανίζονται στις περισσότερες περιοχές των ελληνικών θαλασσών.
0: Ναι, γιατί αναπαράγεται, δεν ψαρεύεται, δεν υπάρχουν και πολύ φυσικοί θηρευτές για να
1: τα βάλουμε το λαγοκέφαλο.
0: Πληθυσμός. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Τώρα δεν ξέρω, αύριο που έχουμε σεμινάρια πρώτων βοηθειών από τον Ερυθρό Σταυρό, γιατί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έκανε και μια σχετική ανακοίνωση με τέσσερις βασικούς κανόνες για το τι κάνουμε. Δεν ξέρω αν θα μας μάθουν τι πρέπει να κάνουμε και για το λαγοκέφαλο.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο τώρα, άμα σε δαγκώσει ένας λαγοκέφαλος, να σε τσιμπήσει, θα λέγαμε, να σε δαγκώσει, γιατί έχουν κάτι δοντάρες μπροστά. Παναγιά μου, σου προκαλεί αρκετή αιμορραγία. Δεν είναι εύκολη αντιμετώπιση. Και λέει ο Ερυθρός Σταυρός και καλά ξεπλύνεται με άφθονο νερό και σαπούνι. Και μετά πιέστε με καθαρή γάζα.
0: Ναι, μπράβο. Πιέστε το, σφίξτε το για να μην είναι αιμορραγή.
1: Για να επιχειρήσετε να σταματήσετε την αιμορραγία, γιατί θα υπάρξει. Και η αλήθεια είναι ότι αναζητήθηκε κάποιον γιατρό. Γίνονται, Νίκο μου, επικίνδυνες οι ελληνικές θάλασσες. Εγώ παλιά έκανα το σταυρό μου και έλεγα τι τυχεροί που είμαστε που ζούμε σε μια κλειστή θάλασσα όπως είναι η Μεσόγειος.
0: Που ζούμε σε μια
1: ήρεμη θάλασσα. Και κάτι θηρευτές τύπου Καρχαρίες ή οτιδήποτε άλλο εμάς δεν μας απασχολούν. Βλέπουμε κάθε χρόνο επιθέσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, που κάθε τρεις και λίγο χάνουν χέρια, πόδια κτλ. Και γίνονται ντοκιμαντέρ. Αλλάζοντας όμως οι καιροί, το κλίμα και ανεβαίνοντας η θερμοκρασία στις θάλασσες, μας φέρνουν ξενικά είδη τα οποία δεν τα είχαμε. Και το λέω και με αφορμή ότι πριν από λίγες ώρες, δεν είναι, χθεσινό είναι και
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Πριν από λίγες ώρες, ένας ψαράς κάπου, νομίζω στον Παγκαστιτικό, αν δεν κάνω λάθος, αλίευσε ένα ψάρι, αρκετά μεγάλο, 6 κιλών, το οποίο λέει το συναντά κάποιος στον Ινδικό ωκεανό. Και έφτασε και στις δικές μας τις θάλασσες, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, θα συνεχίσουμε για την ιχθυολογία. Να ακούσουμε λίγο τον συνάδελφο που δίνει το ρεπορτάζ κάτω στην Αθήνα για το τι συνέχεια υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση. Άλλη μία με δύο κοπέλες.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά γιατί
0: κορίτσια.
1: Τώρα δεν είναι όμως τωρινό. Θέλω να πω, δηλαδή,
0: ξέρω,
1: γιατί να τον ακούσουμε τώρα.
0: Είναι προχθές, γιατί έγινε αυτό. Προχθές,
1: ναι, όχι, χθεσινό είναι.
0: Ξέρω
1: αυτό.
0: Αν έχει, δεν ξέρω αν αλλά έχει κάποια στοιχεία το ρεπορτάζ.
1: Ναι, αλλά γιατί να το δούμε αποσπασματικά. Γιατί. Θέλω να πω, γιατί να τον ακούσουμε τώρα. Να μας περιγράψει τι. Ότι έξω από ένα σχολείο πάλι πιάστηκαν στα χέρια κορίτσια και το ξύλο ήταν τόσο πολύ, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή τι θα προσφέρει παραπάνω ο Στάμου. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρακολουθούμε καθημερινά στα δελτία ειδήσεων, Νίκο. Δηλαδή,
0: φαίνεται
1: αν δεν
0: να
1: είναι...
0: υπήρχαν, εγώ δεν είδα το βίντεο, γιατί να σου πω την αλήθεια κιόλας, πλέον δεν θέλω να βλέπω τέτοια βίντεο. Είναι και, είναι και η μικρή μου η κόρη σε αυτήν την ηλικία και καθημερινά.
1: Και γι' αυτό τσίπησες τώρα να κάνουμε τη διακοπή.
0: Καθημερινά έχω την ανησυχία.
1: Και να την έχεις,
0: έχω,
1: Νίκο, την κανονικό είναι.
0: Τι θα γίνει σε αυτή την κοινωνία.
1: Δεν θα γίνει,
0: κοινωνία.
1: Φίλε. Έχει αγρέψει, η κοινωνία μας και έχουν
0: γίνει.
1: Αγρέψει και οι πιτσιρικάδες μας.
0: Και τι θα το αποδεχτούμε.
1: Όχι, αλλά το θέμα είναι ότι καθημερινά καταγράφονται τέτοια περιστατικά. Να μην σου πω ότι αρχίζουμε και συνηθίζουμε να τα παρακολουθούμε κιόλας. Εσύ δεν πήγες στη διαδικασία να το δεις το βίντεο, ούτε και εγώ. Και μου έκανε εντύπωση που λες πάμε το να ακούσουμε ποιες λεπτομέρειες, να μας πει ο Στάμου πώς το χτυπούσα το κορίτσι ή πόσα ήταν τα άλλα τα κορίτσια.
0: Παρενέβηκε η μάνα του ενός του κοριτσιού. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πάντα κάτι γίνεται. Το θέμα είναι οι εικόνες που έχουμε φτάσει. Έβλεπα μία, την έκανε μία αεροπλανική λαβή το ένα το κορίτσι. Και πρόσεξε, βλέπω κιόλας πολύ να έχει αυξηθεί η βία, το έχουμε ξαναπεί αυτό, και η ενδοσχολική και η εφηβική βία μεταξύ των κοριτσιών. Αυτά
1: Νίκο
0: ήταν
1: μου.
0: Κάποτε εντός εισαγωγικών προνόμιο των αγοριών.
1: Έχει αλλάξει η εποχή και πρέπει να το αντιληφθούμε όσοι δεν το έχουμε αντιληφθεί έγκαιρα. Η βία αφορά άπαντες, δεν ξεχωρίζει αγόρια κορίτσια, δεν ξεχωρίζει ηλικίες. Το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα με τα περιστατικά με τα μαχαιρώματα. 15χρονοι και 16χρονοι μαχαίρωσε ένας τον άλλον. Ναι, είχα μαζί μου το στιλέτο και μου έπεσε δίπλα και πήρα και σκότωσα το άλλο το παλικάρι. Θέλω να πω ότι η βία συναντά τη νεολαία μας από μικρότερες πλέον ηλικίες και είναι και αμήλικτη. Γιατί μην ξεχνάς, Νίκο, ότι σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά είναι πολύ σκληρά. Όχι μόνο στο να σε πιάσουν και να σε χτυπήσουν ή να σε κάνουν.
0: Γίνονται
1: ακόμα
0: σκληρά.
1: Και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ένα το άλλο. Και αν δηλαδή αυτή η σκληρότητα από την έκφραση, από την κοροϊδία, από το πείραγμα έχει περάσει στο να χτυπήσω ο ένας τον άλλον, τέτοια περιστατικά θα καταγράφουμε και τα καταγράφουμε καθημερινά. Λοιπόν, τα κατάφερες, μας πήγες σε αυτό το θέμα. Την έκανες τη διακοπή σου. Από τους λαγοκέφαλους
0: μας
1: πήγες.
0: Δεν έκανα τίποτα, δεν με άφησες. Με πήρες εσύ, εσύ.
1: Εδώ και ένα δεκάλεπτο μιλάμε μονότερμα για αυτό το θέμα, ας πούμε.
0: Λοιπόν, και 32 πάμε. Να βλέπεις, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα που είναι κατάλληλο για την περίσταση. Αν εμείς χωρίσουμε. Κώστας Λιβαδάς, Αντριάννα Μπάμπαλη. Αν εμείς χωρίσουμε.
1: Θα βρει ο καθένας την ησυχία του. Πρόσεξε, από ό,τι βλέπω και τη χαρά του.
0: Πρόσεξε. Πάμε, αν εμείς χωρίσουμε, πάμε.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, ο Μπάμπης και ο Νίκος μαζί σας μέχρι τις 9 το πρωί και έχουμε φτάσει ήδη στα 37 λεπτά μετά τις 6. Η πόλη ξύπνησε, θέλουμε να πιστεύουμε σιγά.
1: Ξύπνησε, κοίταξα έξω, η πόλη είναι σε μια διαδικασία κίνησης ήδη.
0: Φύγαν τα σύννεφα.
1: Δεν έχουν φύγει τα σύννεφα και δεν θα φύγουν καθ' όλη τη διάρκεια, θα μας κάνουν παρέα. Βέβαια έχει φύγει η βροχή, γιατί εμείς φίλες και φίλοι πιο πρωινοί, φτάνοντας εδώ γύρω στις 5.30-6 παρά, είχαμε ακόμη την βροχή στο κατόπι μας. Έριξε αρκετή τα ξημερώματα, γύρω στις 3 ήταν, Νίκο,
0: 3.30. 3 με 4 έριξε πολύ νερό, τουλάχιστον στα
1: πολλές αστραπές, πολλούς κεραυνούς, αρκετή βροχή. Τώρα τα πράγματα είναι ήρεμα στην πόλη, είναι ένα κανονικό πρωινό, συννεφιασμένο. Απλώς να ξέρετε ότι καθ' όλη τη διάρκεια
0: της
1: ημέρας...
0: Γενικά με συννεφιά και λίγη πολύ βροχή.
1: Θα δώσει και άλλες βροχές και καταιγίδες η σημερινή μέρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να μην σας πω ότι θα σταματήσει λίγο αυτή η αστάθεια και θα υποχωρήσουν οι βροχές και οι συννεφιές μετά τις 9 το βράδυ. Ενδιάμεσα, να ξέρετε, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να δώσει, είτε στη μία περιοχή είτε στην άλλη, είτε και συνολικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έδωσε δηλαδή το πρωί και θα ξαναδώσει και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κανονικά υπήρχε πρόγνωση και πρόβλεψη για τριήμερη αστάθεια.
0: Ναι, αλλά υπάρχει αστάθεια ακόμη και στην αστάθεια, αυτό έχω καταλάβει.
1: Ναι, μπράβο, φυσικά.
0: Δηλαδή, χθες ήταν καλά, σήμερα δεν θα είναι τόσο καλά. Αύριο, που αρχικά λέγανε για την Πέμπτη ότι θα ήταν η πιο αστάθης μέρα, αύριο δίνει ξανά βελτίωση.
1: Μπράβο.
0: Την Παρασκευή δίνει ξανά αστάθεια.
1: Πιθανότητα.
0: Και το Σαββατοκύριακο δίνει ξανά καλό καιρό. Να δούμε.
1: Αυτό, δηλαδή το Σαββατοκύριακο μην το φοβάστε. Απλώς ενώ ήταν τριήμερη η περιοδία των βροχοπτώσεων και των καταιγίδων, φαίνεται πως θα έχουμε βελτίωση του καιρού από σήμερα το βράδυ και αύριο θα είναι καλά τα πράγματα για την πόλη της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον. Για την Παρασκευή και εκεί έχουν μειωθεί οι πιθανότητες. Μπορεί να πάμε σε αυτό το μοντέλο που λέει ότι καλή ημέρα, αλλά το μεσημέρι προς το απόγευμα μπορεί να δώσει καμιά καταιγίδα.
0: Πάντως, βλέποντας έτσι σε διάφορες περιοχές, βλέπω ότι αυτή την αστάθεια θα την έχουμε κυρίως εμείς στα βόρεια και ίσως κεντρικά. Λίγο νοτιότερα, ακόμη και στα νότια άκρα της Χαλκιδικής που κοιτούσα ή σε περιοχές κάτω από τη Θεσσαλία, γενικά δεν θα έχουν αυτή την αστάθεια. Θα κυλήσουν, αν εξαιρέσουμε τη σημερινή μέρα, θα κυλήσουν από αύριο και μετά με καλύτερο καιρό. Θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο. Πάμε, θα έλεγα, Μπάμπη, ήρθε ώρα να δούμε λίγο και τους κεντρικούς τίτλους.
1: Πάμε, ρε φίλε, πάμε.
0: Ξεκινήσουμε με τι άλλο, με το γνωστό βέβαια θέμα των ημερών.
1: Τώρα είναι και το δικαιούται, ρε παιδί μου.
0: Τώρα το δικαιούται ο Τραμπ, έτσι.
1: Τις άλλες φορές ξεκινούσαμε πρώτα με αυτόν και δεν μας έλεγε τίποτα.
0: Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράν ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης. Θα καπνίσουν και την πίπα της Ειρήνης που λέγαμε παλιά οι Ινδιάνοι.
1: Μπορεί.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Βενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Άκου
1: τον μαλώνει,
0: Ο Τραμπ υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο, μάλιστα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ.
1: Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν πραγματοποίησε την πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.
0: Τώρα πάμε και στην G7, στο περιθώριο της συνόδου στο Εβιάν, έτσι δεν την κάνανε όπου, στο Εβιάν. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι εξ Ουκρανίας επανέλαβε την πρότασή του για συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν πριν από το χειμώνα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία πρέπει να προχωρήσει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν έχει λάβει επίσημη πρόταση. Ξέρεις, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση από την αρχή του πολέμου και όταν άρχισαν καθημερινά να αναφέρονται τα ονόματά τους, είναι το ίδιο, έχουν το ίδιο μικρό όνομα, ο Ζελένσκι και ο Πούτιν, απλά με την προφορά ο καθένας, είτε την ουκρανική είτε τη ρωσική. Βολοντιμίρο, ένας Βλαντιμίρο άλλος.
1: Τα αποτέλεσματα πάντως άσχημα και για τους Ουκρανούς και για τους Ρώσους. Να στείλουμε την καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που μας στέλνει την καλημέρα του από τη βροχερή Νιγρίτα από που μας ακούει. Γεια σου ρε Κώστα, καλό δρόμο και σήμερα. Και από την Ευαγγελία, καλημέρα, καλημέρα, λέει από την σκοτεινή Λάρισα. Φαντάζομαι ότι είναι νεφοσκεπής και τα λοιπά και εκεί. Ωραία δροσιά έχουμε πάντως, λέει Ευαγγελία. Ευαγγελία, από μένα είναι όχι. Εγώ δεν τις θέλω τέτοιες δροσιές, το ξέρεις. Εγώ θέλω καθαρούς ουρανούς που να μην φοβούνται βροχές και καταιγίδες.
0: Καλημέρα στην Ευαγγελίτσα μας, καλημέρα και στον Κώστα. Χθες για την κουβέντα της Νιγρίτας. Έτσι, έχουμε πολλούς ανθρώπους από την Νιγρίτα, νιγριτινούς. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Πάμε παρακάτω.
1: Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. Πέντε άτομα κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση με drones, εξοπλισμένα με εκρηκτικά, με στόχο την πρόκληση πανικού και χτυπήματα ελεύθερων σκοπευτών. Τι λες τώρα. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο.
0: Ένταση και στη μάχη. Αυτό πραγματικά και εγώ χθες όταν διάβασα την είδηση μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Στη μάχη έξω από την Βρετανία, όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιοτ με βρετανική σημαία. Σύμφωνα με το...
1: Ένα ιστιοπλοϊκό ήταν, με δύο επιβαίνοντες και μάλιστα δεν είχε και μηχανή.
0: Εκεί στα νησάκια είναι κάποια νησάκια στα στενά της μάχης, τα οποία βρετανικό έδαφος, αλλά είναι πολύ κοντά και στις γαλλικές ακτές. Μάλιστα είναι νησάκια τα οποία είχαν καταληφθεί και από τις, αν θυμάμαι καλά, από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, ένταση στη μάχη εκεί με αυτό το επεισόδιο. Σύμφωνα με το BBC, το ιστιοφόρο είχε παρασυρθεί προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας.
1: Ναι, κάναν και αυτά τα σήματα, οι πέντε κόρνες, οι προειδοποιητικές, ότι άλλαξε πορεία. Και εγώ είδα τους Βρετανούς, αρκετά μεγάλη σε ηλικία ήταν οι επιβαίνοντες, που είπαν ότι μόλις ακούσαμε τα πρώτα σήματα, στρίψαμε δύο μοίρες. Αλλάξαμε πορεία για να καταλάβουν ότι καταλάβαμε και απομακρυνόμαστε. Αυτοί όμως λέει ξανακάναν τα πέντε σήματα και μετά ακούσαμε πυροβολισμούς. Εμένα μου κάνουν δύο πράγματα εντύπωση. Και το γεγονός ότι οι Ρώσοι δεν μάσησαν στη μάχη να ρίξουν προειδοποιητικά πυρά, και από την άλλη η προσπάθεια των Βρετανών να πούν ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν πυροβόλησαν το εστιοπλοϊκό και το εστιοφόρο, ρίξαν στον αέρα και εμείς πήγαμε από εκεί την πρώτη στιγμή, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν μια παρεξήγηση, θέλω να πω, για να μην δημιουργηθεί θέμα, να το μαζέψουν οι ίδιοι οι Βρετανοί, γιατί τώρα οι Ρώσοι να πυροβολούν στη μάχη. Νομίζω ότι ούτε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν το είδαμε.
0: Δεν πλησίασαν εκεί καν οι Ρώσοι. Την καλημέρα μας και στο Μάκη το Μουδιώτη, μας στέλνει τα μηνύματα.
1: Γεια σου ρε Μάκη. Και συνεχίζοντας τους τίτλους, η Κίνα υποστήριξε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αμφισβητείται όλο ένα και περισσότερο, κάνοντας λόγο για κρίσιμα ανεπαρκή εκπροσώπηση, και νομίζω άπαντες θα συμφωνήσουμε με την Κίνα. Ζητά επίσης μεταρρύθμιση του Δούνου του και της Παγκόσμιας Τράπεζας.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας αυτή τη διεθνή ενότητα σε σχέση με τις διεθνείς κρίσεις, να πούμε ότι αναμένουμε πτώση των καυσίμων. Έχει πέσει το Brent κάτω και από τα $80. Έχει κάνει πραγματική βουτιά. Αναμένουμε να τα δούμε και στην Ελλάδα, στην Αγγλία. Μάλιστα, έκανε χθες ο Πρωθυπουργός και μια σχετική δήλωση για το πώς περιμένουμε την πτώση των τιμών. Εγώ πρέπει να πω ότι στο ντίζελ βλέπω μια στασιμότητα. Αντιθέτως, είδα να κατεβαίνει ακόμη χαμηλότερα η αμόλυβδη.
1: Στο δικό σου στόχο.
0: Από το 19,78 είδα σήμερα 19,38.
1: Στη βενζίνη.
0: Ναι, αν αρχίσει να βλέπουμε και ένα 8. Το ντίζελ σταθερά στο 16,38.
1: Γιατί εγώ στην δική μου περιοχή, σε αυτά που έχω λοκάρει και μάλιστα σε αυτά που κρατούσαν την τιμή παραπάνω από το πιο φτηνό, είδε χθες το ντίζελ 16,30 κάτι. Που δεν είχε πέσει, ήταν προχθές.
0: Ήταν 16,7 ήταν από
1: τότε. Μπράβο, μπράβο. 16,7,9 α πούμε. Ήταν ωραία. Είδα μια μικρή πτώση εκεί που δεν την περίμενα.
0: Άμα πέσουμε τώρα, ξέρεις, με το που μπαίνει και ο Ιούλιος και έχουμε στο ντίζελ 1,5, ίσως θα ήταν ευχή να δούμε και ένα 4,99.
1: Μακάρι.
0: Και δούμε και στην αμόλυβδη 1,7, θα είμαστε νομίζω πολύ καλά.
1: Θα είμαστε, φίλε, γιατί δεν το πήραμε όλοι το Fuel Pass.
0: Να
1: τα λέμε αυτά.
0: Αυτό να λέγεται. Εμείς περιμένουμε.
1: Όποιος το πήρε, χαμογελά περισσότερο από τους άλλους.
0: Σοφάκι. Εμείς περιμένουμε, ξέρεις τι, το Trump Pass.
1: Ναι, το Trump.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω και ερχόμαστε στα δικά μας. Στις 11 σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής. Πόσο κάνει, μ' αρέσει αυτό με τα λατινικά, ναι. Το πόσο κάνει, δηλαδή θα είναι μια εφαρμογή που θα βλέπεις, πολύ καλό αυτό,
1: πάρα
0: σε πραγματικό
1: καλό.
0: Χρόνο και έχουν τη δυνατότητα τα σούπερ μάρκετ, γιατί όπως βλέπουμε σκανάρουν τις τιμές και στα προϊόντα συνέχεια,
1: ναι, ναι.
0: Και οι εμποροϊπάλληλοι στα σούπερ. Θα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τη σύγκριση των τιμών από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Οπότε βλέποντας ότι τα μακαρόνια είναι... ξέρω εγώ 1,8 στο ένα και 1,5 στο άλλο, θα ξέρουμε αμέσως ποιο να προτιμήσουμε.
1: Θα σου πω κάτι, Νίκο. Εγώ ξέρεις ότι ασχολούμαι με τις αγορές στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή εγώ τις πραγματοποιώ στο σπίτι και κυνηγώ πολλές φορές και τις προσφορές.
0: Μη σ' ακούσει η γυναίκα μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μη σ' ακούσει η γυναίκα μου.
1: Να ξέρεις ότι υπάρχει ήδη εφαρμογή που σου δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνεις τις τιμές από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
0: Όταν υπάρχουν προσφορές.
1: Σε real time. Όταν όμως υπάρχουν προσφορές, δηλαδή τι δίνει,
0: εντάξει,
1: δίνει τις προσφορές σε κάθε σούπερ μάρκετ. Εκεί όμως μπορεί κάλλιστα να δεις αυτό το ίδιο το προϊόν πόσο διαφορετική τιμή έχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Τώρα βέβαια έρχεται με την επίσημη σφραγίδα του κράτους. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, φίλες και φίλοι. Εγώ το έχω ξαναπεί. Παθαίνεις πλάκα, πας και παίρνεις αυτό το προϊόν σήμερα γιατί το έχει προσφορά το Α σούπερ μάρκετ και περνάς απέναντι στο άλλο το σούπερ μάρκετ και το βλέπεις σε διπλάσια τιμή. Δηλαδή εγώ θα σου πω τα δημητριακά που τρώει ας πούμε η κόρη μου, τα παίρνω από ένα σούπερ μάρκετ την ίδια στιγμή σε προσφορά 2,80 και περνάς απέναντι γιατί είναι ένας δρόμος διαφοράς στην άλλη αλυσίδα και τα έχει 5,20. Και λες, ρε παιδί μου, εάν δεν ήξερα ότι έχει προσφορά, θα πήγαινα εκεί και θα τα πληρώνα διπλά.
0: Και είναι και κάποια σούπερ μάρκετ τα οποία έχουν σταθερά υψηλές τιμές.
1: Ισχύει.
0: Υψηλές τιμές. Και όταν κάνουν προσφορά, ίσα ίσα που μπορούν και διεκδικούν την τιμή που άλλος έχει χωρίς προσφορά. Λοιπόν, επίσης ένα θέμα στα σούπερ μάρκετ, βλέπω ότι σε πολλά είδη αλκοόλ, σε πολλά είδη κρασιά παραδείγματος χάρη. Βλέπω ότι έχουν πάρα πολύ ψηλές τιμές για την κατανάλωση που έχουν. Πάρα πολύ ψηλές τιμές και βλέπω ότι και με προσφορές, με προσφορές που τις πλασάρουν ως wow, 25-30%,
1: ναι, ναι.
0: Πάλι είναι πολύ ψηλότερα οι τιμές αυτές και με τις προσφορές τους από κάποιες κάβες.
1: Λοιπόν, εδώ μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα, Νίκο, για να πω το εξής, φίλες και φίλοι. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα, έτσι. Ένας τρόπος να την αντιμετωπίσουμε είναι να είμαστε ευέλικτοι. Δεν πηγαίνουμε σε κανένα σούπερ μάρκετ και κάνουμε όλα μας τα ψώνια. Πηγαίνουμε στο ένα σούπερ μάρκετ για να πάρουμε το συγκεκριμένο προϊόν που έτσι κι αλλιώς το καταναλώνουμε όταν είναι σε προσφορά, το στοκάρουμε και περιμένουμε την επόμενη φορά που θα το ξαναβρούμε σε προσφορά. Και πηγαίνουμε στο διπλανό σούπερ μάρκετ να πάρουμε εκείνο το προϊόν και τα ποτά μας και τα κρασιά μας, Νίκο, τα παίρνουμε από κάβες γιατί η τιμή είναι πάρα πολύ μεγάλη στη διαφορά. Θέλω να πω, πρέπει να περπατήσουμε και λίγο παραπάνω. Ας πάμε, ρε παιδάκι μου. Ας πάρουμε και το αυτοκίνητο, να σταματήσουμε και 2-3 φορές.
0: Βέβαια, εγώ την τελευταία φορά που έκανα αυτή την επιλογή βγήκα δαρμένος, έτσι. Γιατί ναι. Πήγα στη γνωστή κάβα στα Ανατολικά, ακριβώς της οποίας είμαι και σταθερός πελάτης. Και πάρκαρα, προσπάθησα να παρκάρω όσο καλύτερα γίνεται, να μην ενοχλήσω κανένα. Και πήγα καρφωτός επειδή ήμουν στη φορτοεκφόρτωση της κάβας η οποία ήταν άδεια για 3 λεπτά και έφυγα με μία κλίση. Τα πλήρωσα τα κρασάκια, ναι. Χρυσάφι.
1: Μπράβο.
0: Χρυσάφι.
1: Κανονικά θα πρέπει να αλλάξεις κάβα, ναι. Νίκο, μετά από αυτή τη
0: στιγμή. Μετά είπα, δεν πειράζει. Αν είναι να πληρώνω τέτοιο ρίσκο, καλύτερα στο σούπερ μάρκετ που έχει πάρκινγκ δικό του, κανονικά.
1: Φυσικά.
0: Πόσο
1: κάνει. Πολύ σημαντική ψηφιακή εφαρμογή. Φίλες και φίλοι, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Εμείς σκουπίζουμε από ένα σούπερ μάρκετ όλα μας τα προϊόντα που χρειαζόμαστε, γιατί παραδίπλα μπορεί να τα βρούμε σε πολύ καλύτερη.
0: Κάναμε μεγάλη παρένθεση με αφορμή το πόσο
1: πολύ σημαντικό,
0: κάνει.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω, έχουμε κάποια απεργία.
1: 24ωρη πανελλαδική απεργία από τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά.
0: Μάλιστα. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Με αφορμή αυτό, θα πω μία είδηση την οποία την είχα σταθερά και επίτηδες την είχα σταθερά μέσα στο Σαββατοκύριακο στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι ένα κύκλωμα με 2 οργανώσεις, 2 συμμορίες στην Αττική που πλάσαρε ναρκωτικά, φαντάζομαι τέτοιου είδους ναρκωτικά, στη νεολαία, σε ανήλικους. Είχανε, για να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, ως επικεφαλής η μία έναν 21χρονο και η άλλη έναν 19χρονο.
1: Ναι, φοβερό.
0: Αντιλαμβανόμαστε Εδώ πέρα 19χρονοι στην κανονική καθημερινότητα, θα πούμε ας πούμε, μόνο που δεν τους αλλάζουμε πάνες. Και οι άλλοι είχαν, δηλαδή απίστευτο που έχουμε φτάσει.
1: Στη στην Κρήτη θα πάμε πάλι. Ναι. Εκεί γίνεται χαμός κάθε μέρα. Εμφανίζονται Λέβοι που μεταφέρουν δεκάδες μετανάστες. Πιέζεται πάρα πολύ το νησί. Η τελευταία περίπτωση αφορά 38 μετανάστες που εντοπίστηκαν από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Και μετά την διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Σκρολάροντας και στο TikTok και σε τέτοιες εφαρμογές, μου βγάζει ξένες αναφορές σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη από κάποιες οργανώσεις που θέλουν να πούν ότι εδώ γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια. Υπάρχουν, λέει, χιλιάδες που περιμένουν στις ακτές της Λιβύης προκειμένου να φορτωθούν και να εμφανιστούν στην Κρήτη τώρα που ανοίγει και ο καιρός.
0: Βέβαια, αφού έβλεπα κάτι αριθμούς από 4 και 5.000 μετανάστες στην Κρήτη, φτάσανε τις 21.000 δεν θυμάμαι τώρα σε πόσο διάστημα τελευταίο. Προσπερνώ την προτελευταία είδηση, γιατί έχουμε πάλι με Αμερικανούς στον Ειρηνικό εκεί με τις μαγκές που κάνουν. Πάμε στην τελευταία που είναι πολύ σοβαρή, γιατί η υποσαχάρη Αφρική έχει τεράστια προβλήματα. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837, με αυτόν τον πολύ επιθετικό έμπολα, μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 196. Να φύγουμε από τα πολύ άσχημα, από τις άσχημες ειδήσεις, να πάμε στον αξέχαστο Ρόμπερτ Πάλμερ, She Makes My Day, και έτσι να φτιάξουμε την ημέρα μας με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που πιστεύω και εσύ θα το ακούσεις και θα σου αρέσει πάρα πολύ, Μπάμπη.
1: Για να δούμε αν μπορέσει να το βάλει η Σοφία Έγκαιρα, γιατί είδα ότι τα αντιοροπορικά συστήματα διώχνουν έναν κόνοπα.
0: Θα έρθουμε να σε βοηθήσουμε, θα έρθουμε προς ενίσχυση. Πάμε.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα δώσουμε το βήμα για το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Να πούμε μόνο, γιατί έχουμε ακόμη πανελλαδικές εξετάσεις σε ειδικά μαθήματα, έτσι μην το ξεχνάμε. Σήμερα εξετάζονται σε πρακτικές δοκιμασίες ή στα ειδικά μαθήματα, ειδικότερα στο ελεύθερο σχέδιο σήμερα.
1: Ναι.
0: Ελεύθερο σχέδιο σήμερα, αύριο γραμμικό, την Παρασκευή στα γερμανικά, το Σάββατο μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία, τη Δευτέρα μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Και μετά πάμε με ένα μπαράζ ξένων γλωσσών, Τρίτη γαλλικά, Τετάρτη ιταλικά και Πέμπτη ισπανικά. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για το ελεύθερο και το γραμμικό, πρέπει να πούμε ότι είναι το παράδοξο στην Ελλάδα. Αυτά δεν διδάσκονται ούτε στην τρίτη ηλικίου για την κατεύθυνση που θέλει να ακολουθήσει. Πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε φροντιστήριο. Ή να είσαι, ξέρω εγώ.
1: Και μετά σου τα ζητάει το σύστημα να τα γνωρίζει.
0: Φυσικά.
1: Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε μου.
0: Φυσικά.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ετοιμάζονται να υπογράψουν την Παρασκευή στην Ελβετία τη Συμφωνία Ειρήνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες. Ενώ κάλεσε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχτεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη της εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Οι ηγέτες της G7, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδά, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Πέρα από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στο στρατό του Κιέβου, η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα.

0: Εξοπλισμένα με εκρηκτικά, με στόχο την πρόκληση πανικού και χτυπήματα ελεύθερων σκοπευτών. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε την υπόθεση συντονισμένο τρομοκρατικό σχέδιο. Ένταση και στη μάχη, όπου ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιότ με βρετανική σημαία. Σύμφωνα με το BBC, το ιστιοφόρο είχε παρασυρθεί προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας. Η Κίνα υποστήριξε ότι ο ρόλος του ΟΗΕ αμφισβητείται όλο ένα και περισσότερο, κάνοντας λόγο για κρίσιμη ανεπαρκή εκπροσώπηση. Ζητά επίσης μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στις 11 σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΦΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων και στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837 μετά την καταγραφή 29 νέων περιστατικών το τελευταίο 24ωρο. Οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 196.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσει σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου, ξεκινάμε την πρώτη καλημέρα, μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα για να περιδιαβούμε τα μονοπάτια της επικαιρότητας στη Λάρισα, τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ωτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατρίνα Παπακοσταντίνου από 98,3 Μεγάκλειου στα FM. Εκπέμπουμε και από τους 101,2 από τη συχνότητα της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και στο Βόλο, καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλία. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertaco.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. 2410-62-7020 και 62-7021 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό. Πάμε στο εορτολόγιο Αγίου Ισμαήλ Μάρτυρος και Αγίου Φίλικος. Ο Ισμαήλ με τον Φίλιξ και την Φιλίκη. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα και από τις μεγαλύτερες προκλήσεις βεβαίως που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Με την τεχνητή νοημοσύνη και τα μεγάλα τα data centers, τα κέντρα δεδομένων, τα οποία αποδεικνύονται τελικά ιδιαίτερα ενεργοβόρα σε όλα τα επίπεδα και όσον αφορά τη χρήση νερού για τα συστήματα ψυξη αλλά και τη χρήση ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος, να διεκδικούν και αυτά ένα μερίδιο, δημιουργώντας ζητήματα βέβαια σε τοπικές κοινωνίες. Η μετατροπή των έφορων εδαφών σε έρημο με κύριο στόχο τον άνθρωπο πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο. Προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και εκατολίσεις των εδαφών καθώς και πλημμύρες. Η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπεια στην ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 200 χώρες του κόσμου συντονίζουν τις ενέργειές τους και την καταπολέμηση του φαινομένου μέσω του ΟΗΕ. Και έτσι καθιερώθηκε η 17η Ιουνίου ως Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Στην Ελλάδα, το 1/3 των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό έλεγχο ερημοποίησης. Η ξηρασία είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και σε όλο και περισσότερες στις αναπτυγμένες χώρες. Οι προβλέψεις εκτιμούν ότι μέχρι το 2050 οι ξηρασίες μπορεί να επηρεάσουν πάνω από το 3/4 του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο αριθμός και η διάρκεια των ξηρασιών έχει αυξηθεί κατά 29% από το 2000 σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες δεκαετίες, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετεωρολογίας. Περισσότεροι από 2,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν ελλείψεις νερού, γεγονός βεβαίως που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Όλο και περισσότεροι από εμάς θα ζούμε σε περιοχές με ακραίες ελλείψεις νερού, συμπεριλαμβανομένου ενώ στα 4 παιδιά μέχρι το 2040. Καμία χώρα δεν έχει ανοσία στην ξηρασία.

Οι βοσκότοποι έρχονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής για το 2026 με αφορμή τη σημερινή μέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Το θέμα είναι βοσκότοποι αναγνώριση σεβασμός αποκατάσταση. Η φετινή εκστρατεία καλεί για μεγαλύτερη αναγνώριση της οικονομικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας των βοσκοτόπων, σεβασμό προς τους παραδοσιακούς διαχειριστές τους και ενίσχυση των επενδύσεων για την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εκτάσεων. Είπαμε, κρίσιμος είναι και ο ρόλος πλέον, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση με τα μεγάλα κέντρα δεδομένων που σχεδιάζεται να δημιουργηθούν, και εδώ στη Λάρισα έχει ξεκινήσει ήδη σιγά σιγά ένας άτυπος διάλογος, μια συζήτηση στην κοινωνία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η λειτουργία τέτοιων κέντρων, τουλάχιστον για εδώ με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής και από τοποθετήσεις δημόσια και εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, όπως ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων και ο Ζοντάς, είναι ότι η λειτουργία ενός data center εδώ στη Λάρισα θα χρειάζεται νερό σου η πόλη. Τόσο νερό σου η πόλη, όσο καταναλούν οι πόλοι της Λάρισας. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτά, αν διαβάσει κανείς, ψάξει τι γίνεται στην Αμερική, όπου υπάρχουν εκεί αντιδράσεις από πολίτες. Η λειτουργία βεβαίως ενός τέτοιου κέντρου δημιουργεί και ένα θόρυβο, ο οποίος κάνει κυριολεκτικά τους ανθρώπους στις γύρω περιοχές να χάνουν τον ύπνο τους. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Στη Χίβα είχαμε χθες πάνω από 35 βαθμούς, 35,3 βαθμούς στη λίδα θεότητας κεντρικά. Εμείς εδώ δεν πρωταγωνιστούσαμε στις περιοχές με τη μεγαλύτερη θερμοκρασία, η Θεσσαλία, ωστόσο είχε ζέστη και εδώ χθες. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να ξεκινήσουμε από τη Λάρισα, σε όλη τη Θεσσαλία. Καταιγίδα σήμερα και βροχή, αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Με αρκετά σύννεφα ξεκινάει η μέρα σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου. 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στη Λάρισα. Έχουμε ψηλό βροχό από τις 12 το μεσημέρι και μετά και καταιγίδα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 με 7 το απόγευμα και μετά έχουμε ψηλό βροχό. Αύριο Πέμπτη αλλάζει το σκηνικό του καιρού, έχουμε ηλιοφάνεια, 33 βαθμοί, 4 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά και 3 αποφόροι μετά τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 αποφόρα. Την Παρασκευή 31 βαθμοί, ξεκινάμε με συννεφιά και συνεχίζουμε με λίγα σύννεφα και ανέμους 3 με 4 αποφόρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. 32 βαθμοί το Σάββατο με καθαρό καιρό και 34 βαθμοί την Κυριακή, επίσημη ηλιοφάνεια. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού στη Λάρισα για σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στο Βόλο. Στο Βόλο σήμερα 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 3 αποφόροι άνεμοι από το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ. Θα έχουμε ασθενή βροχόπτωση το πρωί και μετά το μεσημέρι, μετά τις 12, ψηλό βροχό μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Θα είναι πιο ήπια τα φαινόμενα όσον αφορά την βροχόπτωση στο Βόλο σήμερα σε σχέση με την Λάρισα και από ό,τι φαίνεται και τη Δυτική Θεσσαλία. Θα δούμε στη συνέχεια. Αύριο Πέμπτη, 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. 3 μποφόρ, οι άνεμοι από το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ, σταθερά. Την Παρασκευή 29 βαθμοί, με αρκετά σύννεφα ξεκινά η μέρα και στη συνέχεια έχουμε ηλιοφάνεια. 4 μποφόρ οι άνεμοι την Παρασκευή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Το Σάββατο 31 βαθμοί, ηλιοφάνεια. Και την Κυριακή 32 βαθμοί, επίσημη ηλιοφάνεια και ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Μάλιστα, μέχρι, από το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Αυτά και με το Βόλο. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στη Δυτική Θεσσαλία. Να συνεχίσουμε με τα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα δεν έχουμε
Έχουμε συννεφιά, 27 βαθμοί, ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για έντονη βροχόπτωση, ούτε στα Τρίκαλα ούτε στο Βόλο. Αύριο Πέμπτη, 30 βαθμοί, καθαρός καιρός, 3 αποφορία άνεμη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι και τις 9 το βράδυ και ασθενή βροχόπτωση πάλι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Θα έχει συννεφιά αύριο και ψηλόβροχο από το μεσημέρι μέχρι και νωρίς το απόγευμα. Την Παρασκευή 29 βαθμοί. Με συννεφιά ξεκινάει το πρωί, θα αραιώσουν στη συνέχεια τα σύννεφα και θα πυκνώσουν πάλι το απόγευμα. Το Σάββατο 29 βαθμοί με ίση θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και την Κυριακή 31 βαθμοί με ηλιοφάνεια και 3 αποφόρα ανέμους από το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Αυτά και με τον καιρό στα Τρίκαλα και να ολοκληρώσουμε με την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα από ό,τι φαίνεται θα βρέξει σήμερα. Σήμερα Τετάρτη 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Ξεκινάμε με ψηλόβροχο από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι και μετά τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα έχουμε πιο έντονη βροχόπτωση. Που φαίνεται τελικά μόνο στη Λάρισα θα έχουμε καταιγίδα το μεσημέρι για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Περισσότερη βροχή πάντως θα πέσει στη Λάρισα και την Καρδίτσα σε σχέση με την υπόλοιπη Θεσσαλία για σήμερα. Αύριο Πέμπτη στην Καρδίτσα έχουμε ηλιοφάνεια με 30 βαθμούς. 2 με 3 αποφόροι άνεμοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην Παρασκευή 30 βαθμοί. Με αρκετά σύννεφα ξεκινά η μέρα και αραιώνουν στη συνέχεια. Έχουμε ηλιοφάνεια. 3 αποφόροι άνεμοι από το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο 30 βαθμοί επίσης, ηλιοφάνεια και την Κυριακή 31 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Το Ιράν προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, έπειτα από τη συμφωνία που επετεύχθη με την Αμερική για τον τερματισμό του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού. Σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης Tanker Trackers. Βάσει δεδομένων παρακολούθηση που αναφέρει η εταιρεία, επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων των πλοίων τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλοίων που πέρασαν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Η εταιρεία έκανε λόγο περί διέλευσης και τρίτου Ιρανικού δεξαμενόπλου με άλλο 1 εκατομμύριο βαρέλια με Ιρανικό αργό πετρέλαιο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται βεβαίως στον απόϊχο της ανακοίνωσης μεταξύ Αμερικής και Ιράν για ένα πλαίσιο συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά τορμούζα έχουν ήδη επαναλειτουργήσει στο πλαίσιο της συμφωνίας. Αργότερα αναθεώρησε το χρονοδιάγραμμα, αναφέροντας ότι η πλήρης επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί μετά από την επίσημη τελετή υπογραφής. Παρασκευή στη Γενέβη, είμαστε στην Τετάρτη, 2 μέρες θέλουμε, για να δούμε τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τα πρώτα πλοία. Τώρα όσον αφορά τη συμφωνία. Με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης, στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή τελευταία υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα. Η γεγονός βεβαίως προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό στην Αμερική αλλά και διεθνώς. Στην τελετή υπογραφής θα παραστεί ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και πρόεδρος του Κοινοβουλίου με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance. Ο κ. Γαλιμπάφ με τον κ. J.D. Vance. Ο Αντιπρόεδρος της Αμερικής δήλωσε ότι είναι πιθανό να μεταβεί στην Ελβετία και ο Πρόεδρος της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, συμπυκνωμένες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι ο Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Προειδοποιεί με κόλαση την Τεχεράνη να το κάνει. Οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν την ίδια ημέρα που θα υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον Νετανιάχου να ρίξει πιο υπεύθυνη στάση σε σχέση με το Λίβανο. Η επικείμενη συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν κυριάρχησε στις εργασίες συνόδου κορυφής της G7 στο Βιάν της Γαλλίας. Δύσκολη και χρονοβόρα είναι η αποναρκοθέτηση των στενών τορμούς, προειδοποιούν οι ειδικοί. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Είπαμε, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Το Ιράν δεν θα υπογράψει συμφωνία αν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, λέει η Χεζμπολά. Και ο Πάπας Λέων εξήρει την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Κάπως έτσι βεβαίως εξελίσσονται τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να επέλθει έτσι μια στοιχειώδη ομαλότητα στην αγορά και με τον εφοδιασμό με πετρέλαιο και όλα αυτά, θα χρειαστούν μήνες. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτό λένε οι ειδικοί. Η ώρα είναι 7:27. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

0: faces.
1: Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. 7 και 33 πρώτα λεπτά έχει το ρολόι του σταθμού. Μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. Airtlysas.papakir.gr για τα δικά σας σχόλια. Λέγαμε βεβαίως ότι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή με την υπογραφή της συμφωνίας και πώς βεβαίως θα αρχίσουν σιγά σιγά να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις αποκλιμάκωσης της κατάστασης, η οποία βεβαίως θα χρειαστεί χρόνο. Πάμε τώρα στα δικά μας, να ξεκινήσουμε με τη δίκη των Ντεμπών, η οποία συνεχίζεται και σήμερα. Δύο θα είναι, όπως είχαμε πει και παλαιότερα, οι συνεδριάσεις που θα γίνονται σε εβδομαδιαία βάση μέχρι και την 1η Ιουλίου, κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Τελικά, χθες το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή την δήλωση παράσταση του ελληνικού δημοσίου, όπως και των συγγενών για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Απορρίφθηκαν οι παραστάσεις στήριξη κατηγορίας για την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, το Σωματείο των Μηχανοδηγών δηλαδή, και των δικηγορικών συλλόγων. Η εισαγγελέας είχε προτείνει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου, ωστόσο η έδρα αποφάσισε να αποδεχθεί. Και έτσι, μετά τις αποφάσεις που έλαβε το δικαστήριο, αυτοί που υποστηρίζουν την κατηγορία ξεπερνούν τους 150. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για συγγενείς θυμάτων και επιζώντες. Έχουμε ωστόσο και την αντίδραση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, η οποία κάνει λόγο για σεβαστή αλλά ταυτόχρονα εσφαλμένη απόφαση για την αποβολή των δικηγορικών συλλόγων από τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σε ανακοίνωση της Συντονιστική Επιτροπή σημειώνει ότι η απόφαση του εφετείου κακουργημάτων Λάρισας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μέχρι σήμερα κατά κανόνα νομολογία των δικαστηρίων και ειδικά της πρόσφατης, της παρήθυμα 6 απόφαση του 2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η απόφαση αυτή της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου προβλέπει ρητά, όπως αναφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος, ότι για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος, οι δικηγορικοί σύλλογοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου οποιοδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε οποιοδήποτε διεθνές δικαστήριο. Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι το Δικηγορικό Σώμα, με τις παρεμβάσεις του και τη συμμετοχή του, συνέβαλε ουσιωδώς στη διερεύνηση της υπόθεσης και στην πρόοδο της δίκης και θα συνεχίσει να συμβάλλει με κάθε τρόπο. Λοιπόν, αυτά με το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, τι θα γίνει σήμερα? Είχαν υποβληθεί δύο αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης και την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων. Χθες υποβλήθηκαν άλλα δύο αιτήματα. Το πρώτο αφορά τη μεταβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτή του Αρείου Πάγου που έχει αναλάβει την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών, του Κώστα Καραμαλή, που παραπέφθηκε από τη Βουλή για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση των Ντεμπών. Και το δεύτερο αίτημα αφορά την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, του κ. Κυρανάκη, για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου. Η εισαγγελέας έχει προτείνει να απορριφθούν και τα δύο αιτήματα, όπως πρότεινε να απορριφθεί και το αίτημα για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης. Λοιπόν, τα αιτήματα αυτά βεβαίως θα εξεταστούν σήμερα. Και όπως είπαμε, παρά την πρόταση της εισαγγελέως για αποβολή του δημοσίου, τελικά έγινε δεκτή η παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας. Το δημόσιο, ως γνωστόν, στρέφεται κατά των 4 στελεχών του ΟΣΕ, των 3 σταθμάρχων και του επιθεωρητή ελεγκτή σε επίπεδο Θεσσαλίας του ΟΣΕ. Έγινε αποδεκτή τελικά. Αυτά και μετά Τέμπη, τι έγινε χθες και τι θα γίνει σήμερα. Λέγαμε βεβαίως για την σημερινή Παγκόσμια ημέρα που έχει σχέση με την επάρκεια του νερού και τη λειψιδρία. Η Αλόνισος κηρύσσεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες λόγω λειψιδρίας, μέσα δηλαδή στο καλοκαίρι, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου. Η απόφαση αυτή επιτρέπει τη λήψη άμεσων μέτρων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες υδροδότησης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο Δήμαρχος της Αλονίσου και ο αναγνώστου τόνισε ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς η τουριστική κίνηση αυξάνει εύλογα σημαντικά την ζήτηση του νερού.

Θα πάμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Μια σπήρα η οποία έγδυνε σπίτια, χρησιμοποιώντας βεβαίως, κάνοντας και ένοπλες ληστείες, και από τη Λάρισα, από ό,τι φαίνεται, εκτός από τη Χαλκιδική, την Πέλα και τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τρεις υπηκόους Αλβανίας, 31, 32 και 33 ετών. Ο πρώτος, ο 31χρονος, συνελήφθη από αστυνομικούς στον Πολύγυρο. Από τις 27 Μαΐου μέχρι και τις 12 Ιουνίου έκαναν ένοπλες ληστείες σε καταστήματα στη Χαλκιδική και στην Πέλα. Πήραν 5.600 ευρώ. Ενώ πέρασαν και από τη Λάρισα, από ό,τι φαίνεται, από ένα σπίτι, και όπου είχαν λία 26.000 ευρώ. Έκαναν διαρρήξεις και σε σπίτια στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη. Και ο 31χρονος εντοπίστηκε την αστυνομία να οδηγεί εκλεμμένο όχημα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο επιστράφηκε βεβαίως στον

Λοιπόν, να πάμε λίγο στις κινητοποιήσεις που έχουν αποφασιστεί, γιατί σήμερα έχουμε καταρχήν την κινητοποίηση του Συλλόγου Υπαλλήλων του ΕΦΚΑ Λάρισσας στις 10.30. Είναι πανελλαδική η κινητοποίηση που γίνεται, μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τους υπαλλήλους που εργάζονται στον ΕΦΚΑ, στα ασφαλιστικά ταμεία. Στη Λάρισα βεβαίως υπάρχει και ένα ακόμη αίτημα που έχει να κάνει με την αξιοποίηση του οικοπαίδου του πρωινή Καλάρισσας, που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, δίπλα από την πλατεία Ταχυδρομείου, σε απόσταση λίγων μέτρων από την πλατεία Ταχυδρομείου, επί της οδού Ασκηπιού. Αυτό που ζητούν βεβαίως οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ είναι να ξεκινήσει άμεσα η ενέγερση νέου κτηρίου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του οργανισμού, οι οποίες ως γνωστόν λειτουργούν στο ΓΕΑ, στη συνοικία της Φιλιππούπολης. Εκεί στεγάζονται. Αυτό που ζητούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ Λάρισσας είναι να γίνει ένα νέο κτίριο στην οδό Ασκηπιού και να μην υπάρξουν διαδικασίες, όπως είχε γίνει παλαιότερα κάποιες προσπάθειες να το αξιοποιηθεί από το Δήμο Λαρισαίων το συγκεκριμένο οικόπεδο, με τη διαδικασία της ανταλλαγής και τέτοια, κάποια τέτοια σχέδια που υπήρχαν, τα οποία δεν έχουν προχωρήσει βεβαίως επί του παρόντος.

Αύριο ο εμπορικός σύλλογος Λάρισσας αλλά και άλλοι, άλλα σωματεία όπως οι ιδιοκτήτες τάξη θα πραγματοποιήσουν συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας και στην εφορία και στον ΕΦΚΑ και στην οικία της Φιλιππούπολης. Υπάρχει σχετικό κάλεσμα του εμπορικού συλλόγου Λάρισσας για τα προβλήματα βεβαίως που αντιμετωπίζει η τοπική οικονομία. Ζητούν οι διαμαρτυρόμενοι πλαφόν στη τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μια σειρά από άλλα αιτήματα. Υπάρχει και ένα σχετικό ψήφισμα. Η ακρίβεια θερίζει, η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβένουν καθημερινά, τα καύσιμα και οι εμπορευματικές μεταφορές καταγράφουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 10%, το πετρέλαιο κίνηση το 20%, οι αυξήσεις μετακυλίονται παντού και κάθε μέρα που περνά βλέπουμε το εισόδημά μας να εξανεμίζεται για να καλύψουμε βασικά λειτουργικά έξοδα, αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος. Είχαμε και κοινή συνέντευξη τύπου των φορέων. Η επίθεση συνεχίζεται με τη φορολογία και την ψηφιακή γραφειοκρατία, εργαλείο για το ξεζούμισμα των επαγγελματίων, όπως αναφέρεται. Το ψήφισμα του υπογράφουν ο Εμπορικός Σύλλογος, η Ομοσπονδία των Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Λάρισσας, ο Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Αναψυχής και Εστίασης, ο ΣΥΚΑΕΛ, η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας, το Σωματείο Ταξί και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισσας. Υπάρχουν ζητήματα βεβαίως που αφορούν και την τοπική οικονομία και έχουν σχέση και με επιχειρήσεις όπως η Φούρνη για παράδειγμα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και αυτοί τα δικά τους προβλήματα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές βεβαίως με τον πρόεδρο της Συντεχνίας Αρτοπίων Λάρισσας, τον κύριο Γούλιο. Το ενεργειακό, προτάσεις υπάρχουν, έχουν κατατεθεί βεβαίως και για την μείωση του ΦΠΑ σε ένα βασικό αγαθό, το ψωμί. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν εισακουστεί, με αποτέλεσμα και η βιοτεχνική αρτοπία να αντιμετωπίζει τα δικά της υπαρξιακά προβλήματα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Όπου και αν κοιτάξει κανείς, μόνο προβλήματα και διαμαρτυρίες θα δει. Αυτό είναι το μόνο. Χθες είχαμε και τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την πλατεία του Ιπποκράτη. Τελικά θα προχωρήσει ο Δήμος μια λύση για την απόκτηση 5 στρεμμάτων και την κατασκευή της. Υπάρχουν αντιδράσεις βεβαίως για την αποδέσμευση του επί δεκαετίες δεσμευμένου χώρου στη συνοικία από συλλόγους της περιοχής και βεβαίως συλλόγους γονέων μαθητών της συνοικίας του Ιπποκράτη. Η ώρα είναι 7:44 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρώτα σελίδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου να δούμε πώς χαρτογραφείται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων στην Θεσσαλική περιφέρεια. Ελευθερία. Αναταραχή για την πλατεία του Ιπποκράτη. Η αποδέσμευση του επί δεκαετίες δεσμευμένου χώρου στην οικία προκαλεί αντιδράσεις. Νέα συμφέρουσα λύση 7 στρεμμάτων για την κατασκευή της κατέθεσης ο Δήμος. Αποδεκτό το δημόσιο, το εφετείο δέχτηκε και την παράσταση των συγγενών για τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κλειστό το παραθεριστικό της ΔΕΙΑΛ στον Πλαταμόνα. Σιωπηλό καλοκαίρι για τους εργαζόμενους για πρώτη φορά από το 1954. Η απόφαση για αναστολή λειτουργίας του ιστορικού κτίριου ελήφθη μετά τη διαπίστωση της ανάγκης τεχνικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο μελέτης στατικής επάρκειας. Συναγερμός για τις κατασχέσεις, διαμαρτυρία με συμβολικό κλείσιμο της εφορίας και του ΕΦΚΑ από τους Λαρισαίους επαγγελματίες. Αύριο το πρωί θα γίνει κινητοποίηση αυτή. Είπαμε ποιοι υπογράφουν. Απεργούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Καταραίουν τα αρτοπιαία. Γονατίζουν τους αρτοπιούς η ακρίβεια. Βουτιά 15% στον τζίρο. Φόβοι για νέα λουκέτα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ανάσα ασφαλείας για τους πεζούς με εργασίες επισκευής στην πεζογέφυρα του ΟΣΕ 2 χρόνια μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας. Οι διαβάσεις. Στην οδό η πεζογέφυρα του Σουδού Υψηλάντου είναι μία από τις βασικές διαβάσεις που συνδέουν τις δύο πλευρές της πόλης πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές. ΑΕΛ, στο ίδιο έργο θεατές, νέα κρίση με ολονύχθια επεισόδια και καταγγελίες Νταβέλη. Πήγε να βοηθήσει, βρέθηκε στο κενό από τη στέγη του ναού, έπεσε 64χρονος ιερέας στο βριότοπο. Ξεκάθαρη εντολή, πρώτη δύναμη ξανά η νίκη στις εκλογές των γιατρών, τα είπαμε και χθες. Η Λάρισα τίμησε τη Μάρα Καρέτσος, η διεθνούς φήμης γλύπτρια σε μια σπάνια διάλεξη χθες στην Αγκωθήκη. Η νέα διοίκηση εξέλεξαν η Λάρισα η Χρυσοχοή. Τοποθετήσεις δικαστών στη Λάρισα, στις κάλπες σήμερα δάσκαλοι και νηπιαγωγοί νεκρώνουν για ποια εργοτάξια. Λοιπόν, αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος, στην τελική ευθεία η πλατεία στον Ιπποκράτη, στην κυριότητα του Δήμου έκταση άνω των 7 στρεμμάτων. Μέχρι τέλος του έτους η εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Δίκη για τα Τέμπη θα παρίστανται μόνο συγγενείς, τραυματίες και δημόσιο. Λάρισα άνοιξαν σπίτι και άρπαξαν 26.000 ευρώ. Αχιλλέας Νταβέλης, εγκληματική οργάνωση, καταστρέφει την ΑΕΛ. Αυτά από τις εφημερίδες στη Λάρισα. Πάμε στον νομό της Μαγνησίας. Να ξεκινήσουμε με τον ταχυδρόμο. Δώρο ζωής για 61χρονο. Υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεκροφορού στον Ευαγγελισμό. Το τηλέφωνο χτύπησε μετά από 19 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση. Δεύτερη ευκαιρία στη ζωή για τον Βολιώτη όταν πληροφορήθηκε ότι βρέθηκε συμβατός δότης. Σε μάχη, κόντρα στον χρόνο ιδιοκτήτων των οικοπαίδων απέναντι στα χόρτα που θεργεύουν. Καθαρισμοί στην εκπονή της προθεσμίας για την αποφυγή προστιμών. Γειτόνισε στα δικαστήρια επί 2 χρόνια για ένα πάρκινγκ. Άκουσαν καμπάνες, σε κατέρωθαν σε δίκη. Μετά από πολύμηνη δικαστική διένεξη, υποθέσεις συνεκδικάστηκαν στο μονομελές πλημμυροδικείο του Βόλου. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας η Αλόνισο, στο νησί δεν μπορεί να καλύψει καθημερινές τους ανάγκες. Έχουν έλλειμμα 500 κυβικά μέτρα σε καθημερινή βάση. Υπάρχουν περιοχές στη Μαγνησία που δεν έχει ακουστεί κλάμα μωρού. Καμία γέννηση στους πρώτους μήνες του 2026. Τα στατιστικά στοιχεία και οι ληξιαρχικές πράξεις συνεχίζουν να αποτυπώνουν ότι χανόμαστε. Πάμε στα χτυπήματα των χώρων των σπόρων. Παγκόσμιο κύπελλο έγραψε ιστορία με τη Σαουδική Αραβία ο Γιώργος Δόνης. Έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατακτά βαθμό σε τελική φάση. Βαλκανικό στίβο, ανακοινώθηκε η αποστολή με βολιώτες αθλητές το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο Βόλο και το Πανθεσσαλικό οι αγώνες. Γιάννης Μπουντέλιας, μετά από 37 χρόνια έκλεισε ένας κύκλος προσφοράς. Ο Βολιώτης διαιτητής και κομισάριος του μπάσκετ βραβεύτηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία. Αυτά από τον ταχυδρόμο, πάμε στην Θεσσαλία. Δώρο Θεού σε νευροπαθή, έλαβε πριν λίγες μέρες το πολυπόθητο μόσχευμα. 500 εθελοντές αιμοδοτούν και 2 φορές το χρόνο, 1.000 ενεργοί στη Μαγνησία. Πτώση άνω του 5% καταγράφουν τιμές του πετρελαίου. Δωρεάν κτηνιατρικές υπηρεσίες για τις αδέσποτες γάτες ξεκινά πρόγραμμα από το Δήμο Βόλου προς αναβάθμιση διεθνών προδιαγραφών του Πανθεσσαλικού. Στόχους επιστοποίηση κλάς 1 και κατηγορία 1 αλλάζουν όλα σε τράπεζες, δάνεια, κάρτες νομοσχέδιο με 12 κλειδιά για τους καταναλωτές. Αλλαγές στη σύνθεση του πρωτοδικείου και της εισαγγελίας, επενδυτικό ενδιαφέρον για το ανδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Πρώτος Έλληνας τεχνικός που πήρε βαθμό σε Μουντιάλο Δόνης. Το πρόγραμμα του Βαλκανικού Στίβου στο Βόλο. 155 υποψήφοι για 96 θέσεις στο μουσικό του Βόλου από χθες οι εξετάσεις. Με τους αρχηγούς άρχισε της ανανέωσης Ολυμπιακός, έμειναν Αναστασίου και Σκοπελίτες. Αυτά τη Θεσσαλία, πάμε και στην εφημερίδα Μαγνησία. Δεύτερη ζωή για Βολιώτη, έπειτα από 19 χρόνια αιμοκάθαρσης έγινε το θαύμα για πατέρα 3 παιδιών.
Αμετανόητος ο Αχιλλέας Μπέος παρά τις καταδίκες με αιχμές για τη δικαιοσύνη και τους δικαστές. Βενέτης για Μπέο δεν μπορεί να ευτελίζει επιστήμονες σε κάποιους που δεν τελείωσε καν το δημοτικό. Μητακύρη, στα νέα παιδιά σήμερα τείνουν να είναι ή να θέλουν να φαίνονται πιο βία. Βόλος, γειτόνισσες έφτασαν στα άκρα για μια θέση πάρκινγκ. Επικίνδυνος ο αγωνιστικός χώρος του Πανθεσσαλικού, τι αναφέρει έκθεση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, ενώ υποτίθεται ότι το συντηρεί ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος. ΔΕΙΑΜΦ χρεώνουν τέλη κατά προσέγγιση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Μανώλης Καπνισάκης, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το LNG θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην περιοχή. Χάνεται και ο Ιούνιος για το τζίρο των καταστηματαρχών στην αναμονή για την ψήφιση της τροπολογίας για τον νόμο της Μυκόνου. Κυρατζής στο Ράδιο 1, από το επόμενο καλοκαίρι σύνδεση Βόλου με τη Λέσβο και τη Χίο. Αυτά από τις εφημερίδες του νομού της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα, στην αλήθεια. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Ενιαίο Θεσσαλικό μέτωπο για τα κέντρα πρόληψης. Πέθανε ο εκδότης Γιώργος Παλαμιώτης. Υπήρξε μάχημος δημοσιογράφος μέχρι την τελευταία ώρα της ζωής του. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφύτηση του ΕΠΑΛ Μουζακίου και η Καρδίτσα στις 2 Ιουλίου στο πρόγραμμα του Trophy Tour της ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά με τις εφημερίδες και από την Καρδίτσα. Πάμε στα Τρίκαλα. Πρωινός λόγος, Δημήτρης Παπαστεργίου, η δικαιοσύνη περνά στην ψηφιακή εποχή. Μεγάλα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων. Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών στις τρικαλινές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Επίσης, ο αριθμός των κοινών θέσεων εργασίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 παρουσιάζει αύξηση κατά 0,3% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Στο κόκκινο, η προσοχή για πυρκαγιά στο καλοκαίρι, σύλληψη στα Τρίκαλα για εμπρησμό σε οικόπεδο, ανακριτική υπάλληλοι της πυροσβεστικής προχώρησαν σε αυτόφορη σύλληψη άνδρας του Δήμου Πύλης. Πανελλαδικές εξετάσεις, ενημέρωση των αποτελεσμάτων μέσω SMS, άνοιξη πλατφόρμα ενημέρωση στοιχείων κινητού τηλεφώνου. Νέες αγροτικές κινητοποίησεις, αποφάσισε το επόμενο διάστημα η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Θα ζητηθούν συναντήσεις και με όλα τα κόμματα της Βουλής, ενώ θα υπάρξει μαζική κινητοποίηση στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη της 5 Σεπτεμβρίου. Θεσσαλία, σε εξέλιξη εργολαβία εσωτικών και συνδρομικών υποδομών 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως τόνισε ο Υπουργός ο κ. Δήμας. Συμφωνήθηκαν παρεμβάσεις σε 1.007 σημεία στο δικό δίκτυο. Λοιπόν, αυτά από τον πρωινό λόγο και να πάμε και στην έρευνα για να ολοκληρώσουμε. Κορυφώνεται η αγωνία των υποψηφίων για τις Πανελλήνες. Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενημέρωση των υποψηφίων μέσω SMS. Έως τις 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Αγρότες, στο περίμενε για κάρτα αγρότη και δηλώσεις ΟΣΔΕ. Αγωνιστικός Ιούνιος για τους αγρότες. Θα έχουμε τρίμερες κινητοποίησεις προς το τέλος του Ιουνίου. Επέστρεψε το 8ο You Made K Festival. Τι προβλέπει το τουρισμός για όλους το 2026. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκωθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση

0: στο δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και σέρβισερς. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να καλημερίσουμε την Ελένη Τραυτοπούλου στο Βόλο, να δούμε τι γίνεται εκεί. Η Αλόνισος πάντως αντιμετωπίζει προβλήματα, Ελένη, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Διαχρονικά αντιμετωπίζει προβλήματα με τη λειψιδρία η Αλόνισος, όπως και πολλά άλλα ελληνικά νησιά, ναι. Είναι η αλήθεια. Το θέμα τώρα προκειμένου είναι ότι ο Δήμος Αλονίσου κατέθεσε σχετικό αίτημα προκειμένου να κηρυχθεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας το νησί. Όπερ και γένετο, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου, υπογράφηκε η σχετική απόφαση. Θα έχει ισχύ για 3 μήνες, για τη διάρκεια του καλοκαιριού δηλαδή. Και τι γίνεται πρακτικά σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στις περιπτώσεις που μια περιοχή κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ζημιών από καιρικά φαινόμενα, έτσι. Δίνεται η δυνατότητα να ληφθούν έκτακτα μέτρα στην πολιτεία, στη δημοτική αρχή, για να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες υδροδότησης του νησιού κατά την θερινή περίοδο. Ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Αναγνώστου, βέβαια, είπε ότι η απόφαση αυτή θα συμβάλλει στην επιτάχυνση των απαραίτητων διαδικασιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψιδρίας. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες, ποιος είναι ο στόχος, ποια είναι τα έργα που θα επισπευτούν και λοιπά, φαντάζομαι θα έχουν να κάνουν με το υδροδοτικό. Και ο λόγος είναι ότι το καλοκαίρι ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα λόγω της τουριστικής κίνησης. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται ακόμη το νησί της Τίνου και το Μεγανήσι της Λευκάδας, να πούμε. Αυτά τα 3 νησιά είναι που εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο μέτρο. Τώρα, να σου πω ότι δεν ξέρω αν άλλαξε στη Λάρισα ο καιρός ήδη. Στο Βόλο είχαμε από το βράδυ την αλλαγή με τη βροχούλα, με αστραπές, τσιβροντές, ήπιες, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας έτσι θα κυλήσει. Έχει υδροσύσει αρκετά σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που ήταν μια ζεστή, αρκετά ζεστή ημέρα.
0: Εμάς δίνει το μεσημέρι προς απόγευμα καταιγίδα. Προς το παρόν είμαστε εντάξει, έχουμε συννεφιά.
1: Μάλιστα. Ναι. Εδώ είναι από το βράδυ. Από το βράδυ έχει ξεκινήσει. Δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Ναι. Τουλάχιστον εδώ έτσι στο Βόλο και στα Πέριξ. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες περιοχές. Δεν βρέχει, αλλά έχει ρίξει με τη βροχούλα το βράδυ. Και βέβαια είναι μια ωραία ατμόσφαιρα, θα έλεγα εγώ. Γιατί ήταν, δεν ξέρω, εγώ ζεστάθηκα χθες αρκετά το μεσημέρι και όλα.
0: Ναι, είχε ζέστη χθες. Όντως ήταν ζεστή ημέρα.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν φταίει αυτή η αστάθεια του καιρού. Πάντως έχουμε πολλές αναβολές εκδηλώσεων τις τελευταίες μέρες. Άλλοι επικαλούνται τεχνικούς λόγους, μια εκδήλωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για παράδειγμα, μια εκδήλωση στο Κουρί που επρόκειτο να γίνει σήμερα, περιβαλλοντική, επίσης αναβάλλεται ενδεχομένως λόγω καιρού, και κάποια άλλη εκδήλωση είδα. Πάντως έχουμε πάρα πολλές αναβολές εκδηλώσεων που επρόκειτο να γίνουν αυτές τις ημέρες. Να πω ότι επαναρχίζει, μάλλον επανάρχισε εδώ και 2 μέρες στο Δήμο Βόλου το πρόγραμμα παροχής δωρεάν κτηνιατρικών υπηρεσιών για δέσποτες γάτες. Υπάρχει συνεργασία με συμβεβλημένο ιδιωτικό κτηνιατρίο. Βέβαια, πρωταρχικός στόχος είναι ο περιορισμός της αναπαραγωγής τους μέσω των στηρώσεων που θα γίνονται. Όμως δεν παρέχει μέσα από το πρόγραμμα αυτό, δεν παρέχονται μόνο αυτή η υπηρεσία, δεν παρέχεται μόνο η υπηρεσία της στήρωσης, αλλά και άλλες νοσηλίες, αν χρειαστεί, για κάποια δεσποτάκια, για περιστατικά δηλητηρίασης, ακόμη και χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, ορθοπαιδικές και λοιπά, όπου χρειάζεται. Έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, γίνεται κατόπιν και έτσι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 2421-0-24-20-412.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και να, τι άλλο να πούμε. Επειδή εντάξει, το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας, έχουμε το ιστορικό ράλι Πηλίου 20 και 21. επίκεντρο ο Βόλος, αλλά με μοναδικές διαδρομές στο Πύλιο. Ο Σύλλογος Φίλοι Ιστορικών Οχημάτων, που είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου, διοργανώνει αυτή την εκδήλωση. Και βέβαια θα συμμετέχουν ιστορικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες από όλη την Ελλάδα. Τι λέμε ιστορικά? Άνω των 30 ετών.
0: Ναι.
1: Αυτά χαρακτηρίζονται ιστορικά οχήματα. Η διαδρομή θα είναι παραθαλάσσια και ορεινή και, μάλλον, και ορεινή και παραθαλάσσια, έτσι ώστε να αναδειχθεί όλο το φυσικό κάλος, έτσι, ο
0: έχει ομορφιά στο Πύλιο, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Mm-hmm. και ωραία πλάνα τηλεοπτικά. Λοιπόν, Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα.

αυτός ψαρό, κοριτσάκι αυτή μικρό, να μαζεύει ζωηρό παπαρούνα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ημέρα πανελλαδικής κινητοποίησης σήμερα για τους εργαζόμενους των ΕΦΚΑ. Και εδώ ο Σύλλογος των Υπαλλήλων του ΕΦΚΑ της Λάρισας βρίσκεται βεβαίως σε κινητοποίηση. Θα πραγματοποιήσει και μια δράση στις 10.30 το πρωί. Ο Δημήτρης Σωσιμόπουλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΦΚΑ Λάρισας, βρίσκεται στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει περισσότερα. Καλημέρα, κύριε Σωσιμόπουλε.
1: Καλημέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας λίγο, ποια είναι τα βασικά αιτήματα της σημερινής κινητοποίησης.
1: Μάλιστα. Καταρχήν, όπως είπατε και εσείς, και ο δικός μας σύλλογος ενώνει τη φωνή του με τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία μας για σήμερα. Τα τελευταία χρόνια, οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ δίνουμε ένα καθημερινό άνισο αγώνα, έχοντας να αντιμετωπίσουμε την εντατικοποίηση, τις ελλείψεις, την υποβάθμιση των υπηρεσιών και την ταυτόχρονη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Αλλά ποια είναι τα βασικά μας αιτήματα? Τι περιλαμβάνουν? Η λήψη ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας, ιδίως μετά από την εγκληματική ενέργεια που έλαβε χώρα στο κεραμικό. Τέτοια ανάλογα περιστατικά έχουμε και σε άλλες τοπικές διευθύνσεις. Απαιτούμε εκατοντάδες προσλήψεις για την κάλυψη των τεραστίων κενών στη λειτουργία των υπηρεσιών μας σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην πόλη της Λάρισας. Εκδικούμε αυξήσεις που να ανταποκρίνονται στο κόστος της ζωής και επαναφορά 13ου-14ου μισθού. Η κάλυψη των θέσεων ευθύνης μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες και με πλήρη διαφάνεια μακριά από κομματικές ή άλλες παρεμβάσεις. Διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας στο ΕΦΚΑ από τον ίδιο τον φορέα και τη συμμετοχή των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων, όχι από μια ανώνυμη εταιρεία. Και τη διασφάλιση των πόρων του συστήματος της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης με την ενίσχυση σε προσωπικό και σε υποδομές των υπηρεσιών ελέγχων με στόχο την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροκολοποίησης. Για να πληρώνουμε συντάξεις πρέπει να έχουμε έσοδα. Άρα η κυβέρνηση δεν πρέπει μόνο να κοιτάει για την έκδοση των γρήγορων συντάξεων, πώς πρέπει να εκδοθούν γρήγορα οι συντάξεις, αλλά όμως θα πρέπει να έχουμε και έσοδα.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο. Τώρα, για πείτε μας λίγο, κύριε Σημόπουλε, θα ήθελα, πριν πάμε βεβαίως στο κτίριο εδώ, την αξιοποίηση του κτίριου του ΙΚΑ εδώ στη Λάρισα, το οποίο και αυτό είναι ένα αγκάθι, το οποίο το θέτετε εσείς και στο δημόσιο διάλογο, πώς είναι λίγο η καθημερινότητα των υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ, γιατί έχετε να κάνετε με ανθρώπους που έρχονται γιατί έχουν ζητήματα, είτε πρόκειται για σύνταξη, είτε πρόκειται για άλλα θέματα που τους απασχολούν. Έχετε τα κατάλληλα μέσα για να κάνετε τη δουλειά σας, γιατί και αυτό είναι μια κρίσιμη παράμετρος, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Άρα, κοιτάμε να δούμε αν έχουμε τα αυτονόητα. Δυστυχώς μπορώ να πω ότι δεν έχουμε τα αυτονόητα. Ξέρετε, όταν υπάρχει έλλειψη προσωπικού, αυτό τι έχει ως ένα αποτέλεσμα? Η υποστελέχωση οδηγεί σε εξουθένωση το προσωπικό και σε ταλαιπωρία το κοινό.
0: Λογικό είναι.
1: Όταν μια υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη, άρα ένας υπάλληλος θα αναγκαστεί να κάνει, να ασχοληθεί με 2, με 3 και με 4 αντικείμενα εργασιών. Άρα εδώ πάμε τώρα και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Άρα θα πρέπει ο εργαζόμενος να εκπαιδευτεί πάνω στα αντικείμενα των εργασιών του. Να υπάρχει αντίστοιχα ένα σώμα εκπαιδευτών που να κάνει αυτή τη δουλειά. Είχε έρθει ο διοικητής μας και έκανε μια παρουσίαση, ήρθε και στην πόλη της Λάρισας, για το νέο πληροφοριακό σύστημα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς και τότε είχε ανακοινώσει και πει ότι θα πρέπει να βάλουν πλάτη οι εργαζόμενοι του ΙΕΦΚΑ, ότι θα λειτουργήσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αλλά όταν έρχεται να εξυπηρετηθεί σήμερα ένας πολίτης με το νέο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο υπολειτουργεί, άρα αυτό τι σημαίνει? Καθυστέρηση στο κησέ. Άρα
0: καθυστέρηση, νεύρα, εντάσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, καθυστέρηση, νεύρα, εντάσεις, όλα αυτά.
1: Νεύρα,
0: τα οποία καλύτερα να τα διαχειριστείτε.
1: Ποιος να τα διαχειριστεί? Ο υπάλληλος. Που δεν είναι ο πολίτης. Δεν τα έχουμε με τον πολίτη. Ο πολίτης ξεσπάει πάνω σε εμάς για τις δομικές συλλήψεις που υπάρχουν, που δεν ευθύνεται ο εργαζόμενος, αλλά οφείλεται ήδη η διοίκηση στο φορέα. είναι το υπάλληλο όταν υπάρχουν δομικέ ελλείψει.
0: Ναι.
1: Όταν δεν είναι ολοκληρωμένο το πληροφορικό σύστημα να λειτουργεί.
0: Εσείς καλύτερα να τρέξετε ένα νέο σύστημα χωρίς να έχετε τα απαραίτητα μέσα και χωρίς τις ταχύτητες βεβαίως. Όταν πέφτει το σύστημα, αναγκάζεστε και εσείς να περιμένετε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζετε τέτοιες καταστάσεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Εγώ δουλεύω στην υπηρεσία των ελέγχων του ΕΦΚΑ, τα περιφερειακά ελεγχτικά κέντρα ασφάλισης, τα οποία κάνουμε ελέγχους για την αντιμετώπιση της ανασφάλισης της εργασίας και αδύνατης εργασίας. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την εισφοροδιαφυγή και την εισφοροκλοπή. Όταν, επειδή κάνουμε ελέγχους, επιτόπιο έλεγχο έξω και ουσιαστικό έλεγχο μέσα, να δούμε αν τηρείται η ασφαλιστική νομοθεσία από τον εργοδότη και τους ασφαλισμένους. Όταν με το καινούργιο πληροφοριακό σύστημα δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχους, να δούμε καθημερινά προβλήματα. Και ένας έλεγχος μπορεί με το παλιό σύστημα να τελείωνε μέσα σε μία ώρα, να χρειαστεί ο εργαζόμενος, ο συνάδελφος, να κάνει 5 και 6 ώρες και να μην το φτάσει ούτε μία μέρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι τα νεύρα των εργαζομένων φτάνουν στα όρια τους.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα με το κτίριο τι γίνεται εδώ, γιατί θα κάνετε στις 10.30 δεν είναι η παράσταση διαμαρτυράς που έχετε εκεί μπροστά στο κτίριο του ΙΚΑ?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Στην Ελλάδα Σκληπίου, ναι.
1: Παράσταση. Κοιτάξτε να σας πω. Εδώ ο σύλλογός μας εκφράζει, θέλει να εκφράσει την πάγια και ξεκάθαρη θέση υπέρ της ανέργησης νέου και σύγχρονου και διόξετου κτίριου, το προνομιακή θέση σκόπεδο, επιφανείας 2.062 τετραγωνικών μέτρων.
0: Δύο στρέμματα στην καρδιά της Λάρισας, δίπλα από την πλατεία Ταχυδρομείας. Ναι.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση της περιουσίας του φορέα προς όφελος των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργαζομένων αποτελεί στρατηγική επιλογή που εξασφαλίζει και τη μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των πολιτών, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ορθολογική διαχείριση των πόρων της κοινωνικής ασφάλισης. Αντίθετα, η προοπτική ανταλλαγή στο οικοπαίδο με το Δήμο Λαρισαίων δεν διασφαλίζει με σαφήνεια τα συμφέροντα του ΕΦΚΑ και των ασφαλισμένων του και στηρεί από το φορέα την δυνατότητα να αποκτήσει μια σύγχρονη διοικητική έδρα σε διόκτηση εγκαταστάσεις.
0: Ναι.
1: Εμείς, ο Σύλλογος, απορρίπτουμε κατηγορηματικά κάθε σενάριο ανταλλαγής στο οικοπαίδο με τον Δήμο Λαρισαίων, γιατί μια τέτοια κίνηση στρέφεται κατά των συμφερόντων του φορέα. Και υπογραμμίζουμε ότι η Λάρισα, ως διοικητικό κέντρο της Θεσσαλίας, δικαιούται μια σύγχρονη υποδομή που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες της κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Η ενέργεια δικού μας κτίριου πιστεύουμε ότι αποτελεί τη μοναδική επένδυση που θωρακίζει το δημόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Γι' αυτό καλούμε και τη διοίκηση του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίηση του οικοπαίδου και την υλοποίηση του έργου.
0: Υπάρχει κάποια κίνηση ή κάποια δέσμευση από την πλευρά της διοίκησης του ΕΦΚΑ όσον αφορά το σχετικό σας αίτημα για την αξιοποίηση?
1: Να σας πω, από τις πληροφορίες που έχουμε, γιατί μας διαφέρει εμάς πρωτίστως, εμείς επειδή είμαστε κατά της ανταλλαγής του οικοπαίδου με τον Δήμο Λαρισαίων, μπορεί να υπήρχε μια συμφωνία με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Να γίνει ανταλλαγή του οικοπαίδου. Με τη σημερινή δημοτική αρχή δεν έχουμε μάθει. Έχει παγώσει το θέμα. Αλλά εμείς κάνουμε τις απαιτούμενες ενέργειες. Γι' αυτό κάνουμε και τη δράση σήμερα και έχουμε καλέσει και τα σωματεία των εργαζομένων και των συνταξιούχων να στηρίξουν τα δικαιώματά μας, να στηρίξουν τα αιτήματά μας για να προλάβουν να μην γίνει οποιαδήποτε ανταλλαγή με το οικόπαιδο. Γι' αυτό κάνουμε τις απαιτούμενες ενέργειες και ζητούμε να χτίσουμε δικό μας κτίριο. Όπως ξέρετε, υπάρχουν τρεις δομές. Είναι η κτηριακή, έχουμε στο ΓΕΑ, όπου εκεί στεγάζονται η ΑΠΑ τοπική διεύνηση, η ΠΣΥ, το ΚΑΟ, τα ΚΕΠΑ, η ΒΙΤΑ τοπική διεύνηση που είναι επί της αεροδρομίου. Αυτά τα κτίρια είναι μισθωμένα. Ο ΕΦΚΑ κάθε χρόνο δίνει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Τουλάχιστον, αν χτίσουμε δικό μας κτίριο,
0: μέσα
1: σε τρία χρόνια θα έχει γίνει απόσβεση.
0: Σε τρία χρόνια, μάλιστα.
1: Αν όχι σε δύο, σε τρία χρόνια. Τα χρήματα που δίνουμε, θα δώσουμε σε τρία χρόνια για να νοικιάζουμε χώρους για αρχεία ή υπηρεσίες, να χτίσουμε ένα δικό μας κτίριο. Που αυτό το κτίριο είναι δεν θα είναι δικό μας, είναι και για τις επόμενες γενναίες. Για αυτούς που θα εξυπηρετεί τους επόμενους ασφαλισμένους, τους επόμενους συνταξιούχους. Γιατί μην ξεχνάμε, ο ΕΦΚΑ είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας που εξυπηρετεί 10 εκατομμύρια πολίτες, άμεσα και έμεσους ασφαλισμένους.
0: Ναι.
1: Και ο στόχος των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος, να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη. Αλλά θέλουμε και προσλήψεις και την οικοτεχνική υποδομή να δουλεύουν όλα, όχι να υπολειτουργούν, για να μπορέσουμε να δίνουμε γρήγορα και παροχές και συντάξεις.
0: Έτσι, να είστε πιο αποτελεσματικοί. Να έχετε τα εργαλεία για να είστε πιο αποτελεσματικοί, αυτό που
1: δηλαδή
0: θέλει και ο πολίτης.
1: Σαν εργαζόμενοι δεν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε γρήγορα τον πολίτη, να πάρει τις παροχές, να πάρει γρήγορα τη σύνταξή του. Και εμείς έχουμε τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, γνωστούς μας, εκείνης, που θα βγουν στη σύνταξη. Είναι συνταξιούχοι. Δεν είμαστε απέναντι από τους πολίτες, από τους συμπολίτες μας. Είμαστε δίπλα τους. Και ο αγώνας που κάνουμε είναι και για την ασφάλιση και των δικών τους δικαιωμάτων. Γι' αυτό ζητάμε και τη συμπαράσταση των συμπολιτών μας και να κατανοήσουν τον αγώνα που κάνουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Σημόπουλε, θα τα πούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στην κινητοποίηση στις 10.30. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Έγινε, ευχαριστώ.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
6: Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δεκτή έγινε από το μερές εφετείου κακουργημάτων Λάρισας η δήλωση παράσταση του ελληνικού δημοσίου, όπως και των συγγενών για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Απορρίφθηκαν οι παραστάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και των Δικηγορικών Συλλογών. Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας είχε προτείνει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου, ωστόσο η έδρα αποφάσισε την αποδοχή της, ενώ μετά τις συγκεκριμένες αποφάσεις, παριστάμενοι για δήλωση προς υποστήριξη κατηγορίας ξεπερνούν τους 150, κατά κύριο λόγο μιλάμε για συγγενείς θυμάτων και επιζώντες. Σεβαστή αλλά ταυτόχρονα και ασφαλμένη χαρακτηρίζει η συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων την απόφαση για την αποβολή των Δικηγορικών Συλλόγων από τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σε ανακοίνωσή της, η Συντονιστική Επιτροπή σημειώνει ότι η απόφαση του εφετείου κακουργημάτων Λάρισας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μέχρι σήμερα κατά κανόνα νομολογία των δικαστηρίων και ειδικά της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η Αλόνισος κηρύσσεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες λόγω λειψιδρίας με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η απόφαση επιτρέπει τη λήψη άμεσων μέτρων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών υδροδότησης κατά τη θερινή περίοδο. Ο Δήμαρχος της Αλονίσου, Παναγιώτης Αναγνώστου, τόνισε ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά τη ζήτηση νερού. Συμβολικό κλείσιμο της εφορίας και του ΕΦΚΑ αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο, πρωί Πέμπτης, έπειτα από κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας και φορέων της πόλης, όπως το Σωματείο Ειδικών Ταξί. Η κινητοποίηση γίνεται ως ένδειξη διαμαρτύρησης για τα προβλήματα που ταλανίζουν την εγχώρια οικονομία, ζητώντας μεταξύ άλλων πλαφών στην τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό για πολύ μικρές επιχειρήσεις και άλλα. Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία του κλάδου συμμετέχει σήμερα και ο Σύλλογος Υπαλλήλων του ΕΦΚΑ Λάρισας, ο οποίος πραγματοποιεί διαμαρτυρία στο οικόποδο του πρώην ΕΦΚΑ Λάρισας επί της οδού Ασκληπίου, απαιτώντας μεταξύ άλλων την άμεση ανέγερση νέου κτηρίου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του οργανισμού. Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα δικαστήρια της Καρδίτσας χθες το μεσημέρι. Ακατάλληλο για πόση και κάθε άλλη χρήση, το νερό στα ανταλλάξιμα του Δήμου Τρικαίων εντοπίστηκε μικροβιακό φορτίο από τις εργαστηριακές αναλύσεις της Δημοτικής Ίδρυυσης, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης. Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι διαδικασίες για τη δημιουργία πλατείας στη συνοικία του Ιπποκράτη σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την απόκτηση έκτασης 5 στρεμμάτων απέναντι από τα σχολικά συγκροτήματα, ενώ απομένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για 2 τμήματα στην άκρη του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου. Την επόμενη εβδομάδα, η ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής. Μια αρχή στη ζωή του κάνει 61χρονος Βολιώτης, πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση νεφρού έπειτα από πολυετή και δύσκολη μάχη με την χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Είχε λάβει το πρώτο μόσχευμα από τον πατέρα του στα 25 χρόνια και ακολούθησαν 19 χρόνια αιμοκάθαρσης. Η πορεία της υγείας του εξελίσσεται θετικά. Επανεκκίνησε στο Δήμο Βόλου το πρόγραμμα παροχής δωρεάν κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις αδέσποτες γάτες, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με συμβεβλημένο ιδιωτικό κτηνιατρίο. Με επίκεντρο τον Βόλο και τις μοναδικές διαδρομές του Πηλίου θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 20 και 21 Ιουνίου το ιστορικό Ράλι Πηλίου, μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις κλασικής αυτοκίνησης της χώρας. Προετοιμασίες για το 400ο αντάμωμα των Βλάχων που θα φιλοξενηθεί στα Τρίκαλα το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Άκουσαν σήμερα 17 Ιουνίου του 2013 κυκλοφόρησε το τραγούδι Wake Me Up που μόλις ακούμε. Είναι ένας καλοκαιρινός ύμνος που, όπως χαρακτηρίστηκε από μερίδα του μουσικού τύπου εκείνη την εποχή, το τραγούδι είναι το πρώτο σίγγλ από το studio album True, με το οποίο έκανε ντεμπούτο στη δισκογραφία ο Σουηδός DJ και μουσικός παραγωγός Avicii εκείνη τη χρονιά. Στα φωνητικά έχουμε τον Αμερικανό soul τραγουδιστή Aloe Black, ο οποίος υπογράφηκε τους στίχους του τραγουδιού. Ο Avicii γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία σε όλο τον κόσμο με αυτό το τραγούδι, ενώ ιδιαίτερα θερμές υπήρξαν και οι επίσημες κριτικές. Το τραγούδι ανέβηκε στο νούμερο 1 σε 22 χώρες στον κόσμο, ενώ σε πολλές άλλες χώρες βρέθηκε στο top 10. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε ευθύς αμέσως. Θα ανηφορέσουμε προς τα Τρίκαλα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου των Γρυζανιτών, τον κύριο Άγγελο Σωτήριο. Βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μας πει περισσότερα βεβαίως για την αυτοψία που έκαναν εκεί, στο δρόμο που οδηγεί προς το κάστρο του Χρυσάνου. Καλημέρα, κύριε Σωτήριο.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάτσο, σε εσάς και στο ράδιο, στους ακροατές. Καλημέρα σε όλους.
0: Για πείτε μας λίγα περισσότερα πράγματα.
1: Εμείς σαν Σύλλογος Απανταχού Γρυζανιτών Λάρισας έχουμε σκοπό ό,τι υπάρχει στο Γρυζάνο να τα αναδείξουμε. Και αυτά είναι τα ιστορικά μνημεία.
0: Και καλά, και καλά κάνετε.
1: Ναι, το Γρυζάνο είναι ένα ιστορικό χωριό με παραδόσεις, με εκκλησίες, με μοναστήρια, με κάστρο, με τελωνιακή σταθμή. Όμως είμαστε σε διαρκή συνεργασία με την κυρία Ματζανά, την προϊσταμένη αρχαιοτήτων Τρικάλων. Και έχουμε ξεκινήσει από το 2011 κάποιες εργασίες στο κάστρο πάνω και σε όλα αυτά που σας ανέφερα τα ιστορικά μνημεία. Mm-hmm. Πρόσφατα τώρα προχθές, με εντολή δικιά της, στείλαμε έγγραφο εκεί, λοιπόν, για να γίνει αυτοψία ο δρόμος που οδηγεί προς το κάστρο. Είναι ένας δρόμος γύρω στο 1,5 με 2 χιλιόμετρα. Λοιπόν, αλλά αυτός ο δρόμος τώρα για να πάει κάποιος άλλος εκεί με ένα αυτοκίνητο δεν μπορεί. Πρέπει να πάει. Είναι τρακτέρ ή να πάει με ένα τζιπ.
0: Δεν είναι προσβάσιμος, κατάλαβα.
1: Ναι, και με αυτοψία. Εντολή δικιά της, με τους αρχαιολόγους, την κυρία Ντάφη Ευαγγελία, την κυρία Ιωάννα Πάλα, τον Θεόδωρο Κοντρονίκο, τον αντιδήμαρχο Φαρκαδόνας, τον κύριο Νίκο Τσάτσο, την πρόεδρο της κοινότητας Γρυζάνου, Ευανθία Κακαδιάρη, και το μέλος του Συλλόγου, του Ταμεία Λίτσο Βασίλειο, κάναμε μία πρόσφατη συνάντηση εκεί και κάναμε αυτοψία το δρόμο που οδηγεί προς το κάστρο. Σκοπός το δικός μας είναι να γίνει μία αποτύπωση, μία μελέτη για την πρόσβαση προς τα εκεί. Λοιπόν, εμείς όμως έχουμε καλή συνεργασία και με την κυρία Ντιντή, την κυρία Αντιπεριφερειάρχη,
0: ναι,
1: Τρικάλων,
0: ναι.
1: Ναι, τον δήμαρχο Φαρκαδόνα στο Σπύρο Αγναντή, την κυρία Ματζανά, η οποία την ευχαριστούμε θερμά για όλα αυτά τα χρόνια που μας βοηθάει. Λοιπόν, και θέλουμε να κάνουμε μία, όπως σας είπα, μία αυτοψία και μία μελέτη. Λοιπόν, πάντα βέβαια με την καθοδήγηση των αρμοδιοτήτων, έτσι, για να γίνουν περαιτέρω ενέργειες, αποτύπωση και μελέτη. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για ένα κάστρο βυζαντινό. Κάστρο είναι κηρυγμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το 1964. Για να γίνει οποιαδήποτε όμως εργασία, χρειάζεται αποκατάσταση, χρειάζεται ασφαλούς πρόσβαση. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Εκεί πάνω είναι 300 στρέμματα. Έχει περίμετρο το κάστρο γύρω-γύρω 1365. Έχει 30 πύργους. Η ακρόπολης του είναι 60 στρέμματα. Όπως το ανέφερε η κυρία Ματζανά σε μια πρόσφατη συνάντηση, λοιπόν, που είχαμε στην κυρία Ντιντή εκεί, και ρωτάει η κυρία Ντιντή, τι έχει η κυρία Ματζανά το Γρυζάνο εκεί πάνω. Ολόκληρη πολιτεία έχει. Λοιπόν. Και έχει και τους τελωνιακούς σταθμούς. Οι οποίοι τηλεοπτικοί σταθμοί εκεί κάπου το 1897 έγιναν μάχες. Δηλαδή όταν το Οθωμανικό κράτος με την Ελλάδα ήρθαν τότε σε μια συμφωνία, εκεί ήταν τα όρια.
0: Ναι, ήταν τα όρια της Ελλάδας μέχρι εκεί.
1: Τα όρια της Ελλάδας. Ναι. Δηλαδή ήταν τα φυλάκια τα ελληνικά και απέναντι ήταν το φυλάκιο προς το μεγάλο Λευθεροχώρι, να καταλάβεις, το τουρκικό. Εκεί ήταν κόμβος που περνούσαν ανατολικά, δυτικά, περνούσε ο κόσμος. Λοιπόν, εμείς τώρα σκοπός του συλλόγου μας, όπως σας είπα, είναι να, αυτό που κάναμε, δηλαδή να φτάσουμε βήμα-βήμα όσο πιο κοντά με την καθοδήγηση των αρχαιολόγων. Εμείς όμως από το 2011 δουλεύουμε με τους ανθρώπους εκεί της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Παρουσιάσαμε όλα αυτά που σας λέω τώρα, είναι κατεγραμμένα στα πρακτικά. Βγάλαμε βιβλίο σαν σύλλογος Απανταχού στα πρακτικά. Και τα παρουσιάσαμε στο Δήμο Τρικαίων. Εκεί λέει η κυρία Ματζανά, το ανήκει το χωριό σας, εκεί θα πάμε να το παρουσιάσουμε σε πρώτη φάση. Στη Λάρισα κάναμε 6 πολιτιστικές ημερίδες για να δείξουμε τα ιστορικά μνημεία. Λοιπόν, το κάστρο του Γρυζάνου είναι τόσο μεγάλο που δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Από εκεί βλέπεις το κάστρο του Πλαταμόνα, βλέπεις το κάστρο του Κλοκοτού, βλέπεις τον Τρικάλο. Ήταν όλα τα περάσματα από εκεί. Ένα σημαντικό κάστρο, τα οποία αυτά. Λοιπόν, τώρα στην ουσία δηλαδή είναι εγκατελειμμένα, έτσι. Εμείς όμως πρέπει με τη βοήθεια όλων αυτών που σου λέω και η περιφέρεια είναι μαζί μας και ο Δήμος και η κοινότητα, όλοι οι φορείς είναι μαζί μας με τη βούληση και τη θέληση. Λοιπόν, ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε βήμα-βήμα. Δηλαδή, στην πρώτη φάση να γίνει η αποτύπωση, αυτό μας είπαν τα παιδιά εκεί της αρχαιολογικής υπηρεσίας, θα γίνει πρώτα η αποτύπωση, θα γίνει κάποια μελέτη και υπηρετέρω ενέργειες.
0: Να υπάρχει πρόσβαση μέχρι να αναδειχθεί περισσότερο και να το μάθει και ο κόσμος, έτσι δεν είναι, πέραν από εσάς που ξέρετε βεβαίως και θέλετε να αναδείξετε.
1: Βέβαια, ο σκοπός μας αυτός είναι. Και θα είναι σημαντικό δηλαδή για όλη την περιοχή. Όταν θα υπάρχει ο δρόμος, θα έχει πρόσβαση, θα πάει ο άλλος εκεί. Λοιπόν, θα έχει και το χωριό μας κίνηση πιο πολύ. Θα κατεβαίνει άλλος να πιει ένα καφέ, να πιει ένα τσίπορο στις ταβέρνες, να φάει οτιδήποτε. Είναι μια Ακόμα έχουμε και τα μοναστήρια. Έχουμε το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Έχουμε το μοναστήρι του Αηγιάννη, του Αηλιά. Λοιπόν, έχουμε τις Αγίες Παρασκευής, τον Άγιο Γεώργιο. Λοιπόν, που τώρα γίνονται κάποιες εργασίες εκεί, γιατί πρόσφατα και αυτό έβαζε νερό το πίσω μέρος, έτσι με τη βοήθεια του Δήμου Φαρκαδόνας, άρχισαν να γίνονται κάποιες εργασίες. Ο Άγιος Νικόλαος εκεί του Γρυζάνου είναι, όπως σας λέω, ένα ζωντανό χωριό, παραδοσιακό. Έχει παράδοση με τις επί τουρκοκρατίας ακόμα από τότε. Ήταν οι άνθρωποι, αγωνιζόντουσαν όλοι και σήμερα ακόμα αγωνίζονται και είναι ένα σημαντικό χωριό στο νομό Τρικάλων. Παρότι που δεν είναι δήμος, είναι κοινότητα, είναι ζωντανό. Η πλατεία κάθε βράδυ γεμίζει, τα μαγαζιά γεμίζουν. Υπάρχει νεολαία, υπάρχουν καφετέρες, υπάρχουν τσιπουράδικα, υπάρχουν τα πάντα.
0: Και στόχος βεβαίως δικό σας είναι να ζωντανέψει ακόμη περισσότερο. Ναι,
1: ναι, ναι. Ο στόχος του δικός μας του συλλόγου είναι να μάθει ο κόσμος, αλλά εμείς αυτό που θέλουμε είναι να ακουστεί και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Εμείς ανακοινώνουμε τι έχει το Γρυζάνο.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: να γίνει κτήμα όλων των Θεσσαλών και όχι μόνο, ναι, να φύγει. Μάλιστα.
1: Ναι, δηλαδή ο Δήμος είναι μαζί μας, η κοινότητα μαζί μας, η περιφέρεια μαζί μας. Ευελπιστούμε βήμα-βήμα να πάμε πιο κάτω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σωτήριο, για αυτή την ομιλία.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την φιλοξενία και στους ακροατές. Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας, σε αυτά τα τελευταία λεπτά που μας έχουν απομείνει μέχρι να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Από ό,τι φαίνεται, η επιχείρηση Ασπίδες που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα, και το γνωρίζουμε καλά γιατί έχουμε πάει και στο κέντρο της, που φιλοξενείται εδώ στην έδρα της Γενικής Επιθεώρησης Στρατού, πλέον πρώην πρώτης στρατιάς. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της αποναρκοθέτησης εκεί στα στενά του Ορμούς, και κάποιοι θα πρέπει να αναλάβουν, πώς το λέμε, είναι μια βρώμικη δουλειά και κάποιος πρέπει να την κάνει. Από ό,τι φαίνεται, η Αμερική πετάει το μπαλάκι και προς την Ευρώπη, και δεν, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, και η Ελλάδα θα πάρει μέρος σε αυτήν την επιχείρηση, που θα είναι βεβαίως ουσιαστικά, θα συντονίζεται από την, από τις Ασπίδες, την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες. Μια ελληνική φρεγάτα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, θα δούμε βεβαίως πότε θα λάβουν, θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις, βρίσκεται σε ετοιμότητα και θα συνοδεύεται και από ένα πλοίο γενικής υποστήριξης. Εξετάζεται η ανάπτυξη του πλοίου γενικής υποστήριξης Προμηθεύς, το μεγαλύτερο πλοίο υποστήριξης που διαθέτει ο ελληνικός στόλος, και θα υπάρχουν βεβαίως και ειδικές ομάδες ναρκαλιευτών, οι οποίοι θα συνδράμουν στην αποναρκοθέτηση εκεί στα στενά του Ορμούς. Ας υπογραφεί η συμφωνία βεβαίως και όλα αυτά τα βλέπουμε. Πάντως έχει αρχίσει και γίνονται ζυμώσεις για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, γιατί υπάρχει το καλό σενάριο, υπάρχει πάντοτε και ένα άλλο σενάριο που δεν είναι το όχι τόσο καλό, και υπάρχει και το πιο κακό σενάριο. Είναι τρία τα σενάρια. Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει τελικά το καλό σενάριο, και με το ένα τον άλλο τρόπο θα μπορέσουμε να μπούμε σε μια, έτσι, περίοδο που όλες οι οικονομίες θα μαζέψουν, θα προσπαθήσουν έτσι να περιορίσουν τα απόνερα των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Γιατί μπορεί να είμαστε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, έχουμε μπροστά μας όμως ένα χειμώνα, και τα αποθέματα φυσικού αερίου μετά τα όσα έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρώπης απλά δεν υπάρχουν. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, θα πρέπει να γίνουν διαδικασίες προμηθειών και όλα αυτά που γίνονται βεβαίως κάθε χρόνο. Υπάρχει ένα όριο ασφάλειας για να μπορέσουμε βεβαίως να πορευτούμε στοιχειοδός κανονικά. Λοιπόν, τρία λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, κάπου εδώ 2 για την ακρίβεια, 8:58 δείχνει το ρολόι του σταθμού. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πρώτη καλημέρα σε όσο ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη παραλαμβάνει για την επόμενη ώρα ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο, 9 με 10. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Anton Pendekumoğlu. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Ελάγιου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι το Μνημόνιο Κατανόησης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους, ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ήδη η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείασης Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φυλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής.

0: λεπτά συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση. Χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δραμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
4: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
5: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
7: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
8: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
9: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
10: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
11: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ1.
5: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι,

0: Οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
1: Προτάσεις αγοράς.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. 168η ημέρα του έτους, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 ακριβώς, θα δύσει στις 8:51 πρώτα λεπτά. Είμαστε ακόμη στη φάση που μεγαλώνει η μέρα, για λίγες μέρες ακόμη έτσι που θα έχουμε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα του χρόνου, και από εκεί και μετά κάπου είδα μία ανάρτηση, άντε και καλό χειμώνα, εντάξει, σε καμία περίπτωση, σταθεροποιείται για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στα ίδια η διάρκεια της ημέρας. Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας φίλες και φίλοι, αν και με αυτά και με αυτά περάσαμε τα μισά του πρώτου του μήνα. Δεν έχω να ευχηθώ σε κάποιον για ονομαστική γιορτή σήμερα, καθότι στο εορτολόγιο που κοιτάζω δεν υπάρχει κάποια έτσι επίσημη γιορτή. Οπότε ευχόμαστε σε όσους έχουν γενέθλια, σε όσους γιορτάζουν και όσες βέβαια οποιαδήποτε επέτειο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας και η Εθνική Εορτή της Ισλανδίας για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από την Δανία το 1944. Αγόρια, μην περιμένετε quiz σήμερα, δεν υπάρχει, δεν είναι εθνική ημέρα. Όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, από που μας... Όχι, καθόλου, καθόλου, ναι. Καθόλου, δεν έχει quiz σήμερα, λυπάμαι. Και ερχόμουν έτσι με μια όρεξη, δηλαδή πραγματικά άνοιξα τη σελίδα. Ο Μάριος εδώ χτυπήσε, ήταν προετοιμασμένος ψυχολογικά, λέει. Λοιπόν, και εγώ ερχόμουν, ξέρεις, το πρώτο που έκανα ήταν να ανοίξω στη σελίδα να δω τι μέρα είναι σήμερα και βλέπω τίποτα, το απόλυτο τίποτα σήμερα. Δεν πειράζει, ετοιμαστείτε για αύριο. Ελπίζω να έτσι, έχει πιο ενδιαφέρον η μέρα ως προς αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε 16 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια διαδικτυακά μέσα από τη ραδιοφωνική ψηφιακή πλατφόρμα erteco.gr, επιλέγοντας μεταξύ των ραδιοφωνικών σταθμών της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, τον περιφερειακό σταθμό του Βόλου. Και η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα, που θα είναι κοντά σας για την επόμενη ώρα περίπου, μέχρι και τις 10, με την Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Παναγιώτης, ο Σωτήρης ρυθμίζει τα του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε.

Ο καιρός, παρότι φαίνεται καλό σχετικά τώρα, μάλλον δεν θα συνεχίσει έτσι κατά τη διάρκεια της ημέρας, και πρέπει να πούμε ότι αλλαγή στο καιρικό σκηνικό είχαμε από το βράδυ ήδη, με μια βροχούλα που έπεσε στο Βόλο, πέριξ του Βόλου, δεν ξέρω σε άλλα σημεία ποια ήταν η κατάσταση. Λοιπόν, αυτή η αστάθεια θα διαρκέσει για όλη την ημέρα σήμερα από ό,τι βλέπω, και μάλιστα από τις 10-11 το πρωί η πιθανότητα έντονων, αρκετά έντονων βροχοπτώσεων που θα συνοδεύονται από αστραπές και βροντές θα είναι μεγαλύτερη εκεί από τις 11 περίπου. Και μέχρι και το μεσημέρι, αυτό διαβάζω εδώ, αυτό βλέπω εδώ, αυτό προβλέπεται φίλες και φίλοι. Και πάλι επίσης γύρω στις 5-6 το απόγευμα να έχουμε μια τέτοια κατάσταση, πιο έντονων βροχών δηλαδή. Κατά τη λοιπή διάρκεια της ημέρας θα έχουμε ψυχάλες, θα λέγαμε. Και από αύριο, να σας προειδεάσουμε, στρώνει απόλυτα ο καιρός με μια απόλυτη ηλιοφάνεια. Α, δεν είπα για τη θερμοκρασία σήμερα. Μέχρι 25 η μέγιστη, 20 η ελάχιστη, και από αύριο έχουμε 29 μέγιστη. Γενικά βλέπω ότι μετά τη σημερινή αστάθεια για όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, για το Σαββατοκύριακο, για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας και μέχρι ενδεχομένως και το τέλος της επόμενης εβδομάδας, έτσι, πολύ καλές καιρικές συνθήκες και από πλευράς θερμοκρασιών και γενικότερων συνθήκων, δηλαδή παντελή έλλειψη βροχής ή της όποιας αστάθειας, και με θερμοκρασίες που θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν τους 31 βαθμούς Κελσίου, ύπος και αν, εγώ συνηθίζω να το λέω, αυτές οι θερμοκρασίες αφορούν συνθήκες σκιερές. Στον ήλιο βέβαια και τις μεσημερινές ώρες αντιλαμβάνεστε ότι όταν είναι 31 στη σκιά, αντιλαμβάνεστε πώς είναι η θερμοκρασία στον ήλιο. Λοιπόν, αυτά για τον καιρό, φίλες και φίλοι. Σιγά σιγά ολοκληρώνονται οι εξετάσεις οι πανελλαδικές και στα ειδικά μαθήματα. Οι βαθμολογίες στα βασικά μαθήματα σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί, θα λέγαμε, και παραδίδονται από τους βαθμολογητές. Μην ξεχνάμε ότι περί τα τέλη του Ιουνίου κάθε χρόνο έχουμε και την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σε ένα μεγάλο βαθμό ξεκαθαρίζει σε αυτή τη φάση η κατάσταση, σε ένα μεγάλο, όχι σε απόλυτο όμως βαθμό, γιατί βέβαια είναι πολύ σημαντική παράμετρος η ανακοίνωση των βάσεων, πώς αυτές οι βάσεις θα διαμορφωθούν έτσι ώστε σε αυτόν τον διαγωνισμό, όπως σωστά λένε οι ειδικοί, και όχι τόσο εξέταση, γιατί διαγωνισμός είναι περισσότερο, οι συγκεκριμένες θέσεις που θα περάσουν συγκεκριμένα άτομα. Ποια? Τα 100 καλύτερα στην κάθε σχολή, τα 20, τα 30, τα 40, άρα περισσότερο οι συνθήκες αυτές είναι συνθήκες διαγωνιστικές, θα λέγαμε. Λοιπόν, τέλη του μήνα περίπου αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Λίγες μέρες μετά, πέρσι νομίζω ήταν στα μέσα Ιουλίου που ανακοινώθηκαν και οι βάσεις, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα μπει το οριστικό τέλος και αυτής της περιόδου των πανελλαδικών εξετάσεων, και μαζί θα μπει τέλος και στην μεγάλη αγωνία των υποψηφίων, των γονιών τους, των οικογενειών τους.

δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Πολλοί ενδεχομένως το έχετε υπόψη σας, το γνωρίζετε καλά, και κυρίως αυτοί που ασχολείστε με τον αθλητισμό και δι με τον Στίβο. Εσείς σίγουρα το γνωρίζετε ότι σε λίγες μέρες, σε τρεις μέρες, στις 20 του μήνα και στις 21, συγγνώμη, ο Βόλος ετοιμάζεται να υποδεχθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τους αθλητές από τα Βαλκάνια που θα συμμετέχουν στο 81ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. 20-21 Ιουνίου λοιπόν, κορυφαία ονόματα του Παγκόσμιου Στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε ένα διήμερο πλούσιο σε δράση και συγκινήσεις. Πάμε στο, πάμε σε ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, να ρίξω εγώ εδώ μια ματιά, να δω μερικές ημερομηνίες από αυτό το διήμερο που μας ενδιαφέρουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί εδώ θα βρίσκονται και οι κορυφαίοι Έλληνες αθλητές αυτές τις μέρες. Βλέπε Καραλής, Τεντόγλου, η Στεφανίδη, από ό,τι είχα διαβάσει τις προηγούμενες μέρες, θα δώσει επίσης το παρόν. Αν μη τι άλλο, πόλος έλξης για τους φιλάθλους να δώσουν το παρόν στην διοργάνωση αυτή και να απολαύσουν από κοντά τους αγαπημένους τους αθλητές, Έλληνες και μη.

0: Δεν μας έμεινε πολύ χρόνο πριν από το δελτίο των Θεσσαλικών ειδήσεων. Εγώ όμως έκανα εδώ την προεργασία. Λοιπόν, 2021 είπαμε, Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές Ευρώπης του κόσμου, αθλητές και αθλήτριες με πολλές διεθνείς διακρίσεις θα δώσουν το παρόν σε ένα αγώνα που πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι διτός, αφενός η ατομική διάκριση, αλλά και η ενίσχυση των εθνικών ομάδων για όσο το δυνατόν ψηλότερη θέση στον πίνακα των μεταλλίων. Λοιπόν, το πρωί στις 9.30 της 20 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι αγώνες. Εκεί που έχουμε ενδιαφέρον όμως ιδιαίτερο εμείς είναι... Λοιπόν, το απόγευμα στις 8.30 το μήκος αντρών βλέπε Τεντόγλου και όχι μόνο βέβαια, έτσι, ενδεικτικά. Την ίδια ώρα, 20.35 για την ακρίβεια, την ίδια μέρα, λίγο πιο δίπλα θα έχουμε την Στεφανίδου που θα παίρνει μέρος στο επικοντό των γυναικών, στο άλμα επικοντό. Λοιπόν, άρα δύο αθλητές την ίδια ακριβώς ώρα, φαντάζομαι θα είναι, γίνεται έτσι, δεν θα πω το αδιαχώρητο, είναι πάρα πολύ μεγάλο το στάδιο, αλλά πολλοί κόσμος θα δώσει το παρόν και η ώρα είναι κατάλληλη, θέλω να πω, δεν έχει ήλιο εκεί γύρω στις 9, είναι μια πολύ κατάλληλη ώρα να παρακολουθήσει κανείς με την άνεσή του τους αγώνες. Και την επόμενη μέρα, 21 Ιουνίου, 7:25 το απόγευμα, θα έχουμε τον Μανόλο Καραλή να παίρνει μέρος στο επικοντό των αντρών και ελπίζουμε να τον δούμε και πάλι να ύπταται. Ναι, ακούω, τι είναι αυτό? Σκάβουν δρόμο. Λοιπόν, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ακροατές, απλά ακούγεται ένα πάρα πολύ έντονος θόρυβος. Φαντάζομαι δεν περνάει και από τα, και από τα μικρόφωνα, αλλά σαν να σκάβουν. Θα το δούμε, θα το δούμε. Θα βγει έξω ο Μάριος να κάνει ρεπορτάζ και να μας ενημερώσει αν είναι στο δελτίο. Λοιπόν, 9:30 πρώτα λεπτά, σε πολύ λίγο πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.

Δέκτη έγινε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δήλωση παράστασης του ελληνικού δημοσίου όπως και των συγγενών για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ απορρίφθηκαν οι παραστάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης και των δικηγορικών συλλόγων. Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας είχε προτείνει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου, ωστόσο η έδρα αποφάσισε την αποδοχή της, ενώ μετά τις συγκεκριμένες αποφάσεις οι παριστάμενοι για δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας ξεπερνούν τους 150, κατά κύριο λόγο συγγενείς θυμάτων και επιζώντες. Αναφερόμαστε πάντα βέβαια στην μεγάλη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Σεβαστή αλλά ταυτόχρονα και εσφαλμένη, χαρακτηρίζει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων την απόφαση για την αποβολή των δικηγορικών συλλόγων από τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σε ανακοίνωσή της, η Συντονιστική Επιτροπή σημειώνει ότι η απόφαση του εφετείου κακουργημάτων Λάρισας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μέχρι σήμερα κατά κανόνα νομολογία των δικαστηρίων και ειδικά της πρόσφατης υπαριθμών 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Η Αλόνισος κηρύσσεται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες λόγω λειψιδρίας με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η απόφαση επιτρέπει τη λήψη άμεσων μέτρων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών υδροδότησης κατά τη θερινή περίοδο. Ο Δήμαρχος της Αλονίσου, Παναγιώτης Αναγνώστου, τόνισε ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά τη ζήτηση του νερού. Συμβολικό κλείσιμο της εφορίας και του ΕΦΚΑ αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο πρωί Πέμπτης έπειτα από κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας και φορείς της πόλης όπως το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί. Η κινητοποίηση γίνεται ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που ταλανίζουν την εγχώρια οικονομία, ζητώντας μεταξύ άλλων πλαφόν στην τιμή πετρελαίου φυσικού αερίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό για πολύ μικρές επιχειρήσεις και άλλα. Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία του κλάδου συμμετέχει σήμερα και ο Σύλλογος Υπαλλήλων του ΕΦΚΑ Λάρισας, ο οποίος πραγματοποιεί διαμαρτυρία στο οικόπεδο του πρώην ΙΚΑ Λάρισας επί της οδού Ασκληπιού, απαιτώντας μεταξύ άλλων την άμεση ανέγερση νέου κτηρίου που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του οργανισμού. Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα δικαστήρια Καρδίτσας χθες το μεσημέρι. Ακατάλληλο για πόση και κάθε άλλη χρήση το νερό στα ανταλλάξιμα του Δήμου Τρικαίων. Εντοπίστηκε μικροβιακό φορτίο από τις εργαστηριακές αναλύσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης. Στην τελική ευθεία έχουν μπει διαδικασίες για τη δημιουργία πλατείας στη συνοικία του Ιπποκράτη, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την απόκτηση έκτασης 5 στρεμμάτων απέναντι από τα σχολικά συγκροτήματα, ενώ απομένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για 2 τμήματα στην άκρη του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου, συνολικής έκτασης 2 και πλέον στρεμμάτων. Την επόμενη εβδομάδα, η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής. Νέα αρχή στη ζωή του κάνει ένας 69χρονος βολιώτης, πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση νεφρού έπειτα από πολυετή και δύσκολη μάχη με τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Είχε λάβει το πρώτο μόσχευμα από τον πατέρα του στα 25 του χρόνια, ενώ ακολούθησαν 19 χρόνια αιμοκάθαρσης. Η πορεία της υγείας του εξελίσσεται θετικά. Επανεκκίνησε στο Δήμο Βόλου το πρόγραμμα παροχής δωρεάν κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις αδέσποτες γάτες, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με συμβεβλημένο ιδιωτικό κτηνιατρίο. Η δράση περιλαμβάνει ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως στηρώσεις, χειρουργικές, μικροεπεμβάσεις, ορθοπαιδικές επεμβάσεις, εντατική νοσηλεία, καθώς και τη διαχείριση περιστατικών δηλητηρίασης αδέσποτων γατών. Με επίκεντρο το Βόλο και τις μοναδικές διαδρομές του Πηλίου θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 20 και 21 Ιουνίου το ιστορικό Ράλι Πηλίου 2026, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις κλασικής αυτοκίνησης της χώρας. Προετοιμασίες για το 40ο αντάμωμα των Βλάχων που θα φιλοξενηθεί στα Τρίκαλα το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Βόλου και συνεχίζουμε με ένα θέμα που μας αφορά όλους. Στην κυριολεξία όλους, γιατί όλοι είμαστε καταναλωτές. Λοιπόν, όχι σε λίγη ώρα, ήδη έχει τεθεί, φίλες και φίλοι, σε εφαρμογή από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών πόσο κάνει, μία λέξη με λατινικούς χαρακτήρες, .gov.gr. Άλλη μια εφαρμογή λοιπόν, άλλη μια δυνατότητα που μας δίνει το gov.gr, να συγκρίνουμε τις τιμές. Πριν πάμε να ψωνίσουμε, έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Λιχναρόπουλο. Καλημέρα κύριε Λιχναρόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εσείς πάντα στις συζητήσεις που κάνουμε μας λέτε πόσο σημαντικό είναι για το πορτοφόλι μας και για την ορθολογική χρήση των χρημάτων μας να πηγαίνουμε αφενός με λίστα στο μάρκετ, αφετέρου στο βαθμό που είναι δυνατόν να κάνουμε μια σύγκριση των τιμών και να επιλέγουμε και να βλέπουμε πού υπάρχει το φθηνότερο και να πηγαίνουμε να ψωνίσουμε. Τώρα, σε αυτή την κατεύθυνση είναι αυτή η εφαρμογή και παλιότερα, λάθος θυμάμαι, ότι είχαμε κάτι ανάλογο. Ποια είναι η διαφορά? Να τα πάρουμε με τη σειρά λοιπόν τα πράγματα, να τα βάλετε εσείς με τη σειρά για να γίνουν και πιο κατανοητά από τους ακροατές μας.
1: Η απορία ήταν πάρα πολύ σωστή, υπήρχε όντως το e-καταναλωτής, αλλά δεν λειτουργήσε καθόλου σωστά και γι' αυτόν τον λόγο αναγκαστήκαμε να αναπτύξουμε και εμείς τη δικιά μας βάση δεδομένων. Ο δικός μας ο σερβερ τραβάει δεδομένα κάθε Κυριακή, σκανάρει όλα τα σούπερ μάρκετ σε όλη την ελληνική επικράτεια και ταξινομεί ανάλογα με τον κωδικό τους και βγάζει μια ιστορία.
0: Όταν λέτε ο δικός σας, της Ένωσης Καταναλωτών εννοείται.
1: Της Ένωσης Καταναλωτών.
0: Άρα είναι κάτι που σε αυτό το επίπεδο το κάνετε και εσείς, αυτό που πάει να γίνει, που γίνεται πλέον σε έτσι, πιο οργανωμένα μέσα από το Gov.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι περίπου το ίδιο, αλλά ποιοτικά περίμενα να δω μέσα και της ιδιωτικής ετικέτας. Εύχομαι κάποια στιγμή να τα βάλουν και αυτά. Τα χρειαζόμαστε, γιατί ο δικός μας ο σερβερ έχει επιβαρυνθεί αρκετά, ειδικά στο σκανάρισμα αργεί, και επειδή το πόσο κάνει.gov.gr είναι βάση δεδομένων στην πραγματικότητα, ίσως όταν θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε δώσει εμπιστοσύνη σε αυτή τη βάση, να τραβάμε και από εκεί για να κάνουμε έναν έλεγχο.
0: Επαναλάβετε λίγο, τι είπατε, τι λείπει, τι είναι αυτό που λείπει, ετικέτας, σκανάρισμα.
1: Είναι τα προϊόντα ετικέτας, δηλαδή τα προϊόντα που είναι καταγεγραμμένα είναι τα μπράντας. Θέλω να δω και τα ετικέτας. Οπότε
0: εξηγήστε μας λίγο τη διαφορά για όσους δεν καταλαβαίνουν.
1: Ναι, ναι. Οι γνωστές μάρκες που γνωρίζουμε όλα τα χρόνια,
0: ναι,
1: από τις διαφημίσεις, από τα ράφια, που έχουν πάνω από 30 χρόνια και 20 χρόνια παρουσία στην αγορά, βρίσκονται μέσα σε αυτή τη βάση δεδομένων.
0: Ναι.
1: Τα προϊόντα ετικέτας, αυτά που δεν είναι γνωστά και είναι των σούπερ μάρκετ, υπάρχουν σε αυτή τη λίστα.
0: Έτσι, προϊόντα ετικέτας λένε αυτά που θα βρεις στο σούπερ μάρκετ. Κάποιος και τα οποία παράγονται, συσκευάζονται και γι' αυτό έχουν και μικρότερη τιμή στο ίδιο, από το ίδιο το σούπερ μάρκετ, έτσι, από
1: πολύ
0: την εταιρεία.
1: Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Δεν το ήξερα.
1: Η δικιά μας η βάση, ναι, έτσι περιγράφονται. Η δικιά μας η βάση λειτουργεί σαν να κάνουμε επιτόπιο έλεγχο, ενώ η δικιά τους έχει να κάνει περισσότερο με την ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων. Εντάξει, είναι μια καλή αρχή, αν λειτουργήσει σωστά σε βάθος χρόνου θα το χρησιμοποιήσουμε.
0: Λοιπόν, αλλά να πω εγώ ότι επειδή είμαι μέσα στην πλατφόρμα, δεν ξέρω αν εσείς έχετε τη δυνατότητα τώρα, ενδεχομένως όχι εκεί που βρίσκεστε, μπήκα μέσα στην πλατφόρμα, έτσι. Πόσο κάνει.gov.gr. Μπαίνεις στην αρχική σελίδα στην οποία υπάρχουν οι κατηγορίες και από ό,τι βλέπω εδώ περιλαμβάνουν 8.623 προϊόντα υπάρχουν, έχουν αντιληθεί οι τιμές τους και χωρίζονται σε κατηγορίες τροφίμων, ποτών, προσωπικής φροντίδας, καθαριότητας, βρεφικά και είδη για κατοικίδια. Λοιπόν, το κάνουμε στην πράξη τώρα λίγο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πατώ στα τρόφιμα. Υπάρχουν υποκατηγορίες. Μαγειρική και βασικά υλικά, αρτοποιείο πρωινό, άλλα γαλακτοκομικά, βούτυρα γάλα, κατεψυγμένα, ρύζι, σνακ. Πολλές υποκατηγορίες βλέπω εδώ, μέχρι και έτοιμα γεύματα. Να μπω εγώ στα γαλακτοκομικά, να πατήσω. Ωραία.
1: Να μπείτε και να δείτε τους κωδικούς, αν εμφανίζουν την τιμή του κιλού.
0: Λοιπόν, θα μπω, ναι, γιατί πάλι έχω άλλες κατηγορίες. Γιαούρτι, βούτυρο, μαργαρίνες, αυγά κλπ. Κρέμες κλπ. Μπαίνω στο γιαούρτι, όπου υπάρχουν 233 προϊόντα, λέει, στην κατηγορία γιαούρτι. Ναι, υπάρχει και η τιμή του κιλού, δηλαδή βλέπω εδώ μεγάλης εταιρείας, οικογενειακό, 5%, 1 κιλό, 2,5 λέει το ευρώ, 2,5 ευρώ, και πιο πάνω λέει 2,5 ανά κιλό. Τώρα εδώ συμπίπτει η συσκευασία να είναι κιλού, να πηγαίναμε, ναι, πάω πιο κάτω σε ένα γιαούρτι που είναι 850 γραμμάρια, όντως υπάρχει 2,38 κάνει το συγκεκριμένο γιαούρτι, 2,80 λέει πάνω το κιλό. Υπάρχει.
1: Υπέροχα, ναι. Υπέροχα.
0: Υπάρχει. Σε καλό δρόμο δηλαδή φαίνεται να είναι αυτό, έτσι, η σύλληψη αυτής της και η λειτουργία, λέτε εσείς τώρα, γιατί τα έχετε ασχοληθεί.
1: Ναι, διότι έχουμε φτιάξει το ίδιο πράγμα. Μπορεί να κρατήσει ιστορικότητα από ό,τι έχω διαβάσει, μπορεί να ετοιμάσει τη λίστα του market και να ενημερώνει για τις αλλαγές των προσφορών. Αυτές οι κυκλικές προσφορές, δηλαδή ένα προϊόν που μπορεί σε ένα market να έχει 7, σε ένα άλλο να έχει 4. Και μετά αυτό που έχει 4 το γυρίσει στο 7 και κάποιο που έχει 7 να το γυρίσει πάλι στο 4. Αυτά λέει ότι θα τα περιγράφει, θα ειδοποιεί τους καταναλωτές.
0: Υπάρχει και μία λίστα με ψώνια της εβδομάδας για το σπίτι που μπορεί, δηλαδή αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί, αλλά θέλει να ασχοληθεί όμως, έτσι, δηλαδή... Δεν ξέρω, θέλω να πω, να το πάω στο, να πάω στο επόμενο ερώτημα. Είναι εύχριστα όλα αυτά?
1: Είναι εύχριστα μέχρι τις ηλικίες κάτω των 60. Στο δικό μας στατιστικό είδαμε ότι άνω των 60 χρειάζονται βοήθεια. Διότι υπάρχουν δυσκολίες στην καθημερινότητα, υπάρχει ψηφιακός αναλφαβητισμός. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Δεν χάνεται κανένας. Εδώ είμαστε. Δεν,
0: η ένωση λέτε για να παρέχετε τη βοήθεια. Ακριβώς. Αν κάποιος τη χρειάζεται.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί μιλάμε τώρα ο εξιντάρης, κύριε Λιχναρόπουλε, συγγνώμη για τη διακοπή. Είναι ενεργός εργασιακά, δηλαδή δεν είναι ο παππούς. Είναι αυτός που ψωνίζει για το σπίτι του, δεν είναι ανενεργός, δηλαδή δεν είναι μια ηλικία. Άρα θέλω να πω ότι ενδεχομένως και να, αν λέτε ότι έχετε καταγράψει αυτό το πρόβλημα σε αυτές τις ηλικίες, να χρειάζεται όντως μια υποστήριξη.
1: Χρειάζεται ένα σμπρόξιμο. Είναι η ηλικία με τις περισσότερες αναμνήσεις και τη μεγαλύτερη ποιότητα ζωής. Δηλαδή, παρά τις δυσκολίες των παιδικών τους χρόνων, έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και πιο ποιοτικές ιδέες. Αλλά είναι κουρασμένοι άνθρωποι και χρειάζονται βοήθεια. Εδώ είναι η Ένωση Καταναλωτών. Μην φοβούνται τίποτα. Θα μας στείλουν μήνυμα όπως θέλουν κι άλλοι. Κι άλλοι μας έχουν στείλει. Δεν θα είναι οι πρώτοι. Επίσης, δεν ενοχλεί κανένας. Το λέω. Δεν ενοχλεί κανένας. Στείλτε τις απορίες σας.
0: Με ποιο, τρόπο να σας στείλουν τις απορίες, τις ερωτήσεις?
1: Πάντα γραπτά.
0: Πάντα γραπτά, στο mail,
1: manner, μέσω email, μέσω των social media. Έχουμε και Facebook και Instagram. Μπορούν να μας βρουν με τις λέξεις κλειδιά. Όλο και κάποιος θα είναι, μπορεί να είμαι και εγώ εκείνη τη στιγμή να απαντήσω. Όλο και κάποιος θα είναι, ακόμα και από το νέο διοικητικό συμβούλιο, κάποιος που θα μεντοράρει αυτήν την ομάδα εργασίας, θα μπορέσει να απαντήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό σαν θετικό. Σήμερα λοιπόν σε λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα. Λέμε πόσο κάνει όπως το ακούμε, μία λέξη με λατινικούς χαρακτήρες βέβαια, .gov.gr. Μπείτε, ψάξτε το, παίξτε στην αρχή λίγο.
1: Έτσι.
0: Για να έτσι εξοικειωθείτε με την πλατφόρμα αυτή. Δεν είναι κάτι δύσκολο από ό,τι βλέπω, έτσι κι αλλιώς.
1: Μετά την εξοικείωση έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Αν αυτή η πλατφόρμα λειτουργήσει καλά και ελαφριά, η δικιά μας είναι λίγο βαριά, αν γίνει ελαφριά η λειτουργία της,
0: πάντως,
1: θα μπορέσει
0: γρήγορα
1: να
0: άνοιξαν όλα εδώ τώρα σε πρώτη φάση, τσακ μπαμ, αλλά βέβαια...
1: Είναι αρχή ακόμα, είναι αρχή.
0: Είναι αρχή. Ναι, ναι.
1: Είναι αρχή. Πρέπει να ξεπεράσουμε τώρα 10.000 προϊόντα και θα δείτε μέσα κάποια τρία γράμματα SKU. SKU. Όταν μαζευτούν τα SKU, που σημαίνει ότι είναι προϊόντα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή συσκευασία, διαστάσεις, βάρος, όγκος, ναι, όλα αυτά τα περιγράφει μέσα στο SKU. Όταν μαζευτούν πάνω από 10.000, θα είμαστε κι εμείς ικανοποιημένοι ότι εδώ γίνεται σοβαρή δουλειά. Άρα θα τα γεφυρώσουμε και στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα γλωσσικά μοντέλα, και θα μας πηγαίνει η τεχνητή νοημοσύνη στο market για να εξοικονομήσουμε 20% από τη δημιουργία της λίστας και 20% από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Συνολικό όφελος 24%.
0: Μα τεράστιο ποσό. Πολύ μεγάλο.
1: Είναι ωραίο ποσό. Είναι πολύ ωραίο ποσό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό στην άκρη για λίγο. Σίγουρα θα μας ξαναπασχολήσει. Και πάμε στα δικά σας. Και όταν λέω στα δικά σας, εννοώ στις εκλογές που έχετε στην Ένωση Καταναλωτών. 20 είναι σε 3 μέρες. Θυμάμαι
1: είναι
0: καλά.
1: Είναι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, στις 10 θα ξεκινήσουμε. Το κράτησα μέχρι τις 3 το μεσημέρι για να προλάβουμε και τους καταστηματάρχες. Κανένας δεν περισσεύει, θέλουμε να έρθουν όλοι να δείξουν τη στήριξή τους στην Ένωση Καταναλωτών. Ακόμα και για τα μη ταμιακώς ολοκληρωμένα μέλη, το συμβολικό ποσό είναι 10 ευρώ. Με 10 ευρώ μπορούν να έρθουν να ψηφίσουν και τα μέλη και τα νέα εγγεγραμμένα μέλη. Σκοπός είναι να μας γνωρίσει ο κόσμος, να θέσουν τις απορίες τους και να δημιουργηθεί αυτό το όμορφο συνέστημα της συνεργασίας. Είδαμε ότι ο κόσμος σταμάτησε τις απορίες τις υπαρξιακές, πήγε στο επόμενο βήμα, είναι πιο ποιητικές οι απορίες πάνω σε πράγματα που έχει αρχίσει να κατανοεί και εμείς απλά κάνουμε την επιβεβαίωση. Άρα τώρα πια ο ρόλος μας δεν είναι τόσο προστασίας της τελευταίας στιγμής όπως γινόταν τα παλιότερα χρόνια. Τώρα είναι πιο συμβουλευτικός ο χαρακτήρας μας. Μεντοράρουμε απορίες οι οποίες είναι σωστές και απλά τις κατευθύνουμε με θετική πλευρά. Τους δίνουμε ένα θετικό πρόσημο. Σωστά το σκέφτηκες. Μπράβο. Πάρε και αυτό το εργαλείο για να κάνεις πιο γρήγορα τη δουλειά σου. Η σωστή απορία, δες με αυτό το εργαλείο αν μπορείς να παίρνεις πιο γρήγορες αποφάσεις. Βλέπουμε ότι οι απάτες τώρα πια στη Μαγνησία, τουλάχιστον για τα δικά μας στατιστικά, ναι, οι απάτες ενώ πολλαπλασιάζονται χάνουν την ισχύ τους, γιατί οι καταναλωτές άρχισαν να αντιλαμβάνονται τα προβλήματα, είδαν το μοτίβο της απάτης, κατάλαβαν πια ότι μπορεί ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους και να την ανιχνεύσουν. Όχι όλοι, αλλά είναι μια καλή αρχή. Δηλαδή το μοτίβο επαναλαμβάνεται. Mm-hmm. Κάποτε λέγαμε αν το μήνυμα έχει συντακτικά λάθη, γραμματικά λάθη, τώρα είναι σίγουρα απατεώνας. Ναι. Τώρα είναι τέλεια. Είναι η απόλυτη μίμηση φορέων, ας πούμε από την εφορία, από την αστυνομία. Τα μηνύματα είναι πραγματικά ολόιδια. Οπότε κατευθύνουν τους καταναλωτές να κοιτάνε τον αποστολέα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως επίσης δεν μπορεί να έχει κουμπιά ένας φορέας μέσα στο μήνυμα «πατήστε εδώ». Ή επίσης δεν μπορεί κανένας φορέας να πιέσει έναν καταναλωτή «πάτα εδώ για τις επόμενες 2 μέρες, αλλιώς». Τι αλλιώς. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Ούτε οι τράπεζες δεν το κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, το τελευταίο που είδαμε με τη μίμηση ανθρώπινης φωνής, έχουμε ζητήσει από τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν ενδοοικογενειακά ένα password, ένα κωδικό μεταξύ τους. Διότι θα ακουστεί ο γιος της μητέρας και θα πει: «Μητέρα, έσπασα το πόδι. Θέλω 2.700 ευρώ. Γρήγορα, γιατί δεν με παίρνουν οι γιατροί να με βάλουν στα έκτακτα». Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα πει η μητέρα: «Πες μου τον κωδικό μου, τον κωδικό μας, γιέ μου. Ελέφαντας, ας πούμε. Εντάξει, γιέ μου, θα στα δώσω».
0: Ναι, απλά πράγματα, απλά πράγματα όμως που μπορεί να δώσουν λύσεις και απαντήσεις και ώστε να αποφύγει κάποιος να πέσει στην παγίδα αυτή.
1: Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολη εποχή αυτή. Πρέπει να προστατευτούμε πρώτα εμείς. Αν ξέρουμε να προστατέψουμε το σπίτι μας και τους αγαπημένους μας ανθρώπους, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια μεγαλύτερη δύναμη καταναλωτική. Ήδη τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία δύο χρόνια, είδαμε ότι οι καταναλωτές κατάφεραν να αλλάξουν την αγοραστική δύναμη, τον ανταγωνισμό, συγγνώμη. Άλλαξε ο ανταγωνισμός, γιατί άρχισαν να αντιλαμβάνονται με τα εργαλεία που υπάρχουν εκεί έξω, οι πλατφόρμες, οι ιστοσελίδες, όλα αυτά που χρησιμοποιούνται εκεί έξω, έχουν μάθει να τα χρησιμοποιούν οι καταναλωτές. Άλλαξε όλο το πρότυπο κατανάλωσης. Mm-hmm. Οπότε με τις αλλαγές, με την παγκόσμια αγορά και στο ενεργειακό και στις πρώτες ύλες, δεν υπάρχει τέτοια στεναχώρια. Υπάρχει προσαρμογή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτό πρέπει να ενταθεί ακόμα περισσότερο, γιατί κάποιοι δεν το κατάφεραν να προσαρμοστούν.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ είμαστε σαν ένος καταναλωτών να βοηθήσουμε.
0: Κύριε Λιχναρόπουλε, λοιπόν, να επαναλάβουμε λίγο της εκλογικής διαδικασίας. Το ερχόμενο Σάββατο, είπαμε, ψηφίζουν ποιοι?
1: Σάββατο 10 με 3, όλοι με την ταυτότητά τους ή με το κινητό
0: όλοι
1: τους.
0: Όλοι ποιοι, τα μέλη της Ένωσης ή και εγώ που δεν είμαι μέλος, αν θέλω?
1: Όλοι, και εσείς όλοι. Ελάτε να σας γράψω.
0: Υπάρχει κάποια προϋπόθεση?
1: Καμία. Όρεξη να έχετε και να μας αγαπάτε, να μας στηρίξετε.
0: Ωραία. Σίγουρα σας αγαπάμε. Και εσείς μας στηρίζετε και στη δουλειά μας, έτσι, γιατί είναι κοινός ο σκοπός να ενημερώσουμε τους καταναλωτές. Έτσι, αυτός είναι κατά βάση ο σκοπός. Εσείς μετά συνεχίζετε βέβαια παραπέρα και να τους βοηθήσετε, να τους υποστηρίξετε στο να λύσουν τα τυχόν προβλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Που παρουσιάζετε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λιχναρόπουλε. Καλημέρα, εύχομαι.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.

Λοιπόν, επειδή εγώ ακόμη μέσα στην πλατφόρμα posokani.gov.gr είπαμε για την σύγκριση των τιμών και παίζω, όπως λέμε, να σας πω και εσάς. Αν πατήσεις, λοιπόν, είπαμε, μπαίνεις στις κατηγορίες, πατάς το προϊόν, στην κατηγορία, μπαίνεις μέσα. Αν πατήσεις τώρα στο προϊόν, σου βγάζει το προϊόν με τις τιμές που πωλείται ανά σούπερ μάρκετ από την χαμηλότερη, όπως θες εσύ βασικά επιλέγεις, είτε από τη χαμηλότερη στην ψηλότερη, είτε από την υψηλότερη στην χαμηλότερη. Τώρα, έχω εγώ ένα προϊόν εδώ, είναι ξηρή τροφή για γάτες μια συγκεκριμένη εταιρεία, 2 κιλών. Και σε 2 σούπερ μάρκετ πωλείται αυτή. Στο ένα 3,77, 1,89 δηλαδή το κιλό. Στο άλλο 4,29. Και μάλιστα το άλλο είναι το μεγάλο, το πολύ γνωστό. Το άλλο είναι, δεν είναι γνωστό, είναι μικρότερη που έχει την πιο φτηνή τιμή. Ίσως, το λέω αυτό και το επισημαίνω, ίσως κάτι να σημαίνει δηλαδή. Βλέπετε σε κάποια μικρότερα μάρκετ ενδεχομένως οι τιμές είναι πολύ πολύ καλύτερες. 3,77 η συσκευασία στο ένα, 4,29 στο γνωστό μεγάλο. Και επίσης δίνεται η δυνατότητα ή να το προσθέσεις στη λίστα ώστε να κάνεις τα ψώνια σου εσύ, είτε μπορείς να παρακολουθήσεις δίπλα και το ιστορικό της τιμής και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ, όχι, αν υπάρχουν, αν μπορεί να γίνει σύγκριση με καταστήματα της Ευρωζώνης. Βλέπεις λοιπόν και την τιμή, το ιστορικό της τιμής ανά μάρκετ επίσης, πόσο ήταν, πόσο πήγε, πόσο αυξομοιώθηκε η τιμή. Μπείτε μέσα φίλες και φίλοι, είναι εύκολο, εύχριστο και θέλω να πιστεύω χρήσιμο.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. 9:59 πρώτα λεπτά ήταν η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Ακολουθεί σε πολύ λίγο σύνδεσή μας με το ΕΡΤ News Radio για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου προστίθενται αυτές της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιο σε Τρίκαλα και Καρδίτσα για μια πιο σφαιρική περιφερειακή ενημέρωση με όλους τους συναδέλφους. Για χαρά να έχετε μια όμορφη μέρα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης θα υπογραφεί στο αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ την Παρασκευή. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι από τη σύνοδο των G7 το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατσή είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια ημέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Κάτω από τα $79 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές σήμερα, μετά από πτώση 4 συνεχόμενων συνεδριάσεων. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Το Πόσο Κάνει παρουσιάζεται σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Με ένα πακέτο 7 παρεμβάσεων που θα τίθενται σταθιακά σε εφαρμογή από τις αρχές Ιουλίου, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους των 240 δισεκατομμύριων ευρώ που υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους για την πορεία της οικονομίας. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και σέρβισερς μπορούν να ρυθμίσουν τα σε πολλές δόσεις. Παράλληλα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με κέρδη κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έγιναν 9 συλλήψεις και κατασχέθηκαν μαζί με τα ναρκωτικά και τα όπλα. Στις 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησία τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα στο κάτω Νευροκόπη τη 45χρονη αστυνομικό που έπεσε νεκρή από το μαχαίρι του ενδιαστάσεις σύζυγου της. Σήμερα πραγματοποιείται και η κηδεία του αυτόχειρα

0: Έτσι δυναμικά και άγρια ξεκινάμε σήμερα το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα, είναι Τετάρτη 17 του Ιουνίου και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Λάρισα, στην ΕΡΤ Βόλου. Θα περάσουμε μαζί τις επόμενες 2 ώρες, μέχρι και τις 12 δηλαδή, με πολλές ειδήσεις και καλή μουσική. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Τσολάκης, στις μουσικές επιλογές η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Ήδη οι πρώτες σταγόνες άρχισαν να πέφτουν έξω, τουλάχιστον στην πόλη της Λάρισας. Εντάξει, κάτι πρόσχερο θα είναι και θα το δούμε και στη διάρκεια. Συνεχίζεται, Δημήτρη Τσολάκη? Συνεχίζεται, λοιπόν. Ναι, θα έχουμε έτσι τέτοια διαλύματα στη διάρκεια της ημέρας, με βροχούλες που θα πέσουν, τοπικά θα είναι, ήπιες βροχές θα είναι, με τη θερμοκρασία από ό,τι δείχνει και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να φτάνει στη Θεσσαλία και πάλι τους 33 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Δηλαδή μην περιμένουμε να μας δροσίσει αυτή η βροχή που θα πέσει σήμερα. Περισσότερο υγρασία θα μας δώσει, περισσότερο θα μας κάνει να κολλήσουμε από τη ζέστη. Ο υδράργυρος εκεί θα παραμείνει στους 33 βαθμούς. Λοιπόν, τώρα κοιτάω λιγάκι για τις ανώτερες θερμοκρασίες. Βλέπω ότι στη Ρόδο θα έχουμε 33 και στη Χίο 32, στην Αίγινα 32. Για τις χαμηλότερες, στην Ορεινή Φωκίδα, Καρπενήσι 18 βαθμούς, Καλάβρητα 18. Εντάξει, στα ορεινά, όπως είναι αναμενόμενο, είναι πάντα χαμηλότερη η θερμοκρασία, είναι πιο δροσερή η κατάσταση. Γι' αυτό και πολλοί επιλέγουν το βουνό, αν δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στη θάλασσα, για να περάσουν όμορφες διακοπές και δροσερές. Τώρα βέβαια το ότι ο καιρός αλλάζει, έτσι θα έχουμε αυτή τη διαφορά σήμερα με λίγη συννεφιά αλλά και κάποιες τοπικές βροχές. Αυτό μας κάνει βέβαια να είναι λιγάκι έτσι να μας παρηγορεί, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε στη διάρκεια της εβδομάδας και ειδικά από την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, γιατί θα αυξηθεί αισθητά ο κίνδυνος για φωτιές. Θα έχουμε ισχυρά μελτέμια που θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ. Θα είναι βόρειοι οι άνεμοι που θα πνέουν στο μεγάλο μέρος των ανατολικών περιοχών και θα δημιουργήσουν συνθήκες υψηλού πυρομετεωρολογικού κινδύνου, απαιτώντας τη μέγιστη προσοχή των πολιτών, ιδιαίτερα σε εκτάσεις με ξηρή βλάστηση. Και στο μεταξύ σήμερα, 17 του Ιούνιου, λήγει η προθεσμία για αυτούς που έχουν οικόπεδα και θα πρέπει να τα καθαρίσουν. Κάποιοι δεν υδρώνει το αυτί τους, δεν ταράζονται για το τι μπορεί να προκληθεί από ένα ακαθάριστο οικόπεδο. Βέβαια συνήθως δίνεται μία παράταση, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα και θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι μέχρι και τα μέσα Ιουνίου θα πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, ειδικά σε περιοχές που είναι υψηλού κινδύνου. Ξέρετε πολύ καλά που υπάρχει βλάστηση τριγύρω. Οπότε, αν ανήκετε κι εσείς σε αυτήν την κατηγορία, θα πρέπει να καθαρίσετε όσο γίνεται πιο γρήγορα το οικόπεδό σας, να το δηλώσετε, γιατί διαφορετικά θα έρθουν πρόστιμα. Λοιπόν, δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιο όνομα σήμερα, ωστόσο είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Και ναι, έχουμε πολλά χρόνια που συζητάμε για την ερημοποίηση και την ξηρασία στη Θεσσαλία. Είπαμε, θα γίνει και πάλι, θα γίνει έρημος. Έτσι φοβούνται οι επιστήμονες και ειδικά με την κλιματική αλλαγή. Τα πράγματα δεν είναι καλά, το καταλαβαίνουν και το βλέπουν και οι ίδιοι οι αγρότες από τις πομόνες που έχουν για να αποτίσουν, από τα ποτάμια μας το βλέπουμε, από τις λίμνες μας που όσο πάνε και τα αποθέματά μας εξαντλούνται. Το βλέπουμε όμως και τι συμβαίνει γενικότερα στην Ελλάδα και σε λίγο θα τα πούμε και με την Ελένη την Ραυτοπούλου, γιατί η Τίνος και η Αλόνισος έχουν μπει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες λόγω λειψιδρίας. Ναι, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό, και ιδιαίτερα στα νησιά που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα, θέλω λίγο έτσι να δούμε πολύ πολύ γρήγορα τι γίνεται στην περιφέρεια γενικότερα, στην Ελλάδα σήμερα. Γυναικοκτονία στη Δράμα, δεν υπήρχαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Το ανήλικο παιδί βρήκε εμόφυρτη τη μητέρα του. Γνωρίζετε για αυτό το φωνικό που σημειώθηκε, αποκαλύφθηκε χθες το πρωί. Ο σύζυγος αστυνομικός σκότωσε τη σύζυγό του αστυνομικό επίσης, και ο ίδιος μετά αυτοκτόνησε. Για το διπλό φωνικό στο Αίγιο, για τη μητέρα και το γιο εννοώ, επίσης το γνωρίζετε. Στο μικροσκόπιο η αλλίωση στοιχείων και τα χαμένα ίχνη. Θάνος Πλεύρης από τα Χανιά, σύντομα οι ανακοινώσεις για προσωρινή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο, και εκεί έχουμε αντιδράσεις σοβαρές. Είναι πύλη εισόδου η Κρήτη γενικότερα και το Ηράκλειο. Συνελήφθη 34χρονος για υπόθεση αρπαγής ανήλικης στα Γρεβενά. Στο Ηράκλειο, νέα εποχή στην καθαριότητα με την είσοδο ιδιώτη, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με 300 εργαζόμενους. Ναι, οι ιδιώτες έχουν μπει για τα καλά στους δήμους. Βλέπετε, δεν υπάρχουν εγκρίσεις για μόνιμο προσωπικό. Οι δημοτικές αρχές αναγκάζονται να καλύψουν τα κενά που έχουν συνεργαζόμενοι με ιδιωτικά συνεργεία, με ιδιώτες. Και βεβαίως η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται και σήμερα, χθες και σήμερα οι διαδικασίες. Χθες λοιπόν έγινε δεκτή από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων η δήλωση παράστασης του ελληνικού δημοσίου, όπως και των συγγενών, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Απορρίφθηκαν οι παραστάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, του Σωματείου των Μηχανοδηγών και των δικηγορικών συλλόγων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτοί που θα μπορούν να παραστούν στη δίκη για δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας θα ξεπεράσουν τους 150 και θα είναι κατά κύριο λόγο συγγενείς θυμάτων και επιζώντες. Θα το δούμε όμως σε πολύ λίγα λεπτά με τη βοήθεια της Ελπίδας της Κουτσογιάννη, που βρίσκεται στο Τεϊλάρισα, στο κάμπους, εκεί όπου έχει διαμορφωθεί ο χώρος και διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη. Θα πάμε όμως να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στην Ελένη Ραυτοπούλου που μας περιμένει. Και Ελένη μου, καλημέρα. Έλεγα για τη λειψιδρία, για την Παγκόσμια ημέρα που είναι σήμερα.
1: Ναι,
0: για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας, και πώς έδεσε.
1: Χθες
0: ανακοινώθηκε ότι η Τίνος και η Αλόνισο.
1: Και μια άλλη περιοχή της Λευκάδας, αν δεν κάνω λάθος, περιλαμβάνονται στη σχετική απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Μεγανήσι Λευκάδας, αυτές τις τρεις οι περιοχές. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα της Σαλονίσου, έτσι, αυτό της λειψιδρίας, της έλλειψης νερού, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που ο πληθυσμός αυξάνεται κατά πολύ. Έχουμε ζήσει δηλαδή και στο παρελθόν περιόδους που κόβουν το νερό, δηλαδή που δίνουν σε κάποιες ώρες, για κάποια χρονικά διαστήματα διακοπτόταν η παροχή του νερού προκειμένου να έτσι εξοικονομηθεί όσο είναι δυνατόν. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η υδροδότηση του νησιού εξαρτάται, παλιότερα εξαρτώταν από γεωτρήσεις. Τώρα η παραγωγή νερού στηρίζεται αποκλειστικά σε μονάδα αφαλάτωσης. Δεν επαρκεί αυτό. Πρέπει να γίνουν και άλλα έργα.
0: Ξεκινάει το καλοκαίρι και δυστυχώς. Βέβαια, αυτά τα έργα δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη, Ελένη. Πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός, πρέπει να υπάρχουν μελέτες. Δεν γνωρίζαμε την κατάσταση. Τι λέμε τώρα?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι πρώτον, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, αυτό το αίτημα που κατέθεσε ο Δήμαρχος και έγινε δεκτό τελικά, έχει να κάνει με το να επιταχυνθούν κάποιες διαδικασίες, να γίνουν πιο γρήγορα. Τώρα, ποιες θα είναι αυτές? Επιχειρήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο. Δεν απάντησε ούτε στα μηνύματα ούτε στις κλήσεις. Πληροφορούμε ότι σήμερα θα ανακοινώσει μέτρα διαχείρισης του νερού. Εμείς θα μιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Βαφίνη, είναι επικεφαλής της αντιπολίτευσης, πρώην δήμαρχος επί πολλά χρόνια. Είναι αυτός που έκανε και το έργο της, τη μονάδα αφαλάτωσης, πρέπει να πούμε. Ξέρει δηλαδή πάρα πολύ καλά το ζήτημα και τι έχει γίνει και τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Και για το αν τελικά αυτή η κήρυξη του νησιού, το αίτημα για κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι ενδεδειγμένη στην παρούσα περίπτωση, θα έχει ενδιαφέρον νομίζω.
0: Ναι, και, τι σημαίνει ότι είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ποια μέτρα θα ληφθούν.
1: Πιο πολύ από ό,τι και ερμηνεύω αντίστοιχες καταστάσεις όταν έχουμε φαινόμενα καιρικά και ζημιές από κακοκαιρία. Η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, από ό,τι ξέρω, έχει να κάνει με το να επισπευστούν κάποιες διαδικασίες που σε διαφορετική περίπτωση είναι πάρα πολύ χρονοβόρες.
0: Ναι, εδώ μιλάμε για νερό όμως και πρέπει να βρεθεί λύση. Έφτασε το καλοκαίρι.
1: Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω πρακτικά.
0: Ωραία, θα τα
1: ο Δήμαρχος θα μας έλυνε αυτές τις απορίες. Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να
0: νομίζω και ο κύριος Βαθύνης έχει τέτοια εμπειρία που νομίζω ότι μπορεί να μας απαντήσει.
1: Θα μιλήσουμε, ναι, θα το συζητήσουμε το θέμα.
0: Μάλιστα. Επειδή έλεγα για τα ακαθάριστα οικόπεδα νωρίτερα, Ελένη, λοιπόν, τώρα μαθαίνω ότι έχει δοθεί μία νέα μικρή παράταση μέχρι τις 22 Ιουνίου.
1: Α, 22.
0: Μέχρι 22, δηλαδή 5 μέρες ακόμη, δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Πάντως, διαβάζοντας, βλέπω ότι στην πλατφόρμα που δηλώνουν αυτοί που έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους, έχουν μπει μέχρι τώρα 340.000, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι οι δηλώσεις είχαν φτάσει τις 500.000.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Πρέπει και εγώ να έχω καθαρίσει το οικόπεδο, αλλά δεν
0: και
1: το
0: εγώ
1: έχω δηλώσει.
0: Καθαρίσει, αλλά δεν το έχω δηλώσει.
1: Και εσύ, έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Εδώ και καιρό, εντάξει, μάλιστα, και δεν το έχω δηλώσει. Εντάξει, νομίζω.
0: Σκοπός είναι να το καθαρίσουμε.
1: Να το καθαρίσεις αυτό.
0: Σκοπός είναι να το καθαρίσουμε. Ακόμη και να δηλώσουμε εμείς, γιατί πρέπει να το ελέγξει κάποιος.
1: Έτσι. Δηλαδή
0: σου λέω, εγώ δεν το καθαρίζω και μπαίνω μέσα στην πλατφόρμα και το δηλώνω ότι το έχω καθαρίσει.
1: Άρα τι είναι προτιμότερο.
0: Θα μου το ελέγξει κανένας. Ναι, τι είναι προτιμότερο. Το προτιμότερο είναι να το καθαρίσεις, να είσαι εντάξει απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, να έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη ότι εγώ έκανα αυτό που έπρεπε για να αποφευθεί μια τέτοια καταστροφή στην περιοχή, να ξεσπάσει μια πυρκαγιά και να επεκταθεί λόγω και του δικού μου οικοπαίδου. Λοιπόν, είχαμε και μία μεταμόσχευση, Ελένη,
1: ναι,
0: στο Βόλο.
1: Ναι, και είναι μία έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία αυτή, την οποία θα συζητήσουμε, θα μας την εξιστορήσει ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών Μαγνησίας, για έναν άνθρωπο που δεύτερη φορά λαμβάνει μόσχευμα. Είναι 61, την πρώτη φορά από τον πατέρα του πριν πολλά χρόνια όταν ήταν νεαρός. Για κάποια χρόνια το δέχτηκε το μόσχευμα, στη συνέχεια το απέρριψε, μπήκε στην είναι μια ιστορία ιδιαίτερη.
0: Θα την ακούσουμε
1: ιδιαίτερη,
0: με πολύ μεγάλο νομίζω, ενδιαφέρον, και συγκινητική και ιδιαίτερη, αλλά και έτσι πάντα δίνουμε αυτό το μήνυμα ότι δωρίζουμε όργανα και δωρίζουμε αυτό που μπορούμε να δώσουμε για να σώσουμε έναν άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, σε αφήνω για να πάμε στην Ελπίδα, γιατί παρακολουθεί το δικαστήριο και είναι λίγες οι στιγμές που μπορούμε να την απασχολήσουμε. Σε ευχαριστώ, Ελένη. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο που θα έχεις και τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Πέτρο Βαφίνη, να δούμε τι γίνεται με το νερό στην Αλόνισο.
1: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, είπαμε είναι λίγες οι στιγμές που μπορούμε να συνομιλήσουμε με την Ελπίδα που είναι στα δικαστήρια. Ελπίδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι περιμένουμε σήμερα, αλήθεια?
1: Λοιπόν, μετά την χθεσινή εκφώνηση της απόφασης για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας, σήμερα συζητούνται δύο βασικά αιτήματα, το που έχουν τεθεί από δικηγόρους που υποστηρίζουν την κατηγορία. Το ένα αφορά στην αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, το να υποχρεώσει δηλαδή η έδρα όλους τους κατηγορούμενους να παρίστανται σε κάθε δικάστημα.
0: Σωστή.
1: Και στην οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης.
0: Το περιμένουμε αυτό ακόμα.
1: Προηγουμένως, σήμερα θα έχουμε την
0: μακάρι.
1: Προηγουμένως να πω ότι η έδρα απέρριψε το αίτημα της προσκομιδής εγγράφων και της αποστολής των πρακτικών της δίκης στον ειδικό ανακριτή που ερευνά την υπόθεση Καραμαλή στον Άριο Πάγο. Απορρίφθηκαν αυτά τα δύο αιτήματα.
0: Ναι.
1: Το ένα αίτημα. Τώρα, αυτή την ώρα τοποθετούνται οι διάδικοι επί των δύο αιτημάτων που προανέφερα, δηλαδή της αυτοπρόσωπης παρουσίας των κατηγορουμένων.
0: Ωραία.
1: Και του αιτήματος της οπτικοακουστικής κάλυψης και μετάδοσης.
0: Θα έχουμε απόφαση στην ημέρα για αυτά, Ελπίδα?
1: Θα έχουμε απόφαση μέσα στην ημέρα. Να αναφέρω ενδεικτικά δύο-τρεις τοποθετήσεις που έχουν μία σημασία.
0: Για να ακούσουμε.
1: Ο κύριος Θέμης Σοφός, που είναι ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώην επιθεωρητή διοίκησης του ΟΣΕ, του κατηγορούμενου δηλαδή, τοποθετήθηκε κατά της αυτοπρόσωπης παρουσίας, λέγοντας ότι κάθε κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα την υπεράσπισή του από δικηγόρο, προφανώς. Συνεπώς δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη παρουσία υπό την έννοια ότι παρίσταται διά του συνηγόρου του.
0: Ναι.
1: Και τάχνει και κατά και της οπτικοακουστικής κάλυψης. Υπέρ της αυτοπρόσωπης παρουσίας.
0: Ναι.
1: Αλλά κατά της τηλεοπτικής κάλυψης υπό την έννοια ότι υπάρχουν αρκετοί δικηγόροι που ασχολούνται με την πολιτική. Τάχνει και ο κύριος Λεωνίδας Κουμπούρας, που είναι ο δικηγόρος της οικογένειας Πλακιά και της οικογένειας του μηχανοδηγού, του Μασαλή. Ο κύριος Καλογύρου τώρα, που είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Βαϊοβλάχου, από την Καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Τάχθηκε υπέρ της αυτοπρόσωπης παρουσίας των κατηγορουμένων υπό την έννοια ότι θα συμβάλλει στη διερεύνηση της αλήθειας κατά όμως της οπτικοακουστικής κάλυψης και μετάδοσης της δίκης, γιατί αυτό θα καταρακώσει τους ήδη καταρακωμένους συγγενείς που εκπροσωπεί. Υπέρ και των δύο αιτημάτων τάχθηκε ο κύριος Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος, και ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης, που εκπροσωπεί την οικογένεια του Γεράσιμου. Του παιδιού δηλαδή, που τρία χρόνια και κάτι τώρα είναι στην εντατική, το μοναδικό επιζώντα του πρώτου βαγονιού δηλαδή.
0: Ναι, Ελπίδα. Εντάξει, βέβαια επιχειρηματολογούν πάνω στις προτάσεις τους, είναι
1: ναι,
0: σίγουρο. Θα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο όμως να παρακολουθήσει αυτή τη δίκη. Πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια καταλαβαίνω και αυτό που λένε, ότι ξέρεις, κάποιοι δικηγόροι ασχολούνται και με την πολιτική και αυτό θα είναι ένα βήμα για εκείνους, προβολής και τα λοιπά. Εγώ δεν θα κολούσα σε αυτό. Εγώ έτσι ως απλός πολίτης θα έλεγα ότι δεν θα με επηρεάσει εμένα αν θα δω τον δικηγόρο που είναι και υποψήφιος για παράδειγμα με ένα πολιτικό κόμμα. Με ενδιαφέρει όμως να ακούσω τι συζητιέται μέσα στην αίθουσα, τι λέει το Προεδρείο, τι λένε οι κατηγορούμενοι.
1: Υπάρχουν δικηγόροι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δικηγόροι από όλες τις πλευρές,
0: ναι,
1: που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πολιτεύονται.
0: Ναι, αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι δεν πρέπει να δούμε εμείς τη δίκη?
1: Ναι, δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση στο νόμο,
0: ναι,
1: που να λέει ότι κάποιος βουλευτής.
0: Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο.
1: Δεν μπορεί να αυτή η δικηγορία.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή το επαγγελμά του, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτό.
0: Ή τώρα η κυρία Καριστιανού, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Που επίσης είναι αρχηγός κόμματος και που θα βρίσκεται εκεί. Τι σημαίνει, ότι δεν θα πρέπει να κάνει δηλώσεις, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη δίκη? Ή αν φανεί εκεί που βρίσκεται και παρίσταται στη δίκη, κάποιοι θα πούνε, α, θα την ψηφίσω για αυτό το λόγο ή δεν θα την ψηφίσω για αυτό το λόγο?
1: Μα τέλος και πάντων, ο κύριος Καλογύρου έχει δηλώσει τον κομματικό χώρο στον οποίο τοποθετείται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, έχει το ενδιαφέρον της η σημερινή ημέρα, να δούμε τι θα αποφασιστεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελπίδα. Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Έγινε, γεια σου.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το θέμα που καίει την Αλόνισο και την απασχολεί ιδιαίτερα, μιας και το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει και η τουριστική περίοδος. Ελένη, πριν πω την καλημέρα μου στον... πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Βαφίνη, ναι, να σου πω ότι στα Τρίκαλα έριξε πολύ καλή βροχή, χειμωνιάτικο το σκηνικό.
1: Έρχεται πριν και προς λίγο... τα δω, νομίζω, σιγά σιγά.
0: Ναι, πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι σε μία συνοικία της Λάρισας, στον Πέρα Μαχαλά που λέμε εμείς, μετά δηλαδή το ποτάμι του Πηνιού και προς το Αλκαζάρ, έριξε πολύ καλή βροχή. Εδώ κάποιες σταγόνες στην πρώτη στρατιά που είμαστε εμείς. Να δούμε λοιπόν, έτσι θα τσουλήσει η ημέρα. Σου δίνω το λόγο λοιπόν και σε σένα και στον κύριο Βαφίνη.
1: Έτσι, να ευχαριστήσουμε τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Αλονίσου, επί χρόνια δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Πέτρο Βαφίνη που έχουμε κοντά μας. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, είμαι μια χαρά, εσείς?
1: Είμαστε καλά κι εμείς.
2: Χαίρομαι.
1: Είμαστε καλά. Λοιπόν, ως δήμαρχος επί πολλά χρόνια της Αλονίσου, ξέρετε καλά, πολύ καλά θα έλεγα, το ζήτημα της λειψιδρίας στο νησί. Είναι λοιπόν ένα χρόνιο ζήτημα, ένα χρόνιο πρόβλημα, παρότι έκανε αίσθηση η ανάγνωση της είδησης χθες ότι μπαίνει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους μήνες για το πρόβλημα αυτό. Θέλω να μας πείτε λοιπόν πρακτικά αυτό τι σημαίνει.
2: Λοιπόν, όπως πάρα πολύ σωστά το θέσατε και το είπατε, όντως το πρόβλημα του νερού στο νησί είναι χρόνιο, είναι δεκαετίες θα έλεγα. Ναι. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, τόσο από προηγούμενους δημοτικές αρχές, όσο και στη διάρκεια της δικής μου θητείας, γίνανε αρκετές γεωτρήσεις, στη συνέχεια κάποιες... εισχώρησε θάλασσα και φάλμηρε το νερό, οπότε δεν τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Κάποιες άλλες έστυψαν που λέμε. Βέβαια εμείς το αντιμετωπίσαμε από τα πρώτα χρόνια που αναλάβαμε το 2011 και προχωρήσαμε στην μονάδα, με μία μονάδα αφαλάτωσης, σε έναν διαγωνισμό και με τη διαδικασία της παροχής υπηρεσίας αφαλατώμενου νερού. Αυτή η μονάδα έχει μια δυναμικότητα γύρω ακριβώς στα 600 κυβικά και μπορεί και 700 κυβικά. Έχει δυνατότητα να ανέβει άλλα 100-700 κυβικά την ημέρα, το 24ωρο. Συνεπώς το πρόβλημα αυτό το διαχειριζόμασταν όλα αυτά τα χρόνια. Βέβαια είχαμε ποντάρει εντός εισαγωγικών στην αντικατάσταση των ιστορικών δικτύων ίδρυψη, το οποίο αυτή τη στιγμή το έργο αυτό έχει φτάσει σε ένα ποσοστό υλοποίησης γύρω στο 80%. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι θα μειώναμε και μειώνουμε τις απώλειες που ήταν πάρα πολύ μεγάλες, γιατί το δίκτυο ήταν παλιό, ήταν αμίαντο σωλήνες σχεδόν όλο το δίκτυο. Τώρα πραγματικά δεν ξέρω γιατί έγινε το αίτημα αυτό από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής.
1: Το λέτε με την έννοια ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει
2: ακριβώς
1: γίνει κάτι πιο σοβαρό σε σχέση με ό,τι υπήρχε?
2: Όχι, ότι ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι και επί τον εγώ η θητεία δική μου, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τελείωσε το 23 και το 24 το ίδιο θέμα είχαμε και το 25 το ίδιο θέμα και το 23 και το 22. Μάλιστα ήταν πολύ χειρότερα λίγο τα πράγματα, όπως σας είπα, διότι υπήρχαν από το δίκτυο είχαμε μεγάλες απώλειες. Τώρα τα πράγματα ίσως να είναι λίγο καλύτερα, δεν ξέρω βέβαια σε τι βαθμό, δεν γνωρίζω ακριβώς, γιατί όπως είπα, προανέφερα ότι σχεδόν το 80% του έργου έχει υλοποιηθεί. Πραγματικά και εμένα με εξέπληξε, θα έλεγα, γιατί βάζει και τίθηκε η Δημοτική Αρχή να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό βέβαια, ναι, για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα, δεν αφορά τον πολίτη. Ο πολίτης δεν πρέπει να κερδίσει κάτι.
1: Αυτό θέλω να μας πείτε. Πρακτικά τι σημαίνει?
2: Πρακτικά σημαίνει ότι όταν ένας δήμος κηρύσσεται, μια περιοχή κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είτε από έντονα καιρικά φαινόμενα, είτε από τώρα η λειψιδρία κλπ. Ναι. Το μόνο που μπορεί να κερδίσει είναι ότι θα κάνει κάποιες διαδικασίες στις κάποιες αναθέσεις, δηλαδή θα περιορίσει
1: γρήγορα,
2: το χρόνο. Θα περιορίσει το χρόνο υλοποίησης κάποιων έργων, κάποιων προμηθειών.
1: Δεν ξέρω. Δεν είστε εσείς ειδικός. Εγώ είπα και στην αρχή ότι επιχειρήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο για να μας πει ποια είναι η προοπτική. Προφανώς για να καταθέσει ένα τέτοιο αίτημα, λέει η κοινή λογική ότι κάποια έργα πρέπει να δρομολογούνται και αυτά
2: δεν έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση έτσι κι αλλιώς επί σειρά ετών διεκδικεί ο Δήμος και διεκδικούσε και διεκδικεί κάποιες έκτακτες χρηματοδοτήσεις για λειψιδρία, για κάποια... να κάνει για οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι θέμα χρηματοδότηση, είναι θέμα καθαρά η συντόμευση κάποιων ενεργειών που προτίθεται να κάνει.
1: Παρακαλώ. Με τη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης, το νερό αυτό που εξασφαλίζεται, τα κυβικά αυτά επαρκούν σε ένα βαθμό και σε τι βαθμό για την κάλυψη των αναγκών?
2: Κοιτάξτε να δείτε, από περίπου έτσι με έναν έτσι πρόχειρο υπολογισμό θεωρώ ότι στο πικ του τουρισμού, στο πικ του τουρισμού που είναι ο Αύγουστος μήνας, οι ανάγκες ίδρευσης φτάνουν περίπου στα 1200 κυβικά με 1300 κυβικά την ημέρα.
1: Δηλαδή είναι διπλάσιες τις παραγόμενες ποσότητες.
2: Αν λοιπόν η αφαλάτωση μας δίνει γύρω στα 700, υπάρχει ακόμα μία γεώτρηση, έτσι, η οποία δίνει γύρω στα 200 κυβικά το 24ωρο, που σημαίνει πάμε γύρω στα 900. Υπάρχει λοιπόν ένα έλλειμμα, υπάρχει. Θα μπορούσε βέβαια να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή σε κάποιες άλλες, σε συμπληρωματικές μονάδες αφαλάτωσης. Εγώ είχα προτείνει στον Δήμαρχο αρχές της θητείας του να κάνει το ίδιο που κάναμε και εμείς, που είναι πολύ γρήγορη η διαδικασία και δεν χρειάζεται ο Δήμος να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ ως κεφάλαιο. Με μία ακόμα μονάδα αφαλάτωσης 600 κυβικών και μία ακόμα μικρότερη που θα πιάσει κάποιες περιοχές, κάποιους οικισμούς εκτός του νησιού, σε Λιβάλα, Καλαμάκια κλπ. Με 300, δηλαδή άλλα 900 κυβικά θα μπορούσε να έχει.
1: Οπότε καλυπτόταν
2: άνετα και εμείς, ξέρετε, το είχαμε... Θα μου πείτε τώρα γιατί δεν το κάνατε κι εσείς. Εμείς το είχαμε ξεκινήσει να το κάνουμε, απλώς... ήταν η αλλαγή των δικτύων που το νερό δυστυχώς αισθανόταν. Είχαμε απώλειες της τάξης του 60% με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κόστος αγοράς του νερού από την πλευρά του Δήμου. Αυτό το νερό να μην πηγαίνει στον καταναλωτή, να χάνεται μέσα από τις σπασμένες σωλήνες και λοιπά. Και αυτό βέβαια είχε ένα αρνητικό, διότι όλο αυτό το κόστος μετακυλούσε στον ιδιώτη. Μάλιστα. Αυτό δεν θέλαμε να το κάνουμε.
1: Κύριε Βαφίνη, η λύση στο πρόβλημα της λειψιδρίας που αντιμετωπίζει η Αλόνισος και πάρα πολλά άλλα ελληνικά νησιά δυστυχώς, λύνεται οριστικά με μονάδες αφαλάτωσης? Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος? Αν παρακάμψουμε...
2: Λύνεται οριστικά είτε με μονάδες αφαλάτωσης είτε με την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο έχει στοιχειώσει, εγώ θα έλεγα. Είναι η περιβόητη λιμνοδεξαμενή, η οποία ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε, υπήρχαν αστοχίες στη λιμνοδεξαμενή και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ αυτό το έργο. Είναι ένα μεγάλο έργο, γύρω στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο βέβαια το υλοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δυστυχώς αυτό μένει ανεκμετάλλευτο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι χρειάζονται περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ είναι για να ντυθεί η λεκάνη με μεμβράνη, για να στεγανοποιηθεί. Διότι όπως είπα και πριν υπήρχε αστοχία στη μελέτη, δεν την κάλυψαν με μεμβράνη. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας τρώω το χρόνο σας, αυτές είναι οι δύο λύσεις που προτείνεται. Δηλαδή είτε θα πρέπει να με μονάδες αφαλάτωσης, είτε με την ολοκλήρωση και εκμετάλλευση της λιμνοδεξαμενής.
1: Οι μονάδες αφαλάτωσης είναι, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, όπως το λέτε, κάτι πιο εύκολο να...
2: Κοιτάξτε, εύκολο εξαρτάται πώς, με ποια διαδικασία θα το κάνει κάποιος. Δηλαδή, εάν ο Δήμος προχωρήσει στην προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης, αδειοδότησης και λειτουργίας από την πλευρά του, να είναι δηλαδή δικές του, ναι, είναι λίγο πιο δύσκολο και πιο χρονοβόρο. Η καλύτερη διαδικασία και είναι αυτή που είχαμε επιλέξει και εμείς, ο διαγωνισμός της παροχής νερού. Έτσι, που είναι
1: να
2: πάρα
1: σε ιδιώτη πολύ... δηλαδή.
2: Ναι, και εμείς να αγοράζουμε το νερό και να μην έχουμε καμία αρμοδιότητα, είτε αν χαλάσει, αν δεν χαλάσει.
1: Έτσι λειτουργεί η μονάδα.
2: Να έχουμε όλη την ευθύνη. Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Μας διελευκάνατε έτσι αρκετά σημεία που είχαμε απορίες. Τώρα...
2: Πιστεύω να διαφώτισε όσο μπορούσε.
1: Αναμένουμε βέβαια, λένε οι πληροφορίες ότι θα γίνουν ανακοινώσεις και από το Δήμαρχο. Αναμένουμε να ακούσουμε λίγο ότι, ναι, ποια στόχευση υπάρχει
2: ως
1: προς, ναι, το αίτημα αυτό να πληροφορηθούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Γεια
1: σας. Καλό ταξίδι. Μαθαίνω είστε στο αεροδρόμιο.
2: Ναι, είμαι στο αεροδρόμιο. Ναι. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 11 παρά 12 πρώτα λεπτά, σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου, Θεσσαλικό Περισκόπιο, και τα λέμε και τα ξαναλέμε και προειδοποιούμε και η αστυνομία βγάζει ανακοινώσεις και βγαίνουν διάφορα δελτία τύπου και εκπρόσωποι της αστυνομίας που συνεχώς υπενθυμίζουν ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί κυκλοφορούν πολλοί επιτίδιοι που καταφέρουν και ξεγελούν ανθρώπους μεγαλύτερης ή και μικρότερης ηλικίας και τους αποσπούν χρήματα, χρυσαφικά κτλ. Και βλέπουμε ότι και αν τα λέμε και αν τα ξαναλέμε, πολλοί τα ακούνε, λίγοι το θυμούνται, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Κάθε φορά έχουμε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις απάτης, μιλάω για τη Θεσσαλία έτσι, και μπορεί να λέω και λίγες. Μία τέτοια αντίστοιχη κατάσταση είχαμε και στα Τρίκαλα. Ο Αλέξανδρος Ζεούτσος που είναι τηλεφωνικά κοντά μας θα μας ενημερώσει. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνα. Τώρα 17 Ιουνίου είπες.
0: Ναι, Ιουνίου.
1: Γιατί ο καιρός πάντως θα είναι καλά τη λίγη 17.
0: Ναι, ναι, μου έστειλες μήνυμα ότι έριξε καλή βροχή.
1: Ναι, ναι, ναι, καλή βροχή.
0: Που συνεχίζει.
1: Και στην περιοχή μάθαμε πριν από λίγο και στην περιοχή της Πύλης και στην Καλαμπάκα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν μικροπροβλήματα στους κεντρικούς πολεοδομικούς ιστούς.
0: Εσάς εκεί κυρίως στην Πάρα, ναι, στα Τρίκαλα.
1: Και εκεί και στην οικία της Πάρας, αλλά και στην άλλη πλευρά της πόλης, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό, εκεί όπου υπάρχουν τεράστια ζητήματα ουσιαστικά απορροής των ομβρίων υδάτων, γιατί υπάρχει και ένα σχεδιασμό από τη Δημοτική Επιχείρηση Ένδυση και Αποχέτευση να υλοποιηθεί ένα έργο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, έτσι ώστε να μπορούν να αποστεγίζονται τα νερά της βροχής. Αφού σήμερα με την παραμικρή βροχή πραγματικά πλημμυρίζουν βασικοί οδικοί άξονες κοντά στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού και όχι μόνο. Απροσπέλαστα και τα πεζοδρόμια για πεζούς, επειδή κυκλοφορήσαμε στην πόλη πριν από λίγο.
0: Τέτοια βροχή δηλαδή έριξε.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά έργα σε εξέλιξη, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά. Ιδιωτικά μιλάμε βεβαίως και για την ανέγερση οικοδομών, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία 3 με 4 χρόνια έχουν εκδοθεί πάρα πολλές οικοδομικές άδειες. Υπάρχει μια κινητικότητα στην συγκεκριμένη κατεύθυνση και βεβαίως όλα τα υλικά τα οποία έχουν εναποτεθεί στα πεζοδρόμια από την κατασκευή των οικοδομών εμποδίζουν ακόμη και την διέλευση του νερού κάθε φορά που βρέχει.
0: Μάλιστα.
1: Να θέσουμε άλλο. Αυτό το λέμε συνεχώς. Τέλος πάντων, ας κάνει κάτι ο Δήμος πάνω σε αυτό, τουλάχιστον ας παρατηρεί, ας βλέπει και ας κάνει τις απαραίτητες συστάσεις είτε στους εργολάβους των δημοσίων έργων είτε στις ιδιωτικές οικοδομές. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή αναφέρθηκες λίγο πριν στα περιστατικά αυτά της απάτης, τα οποία δεν είναι και λίγα στην περιοχή μας ακριβώς, είχαμε μία ακόμα ηλικιωμένη, μάθαμε ότι είναι περίπου ηλικίας 77 ετών, που πριν από μερικά 24 ώρα έπεσε επίσης θύμα επιτίδιου, ο οποίος μάλιστα προσποιήθηκε τον αστυνομικό και την έπεισε να δώσει ένα χρηματικό ποσό, να παραδώσει ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 1.200 ευρώ, καθώς υπήρχε και κάποια χρυσαφικά. Σκαρφίστηκε διάφορα.
0: Τον αστυνομικό δηλαδή έκανε.
1: Ναι, τον αστυνομικό.
0: Ήταν εντυμένος κιόλας.
1: Όχι, δεν ήταν εντυμένος, αλλά επικαλέστηκε ότι ήταν στην υπηρεσία της αστυνομίας. Την έπεισε, όπως είπα, να δώσει θεματικό ποσό 1.200 ευρώ και κάποια κοσμήματα για την ασφάλειά της. Να τα παραδώσει δηλαδή προκειμένου να μην υπάρξει τέλος πάντων περιστατικό κλοπή στο σπίτι της, γιατί κάποιοι, όπως ισχυρίστηκε, γνώριζαν ότι τα είχε στο σπίτι της. Πίστηκε λοιπόν, τα έδωσε, ωστόσο θα πρέπει
0: αυτός
1: να πούμε.
0: Αυτός πώς τα γνώριζε είναι το θέμα.
1: Νομίζω ότι.
0: Τυχαία, δηλαδή πήγε σε αυτή την ηλικιωμένη.
1: Νομίζω ότι έριχνε άδεια για να πιάσει
0: για
1: γεμάτα.
0: Να πιάσει γεμάτα.
1: Λέμε, αυτό που λέμε απλά και λαϊκά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως η αστυνομία, να πούμε ότι έχει σχηματίσει σχετική δικογραφία, έχει ταυτοποιήσει το πρόσωπο το οποίο προέβη στη συγκεκριμένη απάτη. Ναι, ακριβώς. Και φαντάζομαι ότι θα ακολουθεί η διαδικασία της δικαιοσύνης, δηλαδή να οδηγηθεί στο εδόλιο όταν οριστεί η σχετική δικάσιμος. Έχει παρέλθει βεβαίως στη διαδικασία του αυτοφόρου.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς σχηματίστηκε δικογραφία. Σε κάθε περίπτωση και η αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων, όπως και η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, επισημαίνουν συχνά πυκνά με σχετικές ανακοινώσεις ότι θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα οι
0: ναι, βρε Αλέξανδρε, ξέρεις.
1: Αλλά πάλι πείθονται, έτσι, δυστυχώς.
0: Και εκείνοι τα λένε, και εμείς τους γονείς μας, και όσοι μπορούμε τέλος πάντων, και όπου βρισκόμαστε και μιλάμε με μεγαλύτερους ανθρώπους, αυτό που τους λέμε είναι όχι, όχι, όχι, απλά σκαρφίζονται τέτοιες υποθέσεις αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς,
0: ναι, τα τεχνάσματα, ναι, αυτά. Και ξέρεις, δηλαδή τη μία σου λένε ότι είναι από το ΔΔΕ, την άλλη σου λένε ότι είναι αστυνομικός, τώρα είναι και αυτοί που ξέρεις που γυρίζουν στα σπίτια για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το φυσικό αέριο, που σου λένε να αλλάξει σύνδεση, να πας σε άλλον πάροχο, έχουμε προσφορές και τα λοιπά. Ο κόσμος, ο ηλικιωμένος και όλοι μας δηλαδή, άμα ακούσουμε ότι έχω να σου κάνω μια καλύτερη προσφορά που θα πληρώνεις πολύ λιγότερα από αυτά που συνήθως πληρώνεις στο λογαριασμό σου, λέμε γιατί να χάσουμε την ευκαιρία. Έλα παιδάκι μου μέσα να μου εξηγήσεις. Και αυτοί μπορεί να μην κάνουν κάτι εκείνη την ώρα, αλλά να κάνουν τη βολιδοσκόπηση, να δούνε ποια είναι η κατάσταση στην οποία ζει ο ηλικιωμένος, αν το σπίτι του είναι περιποιημένο, αν έχει πράγματα αξίας, μπορεί απ' έξω να τους κάνουν και διάφορες ερωτήσεις και να καταλάβουν αν έχουν χρήματα. Τους ρωτάνε αν ζουν μόνοι.
1: Ναι, ότι, ξέρω, πολύ σημαντικό αυτό που
0: αναφέρεις. Ναι, δηλαδή θα πρέπει... Πόσα πράγματα να τους βάλουμε και εμείς τους γονείς μας ή τους ηλικιωμένους ανθρώπους στο μυαλό τους, ότι πάντα θα λέτε ότι δεν μένω μόνος μου στο σπίτι ή δεν μπορείτε να μπείτε μέσα στο σπίτι, όχι. Και μάλιστα κάποιοι φτάνουν και σε ακραίες περιπτώσεις, γιατί το άκουγα τώρα τις προηγούμενες ημέρες, που μια κοπέλα που φροντίζει έναν ηλικιωμένο επισκέφθηκε το σπίτι ένας νεαρός, που υποτίθεται, όχι υποτίθεται, που έλεγε ότι ήταν από μια εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τον κυνήγησε κακήν κακός, που θα μπορούσε αυτό το άτομο όντως να ήταν εργαζόμενος από αυτή την εταιρεία. Αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν καθημερινά, κάποιοι μπορεί να χάσουν και τον έλεγχο και να συμπεριφερθούν άσχημα, ακόμη και σε ανθρώπους που όντως εκείνη την ώρα κάνουν τη δουλειά τους.
1: Γιατί... Καμία εμπιστοσύνη, θα
0: καμία
1: έλεγα
0: εμπιστοσύνη,
1: εγώ,
0: καμία, καμία.
1: Αυτό θα πρέπει να έχουν κατά νου,
0: ναι,
1: οι ηλικιωμένοι και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως πολύ σωστά είπε Κωνσταντίνα, μένουν μόνοι. Και αντιλαμβάνεσαι ότι κάθε φορά που κάποιος έρχεται σε επαφή μαζί τους, τέλος πάντων, και αυτοί θεωρούν ότι βλέπουν έναν άνθρωπο να μιλήσουν, οπότε
0: έτσι,
1: είναι και λίγο πιο εκκολόπιστοι. Είναι και λίγο πιο εκκολόπιστοι με αυτή τη λογική.
0: Και όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος γίνεται και πιο γλυκής και γίνεται και πιο έτσι, αποδέχεται κάποια πράγματα ευκολότερα. Αλλά ακόμη και αυτοί που μπαίνουν μέσα, αυτό που ήθελα να συνεχίσω, που μπαίνουν μέσα δήθεν για ηλεκτρικό ρεύμα ή φυσικό αέριο και τα λοιπά, και κάτι εκείνη την ώρα να μην γίνει, δεν σημαίνει ότι πάει τελείωσε η υπόθεση. Αυτός μπορεί να ενημερώσει έναν άλλον δικό του άνθρωπο ότι ξέρεις, αυτό το σπίτι μένει μόνος ο ηλικιωμένος ή η ηλικιωμένη, έχει ασημικά, έχει χρυσαφικά, έχει και εγώ δεν ξέρω τι έχει, και μπαίνει σε δράση και ακολουθούν το επόμενο βήμα από το σχέδιο που έχουν.
1: Μεγάλη προσοχή.
0: Μεγάλη προσοχή. Και τώρα ειδικά το καλοκαίρι. Και τώρα το καλοκαίρι που ο κόσμος φεύγει για διακοπές από γειτονικά σπίτια και υπάρχουν άνθρωποι ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους, που δεν έχουν έναν άνθρωπο από δίπλα να φωνάξουν, να πούνε κάτι που τους συμβαίνει, ακόμη περισσότερο προσοχή.
1: Σωστά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων με την εθνική και τη διεθνή επικαιρότητα. Επανερχόμαστε εδώ στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγα λεπτά. Earth News Radio.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδας. Επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος για την κατάσβεση της φωτιάς. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι διαπραγματεύσει θα αρχίσει την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη, καθαριότητας προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Το άρθρο 16 για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του θέματος προβλέπει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και με διασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος θα διευρύνει το πεδίο ελευθερίας επιλογών των νέων Ελλήνων, θα εγγυάται την ισότητα ευκαιριών για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο εξωτερικό ή όσους δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν λόγω δυσκολιών στα νεανικά τους χρόνια, και θα ενισχύσει την κοινωνική κινητικότητα και στοχεύει επίσης να καταστήσει την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Να σημειωθεί ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είναι αντίθετη επί της ουσίας στη συνταγματική και κατοχύρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Στις 22 Ιουνίου, λίγη προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
1: Ο καιρός.
0: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφός και μελτέμια, τοπικές βροχές το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 21-32 βαθμούς, παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία.

0: Λοιπόν, έτσι η βροχή που πέφτει πάντα μας προκαλεί ένα ρομαντισμό. Έτσι, ρομαντικά λοιπόν, ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Ερτλάρισας, Ερτβόλου, φίλες και φίλοι, σήμερα Τετάρτη, 17 του Ιούνιου. Αστάθεια θα έχει ο καιρός, τοπικές βροχές. Ακούσαμε τον Αλέξανδρο Ζωούτσα από τα Τρίκαλα που έριξε αρκετό νερό στα Τρίκαλα. Και στη Λάρισα, σε διάφορες περιοχές, έπεσε επίσης αρκετό νερό, σε κάποιες άλλες μόνο σταγόνες. Και κάπου αλλού τίποτα δεν έγινε. Λοιπόν, στη διάρκεια της ημέρας βέβαια θα έχουμε και άλλα τέτοια, πολύ υγρασία και συννεφιά. Η θερμοκρασία όμως εκεί, 30 με 33 βαθμούς Κελσίου για την Θεσσαλία σήμερα. Λοιπόν, και λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, μιλούσαμε με την Ελένη Τυραυτοπούλου για αυτή την ιδιαίτερη υπόθεση μεταμόσχευσης, Ελένη.
1: Ναι, έχει μια ιστορία πίσω
0: της. Έχει μια ιστορία, έτσι, που συγκινεί, που δείχνει και το θάρρος και τη δύναμη που έχουν πολλοί άνθρωποι που δεν το βάζουν κάτω.
1: Αυτό.
0: Αλλά
1: αυτό
0: και
1: κυρίως.
0: Πόσο μπορεί να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, τη σημασία της δωρεάς οργάνων. Πολλά, πολλά
1: αυτό
0: τα μηνύματα.
1: Κυρίως. Μια δωρεά οργάνων είναι ούτως ή άλλως σημαντική. Κάθε δωρεά οργάνων, θα έλεγα εγώ, κρύβει μια ιστορία πίσω της. Η συγκεκριμένη ιστορία του συγκεκριμένου ανθρώπου έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες περισσότερες, θα λέγαμε, τις οποίες θα συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλη Γιαννάκο. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Νευροπαθών Μαγνησίας και τον έχουμε κοντά μας. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Ραπτοπούλου, συνεργάτες, όσοι όλους.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ακόμα μια φορά, γιατί βοηθάτε και εσείς με το έργο σας. Αυτά είναι ευχάριστα. Συγκινούμαστε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, για να πούμε για το περιστατικό πρώτα απ' όλα. Μιλάμε για έναν 61 ετών άνθρωπο, άντρα, νευροπαθή. Για πείτε μας λίγο, ο οποίος, πότε έγινε η
2: το είναι αυτό που λένε ότι γίνονται και θαύματα. Όντως έγινε το θαύμα, γιατί είναι φίλος και δικός μου και του συλλόγου χρόνια. Και πάντοτε τον παρακινούσαμε και τα λοιπά. Είχε απελπιστεί, λέω ποτέ μην απελπίσει, δεν ξέρει τι γίνεται. Είναι κάθε πότε για καλό. Μόνος του μου πήρε τηλέφωνο και μου είπε έτσι και έτσι. Μόλις χτύπησε αργά, νωρίς χθες απόγευμα, λέω τέτοια ώρα, σου χτυπάει το κινητό. Μου λέει έτσι και έτσι. Βράβο, φίλε, το λέω. Πραγματικά συγκινήθηκα, λέω να το θαύμα. Ο συμπολίτης μας και φίλος ήταν 17 χρόνια μεταμοσχευμένος από το 26 ετών, όταν είχε πάρει τον πατέρα του.
1: Μάλιστα.
2: Το κράτησε 17 χρόνια.
1: 17 χρόνια.
2: Μετά μπήκε στην αιμοκάθαρση και έκανε 19 έτη, όσοι μας ακούνε, έκανε αιμοκάθαρση.
1: Από νεαρότατος, δηλαδή, από νέο παιδί.
2: Ναι, είχε μπει, είχε μπει στα βάσανα που λένε. Μάλιστα. Γιατί έχουμε πολλούς, κύριε Ραστοπούλου, και όσοι μας ακούνε, πολλούς έχουμε και νέους ανθρώπους αυτή τη στιγμή που κάνουν. Και γι' αυτό κάνουμε την έκκληση και σας ευχαριστούμε. Και το έχουμε πει πολλές φορές. Αυτή είναι η δωρεά οργάνων. Είναι γιατί δεν ξέρουμε ποτέ να μην πούμε ποτέ. Ειδικά όσοι έχουν δικούς ανθρώπους, αυτό είπα και στο συνέδριο πρόσφατα που γινόταν στον Πόλο εδώ, το νοσηλευτικό συνέδριο της Πανελλήνιας Νευρολογίας Ελλάδος, ότι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, φεύγοντας από εδώ, το μήνυμα είναι να παρακινήσει

0: κάνε μου κάθαρση, γιατί τον αδιαγνωστή με νεφρική νυπάρχεια, ανά πάση στιγμή χωρίς να σπονάς οτιδήποτε και να σου μπουν έτσι έτσι. Μπαίνω στην αιμοκάθαρση, ανά δύο μέρες να κάνεις αιμοκάθαρση, τρεις ώρες, τρεις ή μισή, να βλέπεις το νερό για γύεσμα. Και ενώ απλώς η ποιότητα ζωής στην μεταμοσχημένος είναι λιγάκι διαφορετική από την ταλαιπωρία της αιμοκάθαρσης.
1: Εννοείται. Νομίζω πολύ διαφορετική.
0: Ναι, πολύ, ναι, εντάξει, το παλεύουμε και εμείς με φάρμακα κτλ. Άρα μπορείς να κάνεις οικογένεια, όπως και ο συγκεκριμένος οικογένεια. Εγώ παλιά σε ένα συνέδριο στην αίθουσα έμαθα ότι μία που έκανε αιμοκάθαρση κατόπιν παρακολουθήσεων εντατικά του νεφρολόγου και του γυναικολόγου έκανε παιδί.
1: Έκανε και παιδί. Άρα, κανονικότατα. Μια φυσιολογική υποπαρακολούθηση φαρμακευτική αγωγή. Ναι. Τώρα, ο συγκεκριμένος άνθρωπος μας λέτε από τα 25 του μέχρι και τα 40 και ήταν μεταμοσχευμένος. Στη συνέχεια μπήκε ξανά στην αιμοκάθαρση για να μεταμοσχευτεί και πάλι. Να λάβει μόσχευμα και πάλι σήμερα. Εξακολουθεί να είναι ένας νεότατος άνθρωπος, 61 ετών.
0: Ναι, ακριβώς, κύριε Ρατσοπούλου. Το Σάββατο χτύπησε αυτό το τηλέφωνο που το περιμένουν όλοι όσοι κάνουν αιμοκάθαρση και είναι φυσικά στη λίστα αναμονής. Γι' αυτό είπα εγώ εδώ, φεύγοντας σε ένας ελευθερή στη γιατρή, να παρακινήσετε όσοι κάνουν αιμοκάθαρση να κάνουν τα χαρτιά τους, να μπουν στη λίστα αναμονής. Που σε αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε σε όλη την Ελλάδα 12.000 αιμοκαθαρόμενους και περιτοναϊκούς μαζί, που κάνουν και περιτοναϊκή και πλήση και αιμοκάθαρση. Έχουμε 1.200 που περιμένουν αυτό το δώρο Θεού. Και περιμένουν 24 ώρες το 24 να χτυπήσει το
1: πόσο
0: τηλέφωνο.
1: Πόσο καιρό ήταν στη λίστα ο συγκεκριμένος, τη δεύτερη
0: είχε
1: φορά.
0: Πολύ καιρό, είχε πολύ καιρό, αλλά απλώς είχε κουραστεί και αμιλούσε. Και εμείς τον παρακινούσαμε, άντε. Και ξαναξεκίνησε πάλι τα χαρτιά του και άντε πάλι και να έγινε το θαύμα.
1: Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, αρκετές έστω, έτσι σαν του εν λόγω 61χρονου, δηλαδή που μεταμοσχεύονται δύο φορές, έχουν την τύχη να πάρουν αυτό το δώρο δύο φορές.
0: Και δύο φορές και τρεις έχουν περιπτώσεις. Και τρεις, ναι. Κοιτάξτε, όποιος έχει κάνει μια μεταμόσχευση, να σας πω ποιος έχει προτεραιότητα αυτή τη στιγμή στο ΙΟΜ, το να πάρει ένα μόσχημα. Οι μεταμοσχευμένοι, τα μικρά παιδιά και οι αιμοκαθαρόμενοι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση για την αιμοκάθαρση. Εννοώ, τι εννοώ, να το καταλάβει ο κόσμος. Όταν δεν έχουν φλέβεις, να μπορούν να, να βάλουν τη φίστολα, αυτή τη λεγόμενη φίστολα, που μπαίνουν, που συνδέεται το μηχάνημα για να κάνεις. Αυτοί έχουν προτεραιότητα. Όπως και οι ξανά μεταμοσχευμένοι.
1: Α, είναι ψηλά στη λίστα δηλαδή.
0: Ναι, στη λίστα, ναι, έχουν προτεραιότητα.
1: Υπάρχει. Δηλαδή ένα χρονικό περιθώριο μάλλον ζωής του μοσχεύματος μπορεί κάποιος που έχει λάβει μόσχευμα να το έχει για όλη του τη ζωή, δηλαδή για πόσα χρόνια ή υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος που μπορεί
0: τώρα,
1: να...
0: Τώρα με ξεκινείτε, γιατί και εγώ κάθε μέρα πραγματικά κάνω το σταυρό μου και λέω το σταυρό μου και κάνω κάθε μέρα και λέω και τον Παντερμόν, άμα φύγω να φύγω με το μόσχευμα. Δηλαδή τι εννοώ, να σου το δώσω αυτό που είπατε, να το καταλάβετε, να το καταλάβουν όλοι μας ακούνε. Ένα μόσχημα έχει ένα χρονικό διάστημα έχει, να λειτουργήσει. Το να το χάσεις ανά πάση στιγμή, κάνεις μια φαρμακευτική αγωγή, κάνεις μια καλή ποιότητα ζωής και αναλόγως πόσο θα το πάρεις νωρίς, γι' αυτό λέμε όποιος είναι δικός του ανθρώπους να τον βοηθήσουν, γιατί όσο πιο γρήγορα κάνεις μεταμόσχευση, πολλοί κάνουν και πριν μπουν στην αιμοκάθαρση. Άρα το πρωτόκολλο λέει καλά να μπεις ένα διάστημα στην αιμοκάθαρση για θέμα οργανισμού. Εγώ δοξάζω το Θεό αυτή τη στιγμή, είμαι 19. Έχουμε ανθρώπους που έχουν 30 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί ορισμένοι να φύγουν.
1: Άρα έχει να κάνει με τον οργανισμό, έτσι.
0: Ναι. Εγώ έκανα λίγα χρόνια. Μου κάθεσε 18 χρόνια, ήμουν τυχερός, ήταν πολύ νεαρό το μόσχημα 32 χρονών. Και το ξαναλέω και το ξανατονίζω, ήταν και πατριώτησά μου και πήγα από χρόνια να βρω τους γονείς του, αν και απογορεύεται. Βρήκα μόνο τον πατέρα, δεν βρήκα τη μάνα, αλλά δεν πάω τώρα, κυρία Ρατοπούλου, να βρω τη μάνα, γιατί φοβάμαι, μην πάω τίποτα και θα το έχω τύψει μετά από 19 χρόνια. Να πάω να βρω τη μάνα και να δει ότι λειτουργεί ένα οργανισμό.
1: Είναι ακόμη.
0: Ναι. Ούτε να καταλήξω. Ναι.
1: Ότι το παιδί της ζει μέσα από εσάς. Κατά κάποιο τρόπο.
0: Το να δώσει ένας. Συνήθως οι μανάδες είναι πιο ευαίσθητες. Δίνουν.
1: Και εμένα,
0: γυναίκα μου. Το λέω, δεν το κρύβω τώρα πλέον. Πάω στα 3 χρόνια. Ήταν χειρονομικό, το ζω στην οικογένειά μου και στα αδέρφια μου. Όλα το έχω. Έστω αδερφή 55 χρονών. Έκανε και την αιμοκάθαρση και την ημέρα, να σας πω και να το ακούσουν όλοι, την ημέρα που πηγαίναμε, είχε βρεθεί μόσχευμα. Την πήρα τηλέφωνο. Λέω τώρα δυστυχώς, άστο τώρα, το πάρει κάποιος άλλος. Και είναι. Πρέπει όλοι να μην. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. να το έχουμε μέσα μας. Άρα βλέπεις, γίνονται τόσα πολλά. Κάθε μέρα η ακρίβεια, όλα αυτά, η καθημερινότητα. Έχουμε χάσει το μυαλό μας. Αλλού θέλαμε να πάμε, αλλού πάμε. Υπάρχει κόσμος. Τραβάτε τώρα αυτή τη στιγμή στη μονάδα, ειδικά σας μιλάω. Ναι. Πήγα σήμερα το πρωί να κάνω εξετάσεις και λέω τον προϊστάμενο, ρε προϊστάμενο, λέω, σας έχω πει χίλιες φορές. Ό,τι μου ζητήσετε είμαι κατά πάνω. Γιατί ξέρετε, το νοσηλευτικό προσωπικό για μας είναι δεύτερη οικογένειά μας.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ναι. Όταν είναι κάποιο δυσάρεστο, λέω, ού με γέννητο ή κάποιο ευχάριστο, να με ειδοποιείτε. Μου λέει, πρόεδρε, με συγχωρείς πάρα πολύ, λέει, δεν με αφήνεις τώρα αυτή τη στιγμή. Μετά βρήκα έναν νοσηλευτή και λέω, ρε, τι έχει μπροστά μας. Λέει, πρόεδρε, λέει, κυγόμαστε. Έχουμε τώρα, λέει, μια εβδομάδα εδώ, λέει, δεν ξέρουμε κατά πού να στρίψουμε. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Γι' αυτό λέμε, φεύγοντας από την αιμοκάθαρση και θα ηρεμήσουν και εκείνη η πόλη και πιο πολύ ο αυτοί.
1: Και από θα συμφορηθεί και το τμήμα για να μπορέσει να αποδώσει καλύτερα για αυτούς που...
0: Γιατί, έτσι. Να το πούμε έξω το δόντια, γιατί εγώ θα στείλω δελτίου τύπου σήμερα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και για το βιοχημικό εργαστήριο και για τους γιατρείς που απομείνονται στο νοσηλευτικό, γιατί έμαθα ότι έρχεται και ο Πρωθυπουργός. Ας πάει και στο νοσοκομείο να δει πώς λειτουργεί και τι λήψεις έχουμε και τι προσφέρουν αυτοί εκεί πέρα από οι απομείνοντες γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό. Γι' αυτό λέμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε και εσείς. Εγώ είμαι υποχρεωμένος πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όχι εγώ προσωπικά, ο σύλλογός μας.
1: Κύριε Γιαννάκο, λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό, με το θετικό, με αυτό το ευχάριστο γεγονός της δεύτερης μεταμόσχευσης.
0: Είναι καλά, Ναι, μίλησα μαζί τον Έμι Πύρη και μετά τον πήρα και εγώ μετά από μια ώρα. Ναι, δύο μέρες είναι ο άνθρωπος, τον εύχομαι γρήγορα ανάρρωση και σε βερένιο στο Βόλο.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμη μια φορά για την επικοινωνία μαζί σας.
0: Γεια σας. Με υγεία. Γεια σας, γεια σας. Everybody works out of their own bag. Can you understand that?

0: Λοιπόν, ακούσαμε αυτή τη συγκινητική ιστορία και τα όσα είπε ο πρόεδρος των νευροπαθών από το Βόλο, ο κύριος Γιαννάκος. Πράγματι, αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην αιμοκάθαρση, η οικογένεια όλοι, και φτάνει να βρούνε το μόσχευμα, ζούνε το θαύμα, φίλες και φίλοι. Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε. Είτε αυτό λέγεται να μην λειτουργεί το νεφρό σου, είτε να έχεις κάποιο άλλο πρόβλημα και να χρειάζεσαι μεταμόσχευση, αλλά και όλα τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και πώς οι μονάδες αιμοκάθαρσης έχουν γεμίσει από κόσμο, γιατί εμείς εγωιστικά, θα έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά βάλτε το, δεν είμαστε αποφασισμένοι να πούμε όταν χάνουμε το δικό μας τον άνθρωπο ότι ξέρεις, θα προχωρήσω στη δωρεά οργάνων. 7 ανθρώπους τουλάχιστον μπορεί να σώσει ένας άνθρωπος όταν φεύγει από τη ζωή, και ας μην βρεθούμε εμείς σε αυτή τη θέση το να περιμένεις ένα μόσχευμα, όπως ακούγαμε για την περίπτωση που έλεγε ότι η γυναίκα πέθανε και την ημέρα της κηδείας της χτύπησε το τηλέφωνο για να πούνε ότι βρέθηκε το μόσχευμα. Θα είχε σωθεί αν κάποιος έπαιρνε την απόφαση νωρίτερα. Όπως και να είναι, σκεφτείτε το, ας μπούμε λιγάκι στα παπούτσια του αλουνού. Η δωρεά οργάνων σώζει ζωές και είναι καλά να το λέμε, να το επαναλαμβάνουμε και εμείς οι ίδιοι να το εμπεδώσουμε και να το καλλιεργούμε και στην οικογένειά μας αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σώσουμε ζωές και δίνουμε ποιότητα ζωής σε πολλούς άλλους ανθρώπους, ακόμη και για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Ακούσαμε ότι μέχρι και παιδί απέκτησε η γυναίκα που είχε μεταμοσχευθεί κτλ. Κτλ. Ας το βάλουμε λιγάκι στο μυαλό μας και να το έχουμε έτσι κατά νου. Να μην χρειαστεί να βρεθούμε εμείς σε αυτή τη θέση, θα έλεγα εγώ, γιατί τότε νομίζω ότι θα το καταλάβουμε ακόμη περισσότερο. Πάμε λιγάκι σε θέματα που έχουν να κάνουν με διαμαρτυρίες. Σε πολύ λίγη ώρα θα συναντήσουμε τον Γιάννη το Γιάτσιο, καθώς είχαμε μια κινητοποίηση από τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ, καθώς για σήμερα έχει προκηρυχτεί 24 ώρη απεργία, οπότε όσοι είναι να πάτε στον ΕΦΚΑ να εξυπηρετηθείτε καλύτερα, θα έλεγε κανείς, κάντε πρώτα ένα τηλέφωνο ή ας είστε πλεισμένοι με υπομονή, ή καλύτερα να μην πάτε καθόλου και το αναβάλλετε για άλλη μέρα. Ακόμα μια κινητοποίηση είναι να γίνει αύριο το πρωί στις 8:15 από τον Εμπορικό Σύλλογο, που απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή και σε άλλους φορείς, προκειμένου να έχουμε ένα συμβολικό κλείσιμο της εφορίας ΕΦΚΑ στις 8:15, όπως σας είπα. Και βέβαια ξέρουμε ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε αδιέξοδο. Η φορολογία, η ακρίβεια, τα οικονομικά προβλήματα των όλων εμάς που με δυσκολία τέλος πάντων προχωράμε σε μια αγορά, προβληματίζει πάρα πολλούς και δεν σταματάει να τους προβληματίζει. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες μια συγκέντρωση φορέων από τη Λάρισα. Θα μας εξηγήσει ο κύριος Άγης Τριγάζης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας. Κύριε Τριγάζη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και του ακροατή σας.
0: Να είστε καλά. 8:15 αύριο.
1: 8:15 και η πρωτοβουλία αυτή έχουν πάρει αποφάσεις και άλλοι 4 φορείς αυταπασχολουμένων. Είναι η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Τεχνών Ομού Λάρισας, είναι το Σωματείο Ταξίν Ομού Λάρισας, είναι ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης Νομού Λάρισας και είναι και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Νομού Λάρισας, όπως και η Πανσταλική Ένωση Αισθητικών Νομού Λάρισας.
0: Δίχως να σημαίνει, σας διακόπτω συγγνώμη, δίχως να σημαίνει ότι και άλλοι σύλλογοι που μπορεί να μην συμμετέχουν σε αυτό το κάλεσμα κατανοούν και συμπαρίστανται. Γιατί εμείς τα ίδια περνούν και εκείνοι.
1: Εμείς πήραμε, θεωρούμε, μεγαλύτερη φορείς αυταπασχολουμένων που εκφράζουν την πλειοψηφία των μικρών αυταπασχολουμένων, μικρών εμπόρων του νομού Λάρισας σε αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, έχουμε φτάσει καταρχάς στη Λάρισα, πέρα από την πανδημία που περάσαμε, πέρα από τις πλημμύρες που είναι ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση και οικονομικός στραγγαλισμός, να το πω έτσι, των μικρών επιχειρήσεων, με τα προβλήματα που έχει ο κόσμος της γενικευμένης ακρίβειας, γιατί αν δεν έχει ο κόσμος λεφτά, δεν πρόκειται να πηγεί να ψωνίσει στην τοπική αγορά. Έχουμε συνεχόμενα χρόνια πτώση του τζίρου και σαν να μην φτάνει αυτό, έχουμε και μια εχθρική πολιτική από την κυβέρνηση απέναντι στους μικρούς αυταπασχολούμενους εμπόρους συνολικά της χώρας και ειδικότερα εδώ πέρα στην περιοχή μας. Και
0: τι λέτε ότι αυτό. Μόνο στους μικρούς δηλαδή το διαπιστώνετε αυτό?
1: Μικρούς,
0: ή είναι
1: μεσαίους,
0: περισσότερο αίσθητη στους μικρούς και στους μεσαίους?
1: Πολύ μεγάλους δεν τους πιάσω να σας πω κάτι, γιατί εδώ υπάρχει μια κοινωνική ανισότητα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Όταν εμείς εδώ και 3 χρόνια μας πέρασε το τεκμαρτό εισόδημα στο όνομα της φοροδιαφυγής, γιατί στο όνομα της φοροδιαφυγής περνάνε διάφορα πράγματα, ενώ εμείς ήμασταν από τους μόνους κλάδους που κόβαμε όλες τις αποδείξεις από τις αρχές, ειδικά το εμπόριο κτλ. Άλλες μεγάλες επιχειρήσεις όπως είναι οι τράπεζες που μεγαλώνουν τα κέρδη τους και βλέπουμε και τις ανακοινώσεις που έχουν και προφόρων για τα δις κερδών που είναι εις βάρος μας, έχουν αναβαλλόμενο φόρο. Ενώ εμείς φορολογόμαστε για εισοδήματα που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Όταν εφοπλιστές έχουν αφορολόγητο. Εμείς είμαστε από τους μοναδικούς κλάδους που μετά τα μνημόνια δεν έχουμε αφορολόγητο όριο. Οπότε θα το μετριάσω στους πολύ μικρούς, γιατί δεν θα αντέξουν οι πολύ μικροί σε αυτή τη μέγενη και σε αυτή την πίεση.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Που υπάρχει, ναι, σε αυτή την αγορά. Γι' αυτό βλέπετε και τον τελευταίο καιρό κλειστά μαγαζιά στην πόλη.
0: Τον τελευταίο καιρό έχουμε χρόνια, κύριε Τριγάζη.
1: Χρόνια.
0: Δηλαδή,
1: πιο έντονο,
0: βλέπεις...
1: δηλαδή δεν ανοίγει κάποιος άλλος, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα τα οικονομικά και τα λειτουργικά έξοδα.
0: Και οι ιδιοκτήτες αυτών των καταστημάτων δεν ξέρουν τι ζητάνε, κύριε Τριγάζη.
1: Άλλο θέμα τα είναι.
0: Νομίζουν δηλαδή ότι θα κάνουν περιουσία επειδή έχουν ένα κατάστημα ιδιοκτησίας τους μέσα σε μία πόλη. Δηλαδή, ας είμαστε λίγο λογικοί.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια σειρά μέτρα που έχουν περάσει την τελευταία δεκαετία. Ακόμα και γι' αυτό που λέτε για τα ενίκια και την επαγγελματική στέγη, που δεν υπάρχει καμία προστασία όπως υπήρχε παλιότερα με νόμο. Δηλαδή, μπορεί ανά πάσα στιγμή εσύ να πας να ανοίξεις ένα μαγαζί, να ρίξεις του κόσμου τα λεφτά για να το ανοίξεις, γιατί θέλει να γίνει, και να μην έχεις προστασία και μετά από 3 χρόνια να μην μπορείς να συνεχίσεις να είσαι στο ίδιο μαγαζί. Είναι όλα αυτά. Απλώς τώρα βρισκόμαστε ότι η κυβέρνηση προχωρά, γιατί ακούμε και διάφορα, ότι αυτό με τις 72 δόσεις.
0: Ναι.
1: Που εξήγηλε η κυβέρνηση πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό και νομίζω ότι είναι στη διαβούλευση και θα περάσει με το νομοσχέδιο το καινούριο που υπάρχει. Δεν θα μπει κανένας επαγγελματίας σε αυτές τις δόσεις.
0: Λέτε.
1: Γιατί να σας πω κάτι. Ναι. Όταν παραδείγματος χάρη ένας ελεύθερος επαγγελματίας χρωστάει, πάνε αριθμίσει τα χρέη του το 2021, 2022, 2023, που λέει η κυβέρνηση, γιατί το 2024-2025 δεν τα παίρνει μέσα, θα πάει στην πάγια δόση. Σε 72 δόσεις. Με τόκους και με προσαυξήσεις, γιατί τα χρέη προς τα ταμεία, ειδικότερα προς τα ταμεία, οι προσαυξήσεις είναι διπλάσεις. Δηλαδή, κάποιος, εγώ σας λέω, που πληρώνει 250 ευρώ την ελάχιστη φορά στο ταμείο του και για διάφορους λόγους, χωρίς να είναι πανδημία, πλημμύρες στην πόλη, έχει αφήσει αυτά τα χρέη να συσσωρεύονται. Όταν πάει και να τα ρυθμίσει με κάποιος που πληρώνει 3.000 το χρόνο, που είναι οι ασφαλιστικές τους φορές, αυτό θα γίνεται 6 με τις προσαυξήσεις και τους τόκους που βάζει το ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μιλάμε για ένα ποσό, να σας το πω κατά μέσο όρο, 15.000 την τριετία.
0: Πολλά.
1: Και έρχεται η κυβέρνηση και νομοθετεί, δηλαδή, να δώσει με 6% επιτόκιο. Δηλαδή, 6% επιτόκιο τι τράπεζες δεν βάζουν αυτή τη στιγμή. Στις ίδιες, προσέξτε να δείτε, στα ίδια στις προσαυξήσεις και στα ίδια πανωτόκια που έχει βγάλει το ταμείο.
0: Και όταν είναι να πάρετε πίσω τίποτα λεφτά, λέω εγώ στην περίπτωση,
1: ακριβώς,
0: δεν μπορείτε να τα πάρετε κιόλας, γιατί εσείς δεν έχετε ασφαλιστική ενημερότητα.
1: Ακριβώς. Ένας που δυσκολεύεται οικονομικά και έχει την επιχείρησή του και του ζητάς να κάνεις μια ρύθμιση με 250 ευρώ το μήνα για την τριετία που είπε η κυβέρνηση. Και πας στην 24μηνη δόσεις για τις χρονίες 24-25, άλλα 250 ευρώ. Και έχει και την τρέχουσα φυλή 250 ευρώ για να μπορέσει να κάνει τη ρύθμιση. Με 750 ευρώ θα μπορέσει να κάνει, εδώ δεν μπορούσε να πληρώσει τα 250.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Δηλαδή, εμείς ζητάμε, και σε αυτό θα έχει και ο συμβολικός αποκλεισμός αύριο και στην εφορία, για τα χρέη. Ζητάμε δόσεις που να τα αποκρίνονται για να μπορέσει ο κόσμος να ανταπεξέλθει, και δόσεις τέτοιες που να είναι προσωποποιημένες για κάθε επαγγελματία. Γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο. Μπορεί κάποιος να έχει παραπάνω εισοδήματα, παραπάνω τέτοιο, μπορεί να πληρώσει κάποιος. Μπορεί κάποιος άλλος να μην έχει. Δηλαδή,
0: τι θα ήταν αυτό που θα σας ανακούφιζε τώρα, κύριε Τριγάζη?
1: 120 δόσεις,
0: ναι,
1: για όλα τα έτη, από το 20 έως το 25, μην εξαιρεί και λέμε 72 μέχρι τέλη του 23.
0: Ναι,
1: το 24-25 πάγια και όλα αυτά, για όλα τα έτη, και με κόψιμο των προσαυξήσεων, των ηλεκτρικών προσαυξήσεων που βάζουμε το ταμείο και το ΚΕΑΟ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι κάποιος θα μπορέσει να τα απεξέλθει και να πει ότι, γιατί να σας πω κάτι, όταν οι ληξιπρόθεσμες νοσηλεύσεις έχουν εκτιναχθεί, με τέτοια μέτρα δεν πρόκειται να εισπράξουν τίποτα. Δεν θα μπει κανείς.
0: Ναι, ναι. Γιατί θα είναι λίγοι τουλάχιστον. Αν δεν θα μπει κανείς, θα είναι ελαχιστότατοι.
1: Ελάχιστοι. Θα πάρουν το κάνει.
0: Και με πολύ μεγάλη δυσκολία.
1: Από το 2015 και μετά, ξέρετε πόσες ρυθμίσεις έχουν μπει, έχουν μπαίνει ο κόσμος, χάνονται, ξαναμπαίνει, ξανακάνονται, γιατί δεν μπορεί ναι, να τις στηρίξει.
0: Ναι,
1: πάρα
0: ναι.
1: Πολλές. Και να σας πω και κάτι.
0: Ξεκινάνε και δηλαδή, κύριε Τριγάζη, μπαίνουν στη ρύθμιση, αλλά στην πορεία δεν είναι συνεπείς και νομίζω και για μία φορά να μην είσαι συνεπείς, σε πετάνε απ' έξω, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς. Για δύο νομίζω, αλλά.
0: Εντάξει, τώρα τι, μία δυσκολία. Δηλαδή,
1: ναι, δεν είναι
0: μία δυσκολία να βρεθεί στην οικογένεια. Δυσκολία.
1: Και όταν αυτή τη στιγμή πληρώνουμε ασφαλιστικές φορές, μας χρεώνουν και μας στοκίζουν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γιατί εμάς είναι ανταποδοτικό ταμείο, και έχουμε, την οποία δεν έχουμε. Αν κάποιος προστάει, δεν δικαιούται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά στη χρεώνει κάθε μήνα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και είναι αρκετοί συνάδελφοί μας που βρίσκονται να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στο γιατρό. Και με χρόνια προβλήματα. Το πρόβλημα είναι σοβαρό.
0: Είναι πολύ σοβαρό. Αυτό με την ασφάλεια είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Και γιατί, όταν λέω ότι 67% χρωστάνε στα ασφαλιστικά ταμεία, ναι, καταλαβαίνετε γιατί μεγάλο ποσοστό επαγγελματιών μιλάμε. Εμείς λέμε ότι όλοι αυτοί οι μέγενοι και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που για μας είναι ψηφιακή θηλιά, με όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουν, με τα πρόστιμα, με τους παρόχους, δηλαδή ξέρετε πώς έχουν εκτιναχθεί τα κόστη μιας επιχείρησης, είναι δύσκολο και δύσκολο να ανταπεξέλθει. Γι' αυτό ζητάμε μέτρα ανακούφισης. Το αφορολόγητο όριο, όπως έχουν όλες οι κοινωνικές ομάδες, θα ήταν ένα μέτρο ανακούφισης. Ο ακατάσχετος λογαριασμός, που λέει 1.600 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα και δεν βάζει τους μικρούς επαγγελματίες να δέχουν και αυτοί ακατάσχετο στον επαγγελματικό λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε ακατάσχετο εμείς. Όλα αυτά που έχουν ανακοινωθεί είναι για τα φυσικά πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί, επειδή αυτή τη στιγμή μπαίνουν.
0: Αλήθεια, όλοι... με ποιο σκεπτικό συμβαίνει αυτό, δηλαδή. Εσείς...
1: δεν υπάρχει.
0: Όχι, ξέρετε, το ρωτάω, μήπως το έχετε καταλάβει για να μας το εξηγήσετε.
1: Ναι. Το σκεπτικό είναι και όλες οι πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί είναι να κλείσουν όσο πιο μπορούν.
0: Λέτε ότι γίνεται επί τούτου αυτό.
1: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι γίνεται επί τούτου, να εξαφανιστούν και να μην μπορέσουν να επιβιώσουν. Εμείς ζητάμε να μπορέσουμε να είμαστε στα μαγαζιά μας, να μπορέσουμε να έχουμε ένα εισόδημα για να μπορούμε να θρέψουμε τις οικογένειές μας. Ούτε ζητάμε, δεν είναι οι εποχές τώρα και το ξέρετε πολύ καλά, ούτε για να λες κέρδη, τη βγάζεις, τι κάνεις. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και αρκετοί επαγγελματίες δυσκολεύονται. Και αυτή η συσσόρευση χρεών δυσκολεύει και ένα κόσμο που χωρίς να δίνουν ουσιαστικές λύσεις. Οπότε λέμε μια σειρά μέτρων, δόσεις τέτοιες που να μπορούμε να τα απεξέλθουμε, αφορολόγητο όριο εδώ και τώρα για όλους τους επαγγελματίες και με εισοδηματικά κριτήρια, αν θέλετε. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου βάλει εμένα αφορολόγητο και να έχει και αφορολόγητο π.χ. ο Βαρδιλογιάννης. Σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί ίδιες εισφορές πληρώνω εγώ αυτή τη στιγμή με μια αλφα-έψιλον.
0: Τις ίδιες,
1: ακριβώς. Είμαι με μια μεγάλη εταιρεία. Οπότε, από αυτή την έννοια, αυτή.
0: Μήπως είστε μεγάλος και δεν το καταλαβαίνετε, κύριε Τριγάζη.
1: Αυτό τώρα τι να πούμε.
0: Τι να πω, εντάξει, αστειεύομαι κι εγώ τώρα. Τα πράγματα είναι σοβαρά.
1: Η αγορά είναι πεσμένη.
0: Είναι πάρα πολύ πεσμένη η αγορά και το καταλαβαίνουμε ακόμη κι εμείς που δεν είμαστε άνθρωποι της αγοράς.
1: Αν ήταν δημοσιογράφοι που, αν θα γυρίσετε έξω στα μαγαζιά, θα δείτε.
0: Μα το ξέρουμε. Όλα ενοικιάζονται, όλα κλειστά. Εκεί γύρω στην πλατεία Ταχυδρομείου, γύρω από την κεντρική, σε κεντρικούς πεζοδρόμους. Και λες κανείς, μα γιατί δεν νοικιάζονται? Δεν είναι μόνο ότι δεν θέλει ο κόσμος να επιχειρήσει. Το επιχειρήν υπάρχει στη ζωή μας και είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν. Είναι όμως τόσα άλλα τα εμπόδια που το σκέφτεται κανείς. Και υπάρχουν και επαγγελματίες, κύριε Τριγάζη, θα το γνωρίζετε, που έχουν κλείσει τα καταστήματά τους, επιχειρήσεις μεγάλες, γνωστές κτλ. Και πλέον εργάζονται υπάλληλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται και σου λέει καλύτερα να παίρνω πόσο είναι, 800, 900, 1000 και να
1: ένα
0: έχω το κεφάλι μου
1: ίσιο. Παρά να, ναι,
0: Ναι.
1: Παρά να.
0: Εσείς πρέπει να έχετε γίνει, να γίνετε λογιστές, να γίνετε νομικοί, θα πρέπει να είστε και εγώ δεν ξέρω τι άλλη.
1: Με όλα αυτά τα μέτρα και με αυτά που θα εφαρμόσουμε το open business, με το ψηφιακό πελατολόγιο, όποια μικρή εταιρεία δεν θα έχει λογιστή οργανωμένο,
0: ναι.
1: δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει.
0: Ναι, με το ψηφιακό πελατολόγιο το έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο με τα συνεργεία των αυτοκινήτων και σου λέει οι άνθρωποι.
1: Πού να δείτε τώρα με το ψηφιακό. Ψηφιακό δελτίο αποστολής που σου υποχρεώνει με τα σκάνερ και τα barcode που θα εφαρμοστεί από το δελτίο με το open business, με τις χρήσεις γης που θα πρέπει ο άλλος για να βγάλει άδεια λειτουργίας να πληρώσει ένα κάρο λεφτά για να μπορέσει να βγάλει την άδεια λειτουργίας επιχείρηση. Δηλαδή όλα αυτά είναι γύρω μας.
0: Τι να πω κύριε Τουργάζη, μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα.
1: Ο κόσμος, γι' αυτό θα κάνουμε αύριο και αυτήν την παρατηρία, ότι θέλουμε όλη την κοινωνία δίπλα μας. Θέλουμε να μπορέσουμε να είμαστε για να ζήσουμε την οικογένειά μας, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να μπορέσουμε να βγούμε αυτό το κυκαιώνα χρεών που έχουν έρθει οι περισσότεροι συνάδελφοι. Γι' αυτό αύριο θα προχωρήσουμε και όλοι αυτοί οι φορείς που σας είπα σε ένα συμβολικό αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ που είναι κάτω εκεί στην Νεάπολη, για να μπορέσουμε να ακουστούμε και να δημοσιοποιήσουμε τα προβλήματά μας και τα αιτήματά μας.
0: Μάλιστα, το ραντεβού σας λοιπόν είναι 8 και 4.
1: 8 και 4 το πρωί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε
1: Τουργάζη. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Επίσης. Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε για την κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στις 8 και 4 έξω από την εφορία και τον ΕΦΚΑ, από την πλευρά μικρομεσαίων επαγγελματιών, του εμπορικού συλλόγου, των βιοτεχνών, των εμπόρων, ταξί και φαρμακοποιή. Σήμερα όμως σας είπα νωρίτερα ότι έχουμε μια κινητοποίηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, έχει προκηρυχθεί 24 ώρες επαργία. Ο Γιάννης Γιάτσος παρακολουθεί το θέμα. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Είναι πανελλαδική κινητοποίηση. Συμμετέχει βεβαίως και ο Σύλλογος των Υπαλλήλων του ΕΦΚΑ Λάρισας, ο οποίος συγκεντρώθηκε στην Όδο Ασκληπίου, εκεί που λειτουργούσα βεβαίως για πολλά χρόνια, στο παλιό ΙΚΑ ακριβώς. Mm-hmm. Είναι ένα οικόπεδο πάνω από 2.000 τετραγωνικά μέτρα, για το οποίο βεβαίως ο πρόεδρος, ο κ. Σιμόπουλος, δήλωσε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να αναγερθεί ένα νέο κτίριο. Τα έχετε κατά βεβαίως και ο ίδιος, αλλά και ο πρόεδρος, και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας και ο Σκόκας που ήταν, ήταν και ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Αδίου κ. Τζαντζιάς, αλλά και εκπρόσωποι των συνταξιουργικών οργανώσεων, στηρίζοντας την κινητοποίηση των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ και τα αιτήματά τους βεβαίως που έχουν να κάνουν σχέση με, που έχουν σχέση με οικονομικά αλλά και θεσμικά ζητήματα, και βεβαίως με την ανέγερση του κτηρίου. Κατά όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων της ανταλλαγής της συγκεκριμένης έκτασης με αντίστοιχη δημοτική, αυτό που ζήτησαν όλοι με μια φωνή ήταν να ανεγερθεί νέο σύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και θα εξυπηρετεί, βεβαίως θα τις συγκεντρώσει όλες γιατί είναι διάσπαρτες, και θα τις συγκεντρώσει στην καρδιά της πόλης και θα εξυπηρετεί βεβαίως και τους νησιούχους αλλά και τους ασφαλισμένους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μας έχει στείλει ένα ηχητικό, ποιον
1: θα ακούσουμε. Ναι, ο κ. Δημήτρης Σιμόπουλος. Ναι, ο κ. Δημήτρης Σιμόπουλος, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων του ΕΦΚΑ Λάρισας.
0: Να ακούσουμε τον κ. Σιμόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνα.
2: Ο Σύλλογός μας ενώνει τη φωνή του με όλους τους εργαζομένους σε όλη την Ελλάδα στην 24ωρη πανελλαδική κλαδική απεργία που προκήρυξε για σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΠΟΣΑ ΕΦΚΑ. Τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι δίνουμε ένα καθημερινό άνισο αγώνα, έχοντας να αντιμετωπίσουμε την εντατικοποίηση, τις ελλείψεις, την υποβάθμιση των υπηρεσιών μας και ταυτόχρονα την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Τα βασικά μας αιτήματα είναι τα εξής: λήψη ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας, ειδικά μετά την εγκληματική ενέργεια που έλαβε χώρα στο κεραμικό. Απαιτούμε εκατοντάδες προσλήψεις για τη λειτουργία των υπηρεσιών μας και στην πόλη της Λάρισας για την κάλυψη των τεράστιων κενών, μισθολογικές αυξήσεις που ανταποκρίνονται στο κόστος της ζωής, επαναφορά 13ου-14ου μισθού, κάλυψη όλων των θέσεων ευθύνης μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες με πλήρη διαφάνεια και όχι με κομματικές ή άλλες παρεμβάσεις. Αξιοποίηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ από τον ίδιο τον φορέα και με τη συμμετοχή των ασφαλισμένων, των εργαζομένων και των συνταξιούχων και όχι από μια ανώνυμη εταιρεία. Διασφάλιση των πόρων του συστήματος της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης με ενίσχυση σε προσωπικό και δομές των υπηρεσιών του ελέγχου του ΕΦΚΑ που αντιμετωπίζουν την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, που προσπαθούν να αποφύγουν την εισφοροδιαφυγή και εισφοροκλοπή. Ναι, να προσέχουμε τις συντάξεις, ναι, να δίνουμε συντάξεις. Αλλά για να δίνουμε συντάξεις πρέπει να έχουμε και έσοδα. Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ δεν είμαστε αναλώσιμοι. Απαιτούμε από τη διοίκηση του φορέα να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του συνόλου των εργαζομένων σε όλους τους χώρους εργασίας. Η υποστελέχωση οδηγεί σε εξουθένωση το προσωπικό και σε ταλαιπωρία του κοινού. Έχοντας τώρα, σήμερα κάναμε μία δράση που έλαβε χώρα στο παλιό οικόπεδο του ΙΚΑ. Για μας είναι σημαντική σημασία που η δράση γίνεται εδώ. Γιατί σε αυτό εδώ το οικόπεδο πριν από δεκαετίες στεγαζόταν οι υπηρεσίες του ΤΕΟΣ, οι διοικητικές και οι οικονομικές υπηρεσίες του ΤΕΟΣ ΙΚΑ. Βρισκόμαστε εδώ γιατί θέλουμε να χτίσουμε το δικό μας σπίτι και αυτό το σπίτι δεν ανήκει σε καμία διοίκηση, σε καμία πολιτική ηγεσία, ανήκει σε όλους εμάς εδώ που βρισκόμαστε, ασφαλισμένους, εργαζομένους και συνταξιούχους. Ζητάμε, και αυτή είναι η πάγια και ξεκάθαρη θέση του Συλλόγου, η ανέργηση νέου ιδιόκτητου κτηρίου στο προνομιακή θέση οικόπεδο που βλέπουμε ακριβώς από πίσω, επιφανείας 2.062 τετραγωνικών μέτρων. Πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας στο ΕΦΚΑ προς όφελος των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων αποτελεί μια στρατηγική πολιτική, τακτική που εξασφαλίζει την μακροπρόθεσμη εξυπηρέτηση των πολιτών, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας και την ορθολογική διαχείριση των πόρων της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την ανταλλαγή του οικοπαίδου με το Δήμο Λαρισαίων, γιατί πιστεύουμε ότι είναι κατά των συμφερόντων του ΕΦΚΑ. Και η πόλη της Λάρισας, ως διοικητική πόλη της Θεσσαλίας, αξίζει να έχει μια σύγχρονη υποδομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας.

Φτάνουμε λοιπόν προς το τέλος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Έτσι, για εσάς που αγαπάτε το ποδόσφαιρο και παρακολουθείτε και το Μουντιάλ, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, θα πρέπει, το παγκόσμιο κύπελο, συγγνώμη. Σήμερα έχουμε δύο εξαιρετικούς. Ορίστε, το Μουντιάλ. Τι είπα, Χρήστο Μαμάτσιο? Το παγκόσμιο, ναι, ναι, το Μουντιάλ, λοιπόν, ναι. Ωραία, συγχωρήστε με λοιπόν αν μπερδεύτηκα και σας μπέρδεψα και εσάς. Σήμερα λοιπόν στις 11 η ώρα το βράδυ έχουμε Αγγλία-Κροατία. Πολύ καλός αγώνας, έτσι. Αλλά μπαίνει στο χορό σήμερα και η Πορτογαλία στις 8 η ώρα το βράδυ. Έχουμε Πορτογαλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ευκολάκι για την Πορτογαλία. Θέλουμε να δούμε ωραίο θέμα και παρακολουθούμε καθημερινά τους αγώνες. Χθες είχαμε το Αυστρία-Ιορδανία 3-1. Και επίσης είχαμε και ακόμη έναν άλλον αγώνα τώρα, συγχωρήστε με λιγάκι. Θα σας το πω γιατί τα ξεχνάω. Φεύγουν από το μυαλό μου περισσότερο, έτσι. Αργεντινή-Αλγερία 3-0. Μάλιστα. Ο Μέση που είναι, στην Αργεντινή είναι. Λοιπόν, hat-trick, μπράβο. Ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης με ενημερώνει, με το Χρήστο το Μαμάτσιο απ' έξω. Ναι, όμως, αυτό που δεν ξέρετε είναι, όχι εσείς, μιλάω για το Βαγγέλη το Βούλγαρη, ότι στην τερματοφύλακας στην Αλγερία είναι ο γιος του Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος παρακολούθησε τον αγώνα και δεν του άρεσε καθόλου που ο Μέση έβαλε 3 γκολ στο γιο του. Έτσι, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο και τι να κάνουμε. Ζινεντίν Ζιντάν, καλός και αυτός θρύλος του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, αυτά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τα παιδιά μας στις πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζουν με μαθήματα ειδικότητας. Καλή επιτυχία. Άντε, κοντά σημά είναι. Τελειώνουν τα βάσανά σας, παιδάκια μου, και μαζί και των γονιών που περνάνε τα ίδια βάσανα που περνάνε και τα παιδιά. Αύριο στη Λάρισα τουλάχιστον ξεκινάει η γιορτή ποινιού, με πολύ πολύ έτσι, με πολλές εκθέσεις, με πολλά στάντ. Αύριο και μέσα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο εδώ θα σας μεταφέρουμε περισσότερα γι' αυτά και πολλές συναυλίες, να είστε έτοιμοι. Ο καιρός μόνο σήμερα θα μας είναι έτσι, θα μας τα μουσκέψει. Από αύριο θα είναι καλός, οπότε η απογευματινή βόλτα μέχρι και το βράδυ στον Ποινιό είναι πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος και θα πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη στην Ελένη Τυρευτοπούλου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Έτσι κλείνουμε πάντα καθημερινά το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Εγώ θα σας ευχαριστήσω. Η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη ήταν στο μικρόφωνο και το συντονισμό της εκπομπής. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης με τον Χρήστο Μαμάτσιο ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Βεβαίως με τους συναδέλφους από όλη τη Θεσσαλία. Ήμασταν εδώ και σας μεταφέρομαι τον Παλ της ειδησιογραφίας σήμερα Τετάρτη 17 του Ιούνιου. Γεια και χαρά, το Περισκόπιο αύριο μετά τις 10 θα είναι και πάλι κοντά σας. Ο λόγος στην Ελένη Ραυτοπούλου για ένα σύντομο δελτίο. Γεια και πάλι, καλό μεσημέρι.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Δεκτή έγινε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας η δήλωση παράστασης του ελληνικού δημοσίου όπως και των συγγενών για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ενώ απορρίφθηκαν οι παραστάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, δηλαδή του Σωματείου Μηχανοδηγών και των Δικηγορικών Συλλόγων. Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας είχε προτείνει την αποβολή του ελληνικού δημοσίου. Ωστόσο, η έδρα αποφάσισε την αποδοχή της, ενώ μετά τις συγκεκριμένες αποφάσεις, οι παριστάμενοι για δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας ξεπερνούν τους 150 κατά κύριο λόγο συγγενείς θυμάτων και επιζώντες. Σεβαστή αλλά ταυτόχρονα και εσφαλμένη χαρακτηρίζει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων την απόφαση για αποβολή των Δικηγορικών Συλλόγων από τη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σε ανακοίνωσή της, η Συντονιστική Επιτροπή σημειώνει ότι η απόφαση του εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μέχρι σήμερα κατά κανόνα νομολογία των δικαστηρίων. Η Αλόνισσος κηρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες λόγω λειψιδρίας με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η απόφαση επιτρέπει τη λήψη άμεσων μέτρων για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών υδροδότησης κατά τη θερινή περίοδο. Ο Δήμαρχος της Αλονίσσου, Παναγιώτης Αναγνώστου, τόνισε ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες αντιμετώπισης του προβλήματος καθώς η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά τη ζήτηση νερού. Συμβολικό κλείσιμο της εφορίας και του ΕΦΚΑ σήμερα το πρωί, έπειτα από κάλεσμα του Εμπορικού Συλλόγου της Λάρισσας, αλλά και από το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί και άλλους φορείς. Η κινητοποίηση γίνεται ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που ταλανίζουν την εγχώρια οικονομία, ζητώντας μεταξύ άλλων πλαφών στη τιμή πετρελαίου, φυσικού αερίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό για πολύ μικρές επιχειρήσεις και άλλα. Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία του κλάδου συμμετέχει σήμερα και ο Σύλλογος Υπαλλήλων του ΕΦΚΑ Λάρισσας αλλά και της Μαγνησίας, πραγματοποιώντας κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες στους χώρους. Αναβλήθηκε για τις 11 Νοεμβρίου η δίκη του Δημάρχου Βόλου Αχιλέα Μπέου για την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης μετά από μήνυση που του είχε υποβάλει ο πρώην Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στους ΟΤΑ της Μαγνησίας, Αλέκος Μεταυτσής. Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στα δικαστήρια Καρδίτσας χθες το μεσημέρι. Ακατάλληλο για πόση και κάθε άλλη χρήση το νερό στα ανταλλάξιμα του Δήμου Τρικαίων. Εντοπίστηκε μικροβιακό φορτίο από τις εργαστηριακές αναλύσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης και Αποχέτευσης. Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι διαδικασίες για τη δημιουργία πλατείας στη συνοικία του Ιπποκράτη, σύμφωνα με την Δημοτική Αρχή. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την απόκτηση έκτασης 5 στρεμάτων απέναντι από τα σχολικά συγκροτήματα, ενώ απομένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για 2 τμήματα στην άκρη του συγκεκριμένου οικοδομικού τετραγώνου. Συνολικής έκτασης 2 και πλέον στρεμάτων. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων για τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής. Νέα αρχή στη ζωή του κάνει ένας 61χρονος βολιώτης, πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση νεφρού, έπειτα από πολυετή και δύσκολη μάχη με τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Είχε λάβει το πρώτο μόσχευμα από τον πατέρα του στα 25 του χρόνια, ενώ ακολούθησαν 19 χρόνια αιμοκάθαρσης. Η πορεία της υγείας του εξελίσσεται θετικά. Επανεκκίνησε στο Δήμο Βόλου το πρόγραμμα παροχής δωρεάν κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις αδέσποτες γάτες, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με συμβεβλημένο ιδιωτικό κτηνιατρίο. Η δράση περιλαμβάνει ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως στηρώσεις, χειρουργικές μικροεπεμβάσεις, ορθοπαιδικές επεμβάσεις, εντατική νοσηλεία, καθώς και τη διαχείριση περιστατικών δηλητηρίασης αδέσποτων γατών. Με επίκεντρο το Βόλο και τις μοναδικές διαδρομές του Πηλίου θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 20 και 21 Ιουνίου το ιστορικό ράλι Πηλίου, μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις κλασικής αυτοκίνησης της χώρας. Και τέλος, προετοιμασίες ξεκίνησαν για το 40ο αντάμωμα των Βλάχων που θα φιλοξενηθεί στα Τρίκαλα το διήμερο 26 και 27 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: Platon pende cum autor. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη Σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Λειτουργεί από σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές χιλιάδων προϊόντων σε βασικά είδη και σε πραγματικό χρόνο και να επιλέγει τις καλύτερες. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Σε μισή ώρα θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σε περαιτέρω σκλήρινση της τάσης τους απέναντι στη ρωτία προχωρούν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιείται στην πόλη Εβιάν, στη Γαλλία, να επιβάλλουν νέο πακέτο κυρώσεων στη Μόσχα και να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, οι ισχυροί ηγέτες χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην κεντρική Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας συμβάλλοντας στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Ξανά στο δόλιο για 3 βιασμούς ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης, όπου δικάζεται και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μεγαλύτερης ποινής. Η δίκη διεκόπη για αύριο, προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει επί του αιτήματος υπεράσπισης του ηθοποιού για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου, προκειμένου να εξετάσει τα θύματα και να παρίσταται στο δικαστήριο κατά την εξέτασή τους. Τραγωδία στα Γρεβενά. Πανθρωκωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγγες. Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο σπίτι 85χρονου, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Στις 22 Ιουνίου λήγει προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφός και μελτέμια από 21-32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνών.

0: Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
1: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
2: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
4: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
2: Προτάσεις αγοράς. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Πάμε για την τελευταία εκπομπή εδώ, εκεί και παντού αυτής της εβδομάδας. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς, όπως πάντα, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στα FM. Διαδικτυακά, αν το προτιμάτε, μέσα από την πλατφόρμα ertecho.gr. Ερωτικά θα πάμε σήμερα, ερωτικά με την έννοια ότι θα μιλήσουμε για τον έρωτα και συγκεκριμένα θα ξεκινήσουμε συζητώντας αν υπάρχει αυτό που λέμε έρωτας με την πρώτη ματιά, αν είναι μύθος ή είναι βιολογικό το συγκεκριμένο θέμα, αν υπάρχει διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά τον κεραυνοβόλο έρωτα, πώς είναι ο έρωτας σήμερα, γιατί ερωτευόμαστε, τι γίνεται με τις νέες γενιές και όλα αυτά θα το επεκτείνουμε όσο προλάβουμε. Μουσικά θα κινηθούμε ελληνικά σήμερα, δεν το συνηθίζουμε να κινούμαστε απόλυτα ελληνικά στις εκπομπές. Αλλά σήμερα θα το κάνουμε γιατί νομίζω ότι τον καημό έτσι, και την καψούρα και όλο αυτό το συνέστημα του έρωτα το καταλαβαίνουμε καλύτερα όταν ακούμε τραγούδια στη δική μας τη γλώσσα, έτσι στα ελληνικά. Οπότε πάμε να σας υποδεχτούμε με το πρώτο και επανερχόμαστε αμέσως μετά.

Έρωτας με την πρώτη ματιά, λοιπόν, μύθος ή βιολογία. Ο κεραυνοβόλος έρωτας είναι κάτι που έχει περάσει στην ρομαντική κουλτούρα ως σχεδόν κάτι μαγικό. Μια ματιά, ένα γέλιο, έτσι μια στιγμή και όλα αλλάζουν. Όμως η επιστήμη τονίζει ότι πίσω από αυτή την εμπειρία κρύβονται και βιολογικοί αλλά και κοινωνικοί μηχανισμοί. Συγκεκριμένα, πρόσφατη διεθνής μελέτη εξέτασε πώς διαφέρει η εμπειρία του έρωτα ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, αποκαλύπτοντας όχι ποιος αγαπά περισσότερο, αλλά πώς διαφορετικοί ρυθμοί διαμορφώνουν το ίδιο συνέστημα. Ποιος ερωτεύεται λοιπόν πιο γρήγορα? Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης, περίπου το 30% των ανδρών δηλώνει ότι ερωτεύτηκε πριν καν ξεκινήσει επίσημα η σχέση, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες είναι 20%. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνδρες αγαπούν πιο έντονα ή ας πούμε πιο επιπόλαια. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι κοινωνικοί ρόλοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Οι άνδρες συχνά ενθαρρύνονται να κάνουν το πρώτο βήμα, να εκφραστούν πιο άμεσα, να διεκδικήσουν το συναίσθημα. Έτσι, η ταχύτητα δεν είναι μόνο βιολογική, αλλά και πολιτισμικά κατά μία έννοια διαμορφωμένη. Οι γυναίκες, απ' την άλλη, φαίνεται ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ερωτευτούν. Όμως όταν αυτό συμβεί, το συναίσθημα είναι συχνά πιο βαθύ, πιο σταθερό και πιο έτσι εσωτερικά βιωμένο. Η σκέψη του συντρόφου γίνεται πιο συχνή και η συναισθηματική σύνδεση πιο έντονη. Ένας έρωτας που δεν εκρήγνεται γρήγορα, αλλά χτίζεται σταδιακά. Δύο διαφορετικοί ρυθμοί λοιπόν, όχι όμως δύο διαφορετικά συναισθήματα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ανταποκρίνεται τόσο σε βιολογικά, όσο και σε κοινωνικά ερεθίσματα. Οι άνδρες μπορεί να επηρεάζονται περισσότερο από άμεσα οπτικά και συναισθηματικά ερεθίσματα, ενώ απ' την άλλη οι γυναίκες ενθαρρύνονται συνήθως από μικρή ηλικία να είναι πιο προσεκτικές και λιγότερο παρορμητικές σε ό,τι έχει να κάνει με τις ερωτικές σχέσεις, ενώ σύμφωνα με τους επιστήμονες αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος ερωτεύεται γρήγορα αγαπάει λιγότερο, ούτε ότι όποιος αργεί αγαπά πιο βαθιά. Ο έρωτας άλλωστε είναι μια εμπειρία που χτίζεται, αν το δούμε πιο πρακτικά. Δεν είναι ένα στιγμιαίο γεγονός έρωτας, είναι μια αλληλουχία εμπειριών, είναι συζητήσεις, συναντήσεις, συναισθηματικές αντιδράσεις, κοινές στιγμές. Το σημαντικό δεν είναι λοιπόν ποιος ερωτεύτηκε πρώτος, αλλά τι δημιουργείται μέσα στη σχέση με το χρόνο. Η επιστήμη της σχέσης δείχνει ότι η σταθερότητα και η ποιότητα της σύνδεσης έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από την αρχική ένταση που μπορεί να έχει το συναίσθημα. Ένα ακόμη ενδιαφέρον έβριμα αυτής της μελέτης είναι ότι η ένταση του έρωτα φαίνεται να σχετίζεται και με το επίπεδο ισότητας σε κάθε κοινωνία. Έχουμε λοιπόν εδώ και τον κοινωνικό παράγοντα ως παράμετρο. Σε χώρες, ας πούμε, με υψηλότερη ισότητα των φύλων, ο έρωτας τίνει να βιώνεται με λιγότερη έτσι, δραματικότητα, λιγότερη εξειδανίκευση, ενώ οι σχέσεις εμφανίζονται πιο ισορροπημένες. Αντιθέτως, σε κοινωνίες με πιο αυστηρά διαμορφωμένους ρόλους για τους άνδρες και τις γυναίκες, ο ρομαντικός έρωτας συχνά αποκτά μια πιο έντονη, σχεδόν ας πούμε κινηματογραφική διάσταση, λειτουργώντας ενίοτε σαν αντιστάθμισμα σε ευρύτερες κοινωνικές ανισορροπίες.

Κύριε Βόλο Έρωτα, επίσης συζητάμε το θέμα αυτό ακόμα λίγο. Η απροσδόκητη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι ο κύριε Βόλο Έρωτα τον ερωτευόμαστε δηλαδή με την πρώτη ματιά, με μια κίνηση, με ένα χαμόγελο. Είναι πιο συχνό φαινόμενο στις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες θεωρούμαστε πιο ρομαντικές. Μήπως όμως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν είναι απόλυτα ή μονόπλευρα? Μια πρόσφατη διεθνής μελέτη έρχεται να ανατρέψει αυτό το στερεότυπο και να αποκαλύψει μια προσδόκητη διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στον τρόπο που βιώνουν τον πρώτο σπινθήρα, έτσι, την πρώτη σπίθα του έρωτα. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε και στα επιστημονικά περιοδικά πραγματοποιήθηκε από τον Adam Bode, βασίστηκε σε μαρτυρίες άνω των 800 νέων ενηλίκων, οι οποίοι κατάγονταν από 33 χώρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες δηλώνουν πως ερωτεύονται κατά μέσο όρο ένα μήνα νωρίτερα από τις γυναίκες, ένα έβριμα που ανατρέπει έτσι την καθιερωμένη αντίληψη. Πιο εντυπωσιακό είναι ότι το 30% των ανδρών λένε ότι ερωτεύτηκαν πριν καν ξεκινήσει πραγματικά η σχέση, σε σύγκριση, όπως σας έλεγα και πριν, με το 20% των γυναικών. Αυτή η πρώιμη φάση λοιπόν του έρωτα ίσως εξηγείται από κοινωνικές πιέσεις και στερεότυπα που ενθαρρύνουν τους άνδρες να κάνουν το πρώτο βήμα, να εκδηλώσουν τα συναισθήματά τους, να ξεκινήσουν έτσι το δέσιμο πιο γρήγορα. Ένα πρότυπο που λογικά ενισχύει την ταχύτητα με την οποία οι άνδρες βιώνουν τελικά τον έρωτα, γιατί φαίνεται ότι οι γυναίκες τείνουν να επιλέγουν τον σταδιακό έρωτα. Φαίνεται ότι οι γυναίκες χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να ερωτευτούμε, αλλά το συναίσθημα που αναπτύσσουμε είναι πιο έντονο και διαρκές. Και σύμφωνα με την ίδια μελέτη, οι γυναίκες σκεφτόμαστε περισσότερο τον σύντροφό μας και δημιουργούμε βαθύτερους συναισθηματικούς δεσμούς, που είναι συχνά πιο εσωστρεφείς και στοχαστικοί. Η αγάπη των γυναικών μπορεί να είναι πιο συνειδητή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο αληθινή. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι αυτές οι διαφορές μπορεί να έχουν βιολογικές ρίζες, αλλά κυρίως πηγάζουν από πολιτισμικά πρότυπα που μας επηρεάζουν από την παιδική μας ηλικία. Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτές οι διαφορές πρέπει να αντιμετωπίζονται γενικώς με επιφύλαξη και χωρίς να βγάζουμε έτσι γρήγορα συμπεράσματα. Οι άνδρες, ας πούμε, ενδέχεται να είναι πιο ευαίσθητοι σε οπτικά ερεθίσματα, ενώ οι γυναίκες μαθαίνουν να είναι πιο προσεκτικές και να μην βιάζονται. Ο γυναικείος ρομαντισμός συχνά στείνεται, έτσι, χτίζεται στα, ενώ για τα αγόρια τον ερωτευτούν γρήγορα μπορεί να θεωρείται κοινωνικά αποδεκτό ή ακόμη και πιο επιθυμητό. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία ερωτευόμαστε σαφώς δεν καθορίζει την ποιότητα του συναισθήματος. Δεν σημαίνει ότι αν αγαπάμε γρήγορα αγαπάμε λάθος, ούτε ότι αν παίρνουμε λίγο παραπάνω χρόνο αγαπάμε λιγότερο. Ένα ακόμη ενδιαφέρον έβριμα της μελέτης είναι ότι, όπως σας έλεγα και πριν, στις χώρες όπου υπάρχει ισότητα μεταξύ των φύλων, η ένταση του ερωτικού συναισθήματος φαίνεται να είναι λιγότερο δραματική ή έτσι παθιασμένη.

Τι είναι όμως ο έρωτας και γιατί ερωτευόμαστε? Υπάρχει ένας καθηγητής ψυχολογίας από το State University της Νέας Υόρκης, ο Arthur Aron, ο οποίος έχει διερευνήσει πολύ στο παρελθόν τη δυναμική του, τι ακριβώς συμβαίνει όταν δύο άνθρωποι ερωτεύονται ένας τον άλλο, και τα αποτελέσματα των ερευνών του αλλά και άλλων σχετικών μελετών παρουσιάζονται για να απαντήσουν σε αυτό το μεγάλο ερώτημα. Γιατί ερωτευόμαστε? Τι είναι ο έρωτας? Φαίνεται ότι όσα χρόνια και περάσουν, αυτό το ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Ψυχολόγοι, ψυχίατροι, βιολόγοι, χημικοί, φιλόσοφοι έχουν προσπαθήσει, ανεπιτυχώς όμως, ανά τους αιώνες, να δώσουν έναν ακριβή ορισμό. Μήπως άραγε η αδυναμία μας να προσδιορίσουμε την ένταση αυτού του συναισθήματος αποδεικνύει ότι ο έρωτας είναι κάτι που έχει τέτοια ορμή, που είναι ας πούμε ανώτερό μας? Είναι έκσταση και μαρτύριο, είναι ελευθερία και σκλαβιά μαζί, είναι ένα συνέστημα που αν έλειπε οι ποιητές και η στιχουργία αυτού του κόσμου θα έμεναν προφανώς άνεργοι. Ο έρωτας κινεί τον κόσμο μας, αυτή είναι η αλήθεια. Ποιο είναι όμως το κίνητρο για να τον ψάξει κανείς, να τον αναζητήσει τον έρωτα? Ένα από τα βασικά κίνητρα του ανθρώπου, ξέρετε, είναι αυτό της αυτοβελτίωσης, δηλαδή το να αναπτύσσουμε τον εαυτό μας, να επεκτείνουμε την ψυχολογική μας διάσταση, να αυξάνουμε τις ικανότητές μας, την αποτελεσματικότητά μας. Με λίγα λόγια, ο άνθρωπος θέλει να γίνεται πάντα καλύτερος. Ένας τρόπος λοιπόν για να πετύχουμε κάτι τέτοιο είναι μέσα από τη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων. Και σε περίπτωση που βρίσκεται κανείς σε αυτή την κατάσταση και ζει έναν έρωτα τόσο έντονο, μπορεί όντως να θέλει να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Συνήθως τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες ερωτεύονται άλλα άτομα τα οποία θεωρούν ελκυστικά και κατάλληλα, σε εισαγωγικά, για τους ίδιους, και τα οποία βέβαια έχουν δείξει σημάδια έλξης και από τη δική τους πλευρά. Αυτό δημιουργεί μια τέτοιου είδους κατάσταση, την οποία το άτομο αντιλαμβάνεται σαν ανοιχτή πόρτα, μια ευκαιρία για την ανάπτυξη του εαυτού. Το γεγονός ότι ο άλλος μας δείχνει σημάδια έλξης είναι μια σημαντική ευκαιρία. Όταν αντιληφθούμε κάτι τέτοιο, νιώθουμε ξεχωριστή χαρά, και ακόμα και αν αρχικά δεν αισθανόμασταν ιδιαίτερα έλξη προς το συγκεκριμένο άτομο, ξαφνικά αρχίζουμε και το βλέπουμε με άλλο μάτι. Ενώ κανείς θα έλεγε ότι τα πράγματα λειτουργούν κάπως έτσι, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο, υπάρχει και μια σημαντική εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα που μόλις σας είπα. Η ιδέα της περαιτέρω ανάπτυξης του εαυτού μέσα από τον έρωτα δεν ισχύει όταν δεν αισθανόμαστε καλά εμείς για τον εαυτό μας, όταν έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση, όταν δεν έχουμε αυτοπεποίθηση και γενικά όταν είμαστε στεναχωρισμένοι, πεσμένοι, στρεσαρισμένοι και δεν εκτιμούμε τα θετικά μας στοιχεία και χαρακτηριστικά. Μια τέτοια ψυχική κατάσταση μας μπλοκάρει συναισθηματικά και απλώς δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ένας άλλος άνθρωπος μας βρίσκει ελκυστικούς και αξιόλογους. Άρα, όταν δεν νιώθουμε καλά εμείς με τον εαυτό μας, χάνουμε τις ευκαιρίες για να ερωτευτούμε.

Τώρα, ποιες είναι οι καλύτερες συνθήκες για να γνωριστείς έτσι με κάποιον και να ερωτευτείς? Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα που μας έρχονται από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, οι καλύτερες συνθήκες για να ερωτευτεί κανείς είναι όταν το πνεύμα και το σώμα είναι σε εγρήγορση και βρίσκεται σε συνθήκες έτσι έντασης, αφύπνισης, όπως ας πούμε μια ενδιαφέρουσα παράσταση, μια συναυλία, μια πολιτική συγκέντρωση γιατί όχι, ή σε μέρη γενικώς που προσφέρουν αυθονία έντονων ερεθισμάτων, ένα πάρτι, ένα μπαρ, ένα κλαμπ. Πληθώρα πειραμάτων έχουν δείξει ότι αυτή η επίδραση των ερεθιστικών σε εισαγωγικά συνθήκων επηρεάζει το βαθμό έλξης προς κάποιο άλλο άτομο, αλλά οι εξηγήσεις που δίνονται στο φαινόμενο είναι στην καλύτερη περίπτωση αντιφατικές. Είναι πιθανό ότι σε τέτοιες έντονες καταστάσεις συνδέουμε την υπερδιέγερση που νιώθουμε στη συγκεκριμένη συνθήκη με ένα άτομο προς το οποίο νιώθουμε έλξη και αυτό στη συνέχεια το συνδέουμε με τη δική μας δυνατότητα να γίνουμε καλύτεροι. Αντίθετα με τη διαδεδομένη αντίληψη ότι ο έρωτας είναι τυφλός και συμβαίνει ακαριαία, τα συγκεντρωμένα στατιστικά στοιχεία από διάφορες χώρες έχουν δείξει ότι περισσότεροι άνθρωποι ερωτεύονται κάποιον τον οποίο γνωρίζουν ήδη, είτε για μικρότερο είτε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Έτσι, 60% ή και παραπάνω των ανθρώπων από διάφορους πολιτισμικούς χώρους δηλώνουν ότι έχουν ερωτευτεί κάποιον τον οποίο γνώριζαν ήδη. Άτομα τα οποία δεν είναι καθόλου, ας πούμε, ελκυστικά σε σχέση με την εξωτερική τους εμφάνιση έχουν μειωμένες πιθανότητες να αποτελέσουν πόλο έλξης, όπως διαπιστώνεται πειραματικά αλλά και στην καθημερινή ζωή. Απ' την άλλη όμως, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι έρευνες δείχνουν ότι το να έχει κάποιος καλή εξωτερική εμφάνιση δεν βοηθά ιδιαίτερα και σαφώς δεν αποτελεί προϋπόθεση για επιτυχημένες ερωτικές σχέσεις. Άρα λοιπόν, ποια χαρακτηριστικά είναι σημαντικά στον έρωτα, αφού η εξωτερική εμφάνιση δεν έχει τελικά και τόσο καθοριστική σημασία? Θα πρέπει να υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός ανθρώπου που τελικά κάνουν τη διαφορά στη σύναψη ερωτικών σχέσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τα ερευνητικά δεδομένα, τα χαρακτηριστικά αυτά που είναι άκρως απαραίτητα για να ερωτευτούμε κάποιον είναι η καλοσύνη και η ευφυΐα του. Για να αναγνωρίσουμε βεβαίως και να εκτιμήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά σε έναν άλλον άνθρωπο, προφανώς πρέπει να γνωρίσουμε το άλλο άτομο καλύτερα. Η ευφυΐα, η εξυπνάδα είναι σημαντική σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, ιδιαίτερα όμως στην αγάπη. Τελικά, από ό,τι φαίνεται όμως μέσα από την έρευνα, η καλοσύνη είναι ο καλύτερος δείκτης για μια επιτυχημένη μακροχρόνια σχέση.

Πάμε τώρα να δούμε μία άλλη έτσι, παράμετρο του έρωτα και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη νέα γενιά η οποία φαίνεται να φλερτάρει χωρίς όμως να ερωτεύεται, σαν να είναι λίγο έρωτας απών. Μπορεί εμείς που είμαστε έτσι σε μία λίγο πιο μεγάλη ηλικία να κάνουμε κάποια στιγμή μια προσπάθεια να πείσουμε νέους ανθρώπους ότι η ρομαντική αγάπη αξίζει τον κόπο και από τη μεριά τους εκείνοι να σφυρίζουν αδιάφορα και να μην φαίνεται να πιστεύουν στο να εξειδανικεύουν υπερβολικά τις σχέσεις ή στα κλισέ, ας πούμε, που τους δίνονται μέσω ρομαντικών ταινιών κτλ. Κάποιοι νέοι άνθρωποι εκτιμούν σήμερα ότι η αγάπη είναι μία έννοια που έχει δημιουργηθεί μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ας πούμε. Έρευνες δείχνουν ότι ο αριθμός των εφήβων που βιώνουν ρομαντικές σχέσεις έχει μειωθεί. Σε δημοσκόπηση από το Survey Center on American Life, φάνηκε ότι το 56% των ενηλίκων της γενιάς Z δήλωσαν ότι είχαν βρεθεί σε ρομαντική σχέση κάποια στιγμή στην εφηβεία τους, σε σύγκριση με το 76% της γενιάς X και το 78% των baby boomers. Η γενική κοινωνική δημοσκόπηση είναι κάτι που διεξάγεται πολλά χρόνια στην Αμερική, σε περίπου 3.000 Αμερικανούς. Έχει δείξει ότι το 54% των συμμετοχόντων ηλικίας από 18 ως 34 δεν είχαν σταθερό σύντροφο, ενώ ας πούμε το 2004 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 33%. Πήγε λοιπόν από το 33% στο 54%. Η τάση αυτή φαίνεται να είναι πιο έντονη για τη γενιά Z ή τους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1997 και 2012 περίπου. Ο πρώτος έρωτας έχει υπάρξει για πολλούς ανθρώπους ορόσημο στην πορεία προς την ενηλικίωση, μια προκλητική και συναρπαστική όμως εμπειρία που ανοίγει τον κόσμο μπροστά τους και μπορεί να βοηθήσει στο να καταλάβουν ποιοι είναι και ποιον αναζητούν. Τι χάνουμε λοιπόν αν εξαφανιστεί αυτό το μικρό τελετουργικό ενηλικίωσης? Μπορείς να ζήσεις τόσα πολλά χωρίς να βρίσκεσαι σε μια καθορισμένη σχέση. Μπορείς να φλερτάρεις, να φιλήσεις, να χορέψεις. Μπορείς να έχεις έναν έρωτα τόσο μεγάλο που να καταλαμβάνει όλο το χώρο του μυαλού σου. Μπορείς να νοιάζεσαι για κάποιον πολύ βαθιά. Μπορείς σαφώς να πληγωθείς. Πολλοί νέοι λοιπόν μπορεί να έχουν ρομαντικές εμπειρίες και ταυτόχρονα να δηλώνουν ότι δεν έχουν υπάρξει ποτέ σε σχέση. Ίσως η ετικέτα, όχι η συναισθηματική πραγματικότητα λοιπόν, να αλλάζει, γιατί οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι πολλοί μαθητές λυκείου, ας πούμε, αναφέρουν ότι είχαν βγει ραντεβού πριν ένας πιο χαλαρός όρος που μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στην πραγματικότητα του σημερινού εφηβικού φλερτ, ας πούμε. Το να γίνεις ένας πλήρως ανεπτυγμένος ενήλικα στην πραγματικότητα δεν απαιτεί ρομαντική εμπειρία κανενός είδους. Η εφηβεία και η αναδυόμενη ενήλικη ζωή είναι περίοδοι γενικώς αμβεβαιότητας και αμφισβήτησης, κάτι που χρειάζονται σαφώς περισσότερο οι νέοι, όπως λένε οι ειδικοί. Παρά το πόσο συχνή είναι η έλλειψη εμπειρίας σχέσεων σήμερα, όχι μόνο για τους εφήβους, έτσι. Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Το TikTok, ας πούμε, είναι γεμάτο influencers που δηλώνουν ότι είναι 26 χρονών, 40 χρονών, 30 χρονών και δεν έχουν υπάρξει ποτέ σε μία σχέση. Οι σχολιαστές καταφθάνουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες για να αποκαλύψουν τα δικά τους, ας πούμε, συναισθήματα σε σχέση με αυτό το θέμα. Οι ειδικοί λένε ότι αν και οι άνθρωποι συχνά πιστεύουν ότι οι σχέσεις τους θα τους αλλάξουν, η επιρροή, ξέρετε, συνήθως συμβαίνει με τον αντίθετο τρόπο, δηλαδή αυτό που είσαι ουσιαστικά διαμορφώνει και τον τύπο της σχέσης που θα έχεις. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, μπορεί κανένας να θεωρήσει ότι είναι καλό πράγμα πως η νέα γενιά έχει λιγότερη δραστηριότητα στο ρομαντικό τομέα. Ίσως οι νέοι άνθρωποι είναι πιο απασχολημένοι με άλλες επιδιώξεις, επικεντρωμένοι σε φιλίες, στο σχολείο, στα χόμπι τους. Ίσως δεν θέλουν πλέον να συμβιβάζονται με έναν σύντροφο από ανάγκη. Η μετάβαση στην ενηλικίωση συνήθως διαρκεί περισσότερο σήμερα, άλλωστε, μετακινώντας πολλά διαφορετικά ορόσημα, βήματα όπως η οικονομική ανεξαρτησία, η αγορά ενός σπιτιού, ο γάμος κτλ. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, οι νέοι έχουν ένα πολύ λογικό λόγο για να καθυστερήσουν να αναζητήσουν ένα σύντροφο, γιατί η προθεσμία, σε εισαγωγικά, έχει απλώς πάρει παράταση. Η ύφεση του νεανικού έρωτα μπορεί να αντανακλά μια πραγματική αλλαγή στο πόσο άνετοι είναι οι νέοι, εν προκειμένου οι Αμερικανοί, γιατί από εκεί έχουμε την έρευνα, συνολικά έτσι με τη συναισθηματική οικειότητα. Σε μια παλιότερη έρευνα που είχε γίνει το 2023, μετέχοντας καθαρά από τη γενιά Z, το 90% είχε δηλώσει ότι ήθελαν να βρουν
τον έρωτα, αλλά το 56% είχε απαντήσει ότι ο φόβος της απόρριψης τους εμπόδιζε να επιδιώξουν μια ενδεχόμενη σχέση και ένα ποσοστό 57% είχε απαντήσει ότι αποφεύγουν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για κάποιον επειδή ανησυχούν ότι αυτό θα τους έκανε μη αρεστούς, σε εισαγωγικά η λέξη. Αυτές οι επιφυλάξεις μπορούν να δημιουργήσουν μια έτσι αυτοεκπληρούμενη, αν θέλετε, προφητεία, στην οποία οι νέοι κρατούν μια ρομαντική προοπτική σε απόσταση και μετά, όταν νιώθουν μπερδεμένοι ή πληγωμένοι ούτως ή άλλως, γίνονται ακόμα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις σχέσεις. Μπορεί, ας πούμε, να σκέφτεται κανείς, γιατί να θέλω να προχωρήσω περαιτέρω σε αυτόν τον κόσμο, όταν είχα αυτή τη σχέση που φαινόταν πολύ κοντινή και πολλά υποσχόμενη, αλλά δεν πήγε πουθενά.

στρατιώτες μας, το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι στο 95% του ΑΕΠ. Σαφώς χαμηλότερα από το 21% του ΑΕΠ που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η εξέλιξη ωστόσο προβληματίζει έντονα.

0: και οι αντοχές της, οι δημοσιονομικές.
1: Είπαμε και χθες, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς, να την επαναλάβουμε λίγο σήμερα.
1: Είναι στενά. Και δεν το επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, το επιβάλλει ο ευρωπαϊκός κανόνας για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει κανόνας που δεν μπορεί κανένα κράτος να τον παραβεί. Άρα λοιπόν εκεί μέσα θα κινηθούν οι όποιες παροχές και για την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος και είπαμε και χθες 1 δισεκατομμύριο είναι μέχρι στιγμής στον κουμπαρά για το πακέτο της ΔΕΘ. Τώρα, αν η κυβέρνηση καταφέρει.
0: Και αυτό, Κώστα, να επαναλάβουμε στους ακροατές μας, δεν είναι 1 δισεκατομμύριο μόνο για τη χώρα μας. Κάθε χώρα έχει το δικό της ποσοστό. Έτσι.
1: Εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση και με την εγκύκλιο που έχει στείλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς του δημοσίου για τους προϋπολογισμούς τους, οι προτάσεις και για τις δαπάνες τους πρέπει να είναι κοστολογημένες και όποια πρόσθετη δαπάνη γίνει θα πρέπει πάλι μέσα από τον προϋπολογισμό που θα έχουν να μπορέσουν να την φέρουν σε πέρας. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη, και σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε πολλά.
0: Βέβαια.
1: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές, όσον αφορά τις παροχές και το κοστολόγιο.
0: Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.
1: Βλέπουμε τεράστιες αποκλήσεις καταρχάς. Βγαίνει κάποιο κόμμα, κάνει κάποια εξαγγελία, δίνει ένα κόστος και βλέπουμε ότι κάποιο άλλο κόμμα δεν συμφωνεί σε καμιά περίπτωση και δίνει πολλαπλάσιο κόστος. Θα τα δούμε αυτά στην.
0: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό. Γιατί? Γιατί ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργκόβας, είναι ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε λοιπόν στις πρωινές διαδρομές για τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνουν παροχές με, για παράδειγμα, 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια. Δεν μπορούν να ξεφύγουν πάνω από το 1 δις. Οι όποιες παροχές, είπε, από τα κόμματα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να αναφέρουν από πού ακριβώς θα περικόψουν τα χρήματα για να ικανοποιηθούν οι υποσχέσεις.
2: Υπάρχει το σύμφωνο σταθερότητας, το τελευταίο αναθεωρημένο, το οποίο προβλέπει πλαφόν δαπανών για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε εμάς, το πλαφόν αυτό δαπανών είναι 3, ανέρχεται μεταξύ 3 με 3,6% αύξηση δαπανών κάθε χρόνο.
3: Ναι.
2: Δηλαδή για την επόμενη χρονιά μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το 3,6% αν το μεταφράσουμε, αν το κάνουμε σε απόλυτο μέγεθος.
4: Ένα από τα ζητήματα που είναι σημεία αιχμής και σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη.
2: Επειδή το κονδύλι για τις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλο.
4: Περίπου 2,5 δις, το λέω σωστά.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι. Επομένως, μία ακόμα σύνταξη θα είναι έτσι ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να δικαιολογηθεί με βάση τους κανόνες. Θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση, να δούμε τι δαπάνες μπορούμε να κόψουμε, από πού μπορούμε να κόψουμε, να τις κοστολογήσουμε και εφόσον αυτές αθροίζουν το αντίστοιχο ποσό, τότε ναι, μπορούμε να πάμε στην 13η σύνταξη. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη η πρόταση.
4: Βλέπετε μία πλειοδοσία υποσχέσεων και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η οποία ενδεχομένως να φουντώσει το επόμενο διάστημα. Ναι.
2: Υπάρχει πλειοδοσία υποσχέσεων όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς υπάρχει. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα εκείνη που να είμαστε μετρημένοι και στοχοθετημένοι.
5: Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς από τη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για το διαθέσιμο εισόδημα και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο τερματισμός του πολέμου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση στο δημόσιο καύσιμο, ενώ επισκέφθηκε έργα και κρίσιμες δομές της περιοχής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μα λέγαμε και χθες, Άγιο, ότι ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα χιλιόμετρα του πολιτικού, του προεκλογικού μαραθωνίου. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι για μένα και βέβαια ξεκίνησε και απάντησε και ο ίδιος όσον αφορά τις εκλογές, πως ο ίδιος έχει ξεκινήσει και κάνει.

0: ελευθερές περιοδίες από την αρχή και μετά τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και είναι μέρος διαρκούς επαφής του με τους πολίτες. Μάλιστα,
1: ότι δεν έχουν προεκλογικό χρώμα, δηλαδή.
0: Αυτό που κάνω σήμερα, όπως είπε, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τη μέρα που θα γίνουν οι εκλογές το 27, διαφέροντας κανένα τα σενάρια πέρι των πρώτων εκλογών. Τώρα, συνολικά είχαμε αιχμηρά μηνύματα για την παροχολογία, να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που είχατε, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Βάρης Βούλας και Βουλιαγμένης, όπου επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, το ανακαινισμένο κέντρο υγείας της Βάρης, αλλά και συναντήθηκε με εθελοντές δασοπυροσβέστες, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, στην υγεία και την πολιτική προστασία, και βέβαια με στόχο να δείξει πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Σαφές το μήνυμα στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική πολιτική της βασίζεται πρώτα στη δημιουργία πλούτου και στη συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, όπως είπα χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε πως θα σας τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Το Τζάμπα τελείωσε, ήταν η ατάκα που έμεινε σε κάθε περίπτωση. Ο Τζάμπα 1, ο Τζάμπα 2, ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4, και το Τζάμπα μας τελείωσε. Να ακούσουμε την χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγη.
2: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
1: Το Τζάμπα τελείωσε, λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός σε αυτό το θέμα, απαντώντας, εξαπολύντας βέλη κατά της αντιπολίτευσης, Άγη.
0: Βεβαίως, και αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα, είπε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει πως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά, αναφερόμενος βέβαια στο ζήτημα της ακρίβειας αλλά και στο ζήτημα του ΕΣΥ. Ανέφερε πως η ανάδειξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησής του και σημείωσε πως όλα όσα έχουμε κάνει στην υγεία σηματοδοτούν πως πέρα από τη στήρα αντιπαράθεση αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι πως θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς, είπε, δεν τάξαμε λαγούς με πετραχίλια. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε τέλος πως αναφερόμενος μια κονφορά στα διλήμματα των εκλογών, υπενθύμησε πως κάθε μέρα στον δρόμο προς εκλογές μετράει. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που παραλίγο να μας πάνε στο παρελθόν, στον κρεμό ή μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της πήγε τη χώρα μπροστά, έθεσε τα ερωτήματα. Τελικά σε ποιον θα εμπιστευτούμε και ποιους τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων, και επανέφερε το δίλημα για το αν χτυπήσει κάποιος το ψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θέλετε να το σηκώσει. Είναι πραγματικό δίλημα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
1: Άγιε Βαγιάντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη, λοιπόν, το πολιτικό θερμόμετρο. Στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και να απαντά στην κριτική της κυβέρνησης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους στην αναφορά του Πρωθυπουργού στο Τζάμπα που τελείωσε, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης τον Πρωθυπουργό για την αναφορά του αυτή. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε και τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά, και οι δύο έχουν αποτύχει. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η Ελλάδα θα αποκτήσει κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, υπογράμμισε. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν, τόνισε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το καλάθι βασικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2019.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα αρχή και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης.
4: Ποιο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας, διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Στο ίδιο μήκος και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Τζάμπας πέθανε, άλογοι για τους κολλητούς του κυρίου Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων Κουμουντούρου, επισημαίνοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Την ίδια ώρα, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις με επίκεντρο την οικονομία, ενώ εντείνει και τις διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται την ώρα που η απόφαση στήριξη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις και εσωκομματικές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί βλέπουμε ότι παραμένει σε τροχιά όξυνση ο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, μετά την αποβολή του Νίκου Παπά και τις αλλαγές σε κομβικές θέσεις στην Κουμουνθούρου. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σε ένταση, λοιπόν, για μία ακόμα φορά, σε ένα φαύλο κύκλο, θα έλεγα, σε μία περιδίνηση βρίσκεται στο το εσωτερικό της Κουμουνδούρου και ύστερα από την τελευταία απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σοκράτη Φάμελου, να αντικαταστήσει τον κύριο Ζαχαριάδη. Υπό τη σύμφωνη γνώμη, βεβαίως, έγινε αυτό με τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που τύχανε να είναι και δημοσιογράφος, και την αντικατάσταση του κυρίου Νίκου Παπά ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου με τον κύριο Μπάκα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Και προκάλεσε αντιδράσεις διότι, καταρχάς, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν το γνώριζε ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Μάλιστα, στο προσωπικό διάλογο που είχαν οι δυο τους, τον κάλεσε πριν από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, του περιέγραψε το νέο σκηνικό, την αντικατάστασή του. Ο κύριος Νίκος Παπάς είπε τη φράση ουδής αναντικατάστατος και μάλιστα έθεσε και το γραφείο του και τον ίδιο στην υπηρεσία του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το θέμα όμως που έχει ανακύψει ύστερα από αυτή την εξέλιξη είναι η πίεση η οποία δέχεται ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να ξαναγίνει να συζητήσουν εκ νέου τα όργανα να συσταθούν, δηλαδή η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να συζητήσουν τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Ποια είναι η νέα κατάσταση μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής? Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, που δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος το 2023 βεβαίως, και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο κόμμα, αλλά αυτό θα σημαίνει αυτόματη παραίτηση και ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και κυρίως first class θέσεις. Μήνυματα με πολλούς αποδέχτες εντός και εκτός Κουμουντούρου, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Αυτοί θεωρούν λοιπόν αυτή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, η μειοψηφούσα πλευρά εντός Κουμουντούρου, ως μια νέα πραγματικότητα μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν λοιπόν ουσιαστικά και δημοσίως αρκετά από τα στελέχη αυτά, από τον κύριο Φάμελο, μια νέα καθαρή γραμμή, μια νέα καθαρή στάση, που σημαίνει πολύ απλά μια εξήγηση για όλα τα δεδομένα και τα νεότερα δεδομένα και ενδεχομένως μια νέα συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής για την επίλυση των καθαρών, μάλλον την εξαγωγή των καθαρών λύσεων εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Θεωρούν ότι οποιοδήποτε χρόνος καθυστέρησης θα είναι μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μια φράση την οποία επανέλαβε και ο Αλέξης Τσίπρας στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, λέγοντας ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα κριθεί μετά τις εκλογές.
1: Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας τώρα, Βαγγέλη, βρίσκεται στη Λευκοσία και εκεί θα πάρει μέρος στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του, που αναμένει να τοποθετηθεί για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική.
0: Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν πρόκειται να γίνει αυτό. Ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις και του Οικονομικού Πατριάρχη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρόλο που το εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας σπαράσεται από τις εκθέσεις σκανδάλων ή ενεργειών του παρελθόντος. Σε ένα τέτοιο κλίμα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, είναι η τρίτη διεθνής εκδήλωση που γίνεται στην Μεγαλόνισο. Εκεί βρίσκεται και περιμένουμε και τις δηλώσεις του, που προφανώς θα έχουν σχέση και με την Κύπρο και με την εξωτερική πολιτική.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγάλο θέμα πάντως έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων. Απάντηση στην αντιπολίτευση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα και ότι η χώρα έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις.
5: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
6: Ισχύει αυτό?
5: Εγώ
6: τελικά
5: θα πω, βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τουλιοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι,
6: ναι.
5: Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, καθώς είναι Βιάν της Γαλλίας. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η σύνοδος στη G7, που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στο άνοιγμα του συνόδου του Ορμούζ. Πάμε στην αυτοσύνταξη στην Έλενα Λεβίζο, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Ωστόσο, είπε, πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, για ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι για τελική συμφωνία. Και μάλιστα, όπως είπε, οι λεπτομέρειες του εξακολουθούν να διευθετούνται. Ούτε καν αυτό δεν είναι τελικό, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι την υπογραφή του την Παρασκευή. Ενώ, όπως είπε, στο τέλος αυτού του δρόμου, δηλαδή των 60 ημερών που θα υπάρχει διαπραγμάτευση, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε θα τους ξαναχτυπήσουμε. Και χρησιμοποίησε αρκετά σκληρές εκφράσεις για το πώς οι ΗΠΑ θα ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι κριτήριο γιατί ότι είναι μια καλή συμφωνία είναι οι αγορές που είναι χαρούμενες, επίσης το γεγονός ότι έχει πέσει με ραγδαίο τρόπο η τιμή του πετρελαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε αυτό, θα μιλάγαμε για μια παγκόσμια ύφεση, όπως είπε. Ενώ επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα υπάρξει μάλλον ένα ταμείο για αποζημιώσεις στο Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βάλουν ούτε 10 σέντς για αυτό το λόγο, αλλά σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε, πρόσθεσε μάλλον, ότι δεν μπορώ εγώ να σταματήσω κάποιον που θα θέλει να επενδύσει σε οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.
1: Μάλιστα.
8: Τώρα, οι πληροφορίες που υπάρχουν, Γρηγόρη, γιατί να πούμε ότι κάποια μέσα όπως το CNN έχουν το μνημόνιο κατανόησης στα χέρια τους, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό αναφέρεται, σύμφωνα με αυτά τα διεθνή μέσα, είναι 14 σημείων, αναφέρεται ότι σταματούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι αναφορές για τα στενά του Ορμούζ είναι ότι μέσα σε 30 μέρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση όπως και πριν από τον πόλεμο. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, προφανώς αναφερόμενοι στην αποναρκοθέτηση των στενών. Ενώ όσον αφορά τα πυρηνικά, είναι αρκετά αόριστο ως προς το μηχανισμό που θα υπάρξει. Όμως υπάρχουν και σημεία που αναφέρονται στην άμεση άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν, αλλά και για ένα επενδυτικό ταμείο 300 εκατομμυρίων. Αυτό βέβαια θα αρνείται ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα δώσει συνέντευξη τύπου περίπου στις 4 ώρα Γαλλίας, όπως το ίδιος, 5 ώρα Ελλάδας, και θα απαντήσει σε αυτά τα θέματα, θα δώσει λεπτομέρειες. Πάντως αίσθηση έχουν προκαλέσει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ζήτησε να δει αυτό το μεμοράντουμ και δεν του δόθηκε από την Ουάσιγκτον, ενώ αν λάβουμε υπόψη τα όσα λέει το CNN και το Bloomberg, επιβεβαιώνονται και πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων ότι πρόκειται για ένα αόριστο πολιτικό κείμενο και έγινε επίτηδες αυτό για να εξυπηρετηθεί και το Ιράν όσον αφορά το εσωτερικό του, για να περάσει δηλαδή αυτό το
1: πάντως
8: μεμοράντουμ.
1: Πάντως προς το παρόν, Έλενα, δεν έχουν τελειώσει συγκρούσεις. Υπάρχουν περιοχές όπου συνεχίζονται, όπως νότιο Λίβανο για παράδειγμα. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Για να πάμε στο Ισραήλ, εκεί όπου στο νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, με την κατάσταση στο μέτωπο αυτό να αποτελεί απειλή για την εφαρμογή της συμφωνίας. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Όντως, στη διάρκεια της νύχτας είχαμε σφοδρές μάχες στο Νότιο Λίβανο, κυρίως στην περιοχή της Ναμπατίγια, αλλά και στον στρατηγικό λόφο Αλί Αλταχέρ, ο οποίος είναι στα νότια στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Είχαμε αεροπορικά πλήγματα, είχαμε πυρά πυροβολικού. Γενικά υπήρχε μια κατάσταση και υπάρχει ακόμη, η οποία είναι αρκετά έκρηκτη, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον εδώ στο Ισραήλ, ότι επίκειται ίσως συμφωνία Ισραηλινών και Λιβάνιων, ακριβώς για να βρεθεί μια φόρμουλα, και ο στρατός του Λιβάνου έχει αναπτυχθεί και σε διάφορα σημεία εκεί της περιοχής. Το ζήτημα είναι βεβαίως η Χεζμπολάχ τι λέει, διότι ούτε συμβαλλόμενο μέρος είναι, ούτε έχει τηρήσει τη συμφωνία.
1: Θα το παρακολουθούμε. Θα το παρακολουθούμε. Ναι. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Έλενα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, μας πει συντομία για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι τι είπαν, συμφώνησαν στην επιβολή ενός νέου πακέτου κυρώσεων στη Μόσχα και την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
8: Αυτό που ήθελαν οι υπόλοιποι ηγέτες στη G7 ήταν να φέρουν με το μέρος της Ουκρανίας επί της ουσίας τον Ντόναλντ Τραμπ όχι με το μέρος της Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτό μάλλον επιτεύχθηκε όσον αφορά την ανακοίνωση για την Ουκρανία, αλλά και την καλή συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ανακοίνωση, λοιπόν, όπως είπες, αφορά και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως να ξαναβάλει αυτές τις κυρώσεις που είχε μερικώς άριστο ρωσικό πετρέλαιο και το είχε κάνει όσο διαρκούσε η κρίση στα στενά του Ορμούς, και βεβαίως η συνέχιση της αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συναρπαστικά παιχνίδια είχε και η έκτη ημέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Σε βραδιά με το μεγάλο κανονίο εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 8ου και του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Με Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαμπέ και Έργκιν Χάλαντ να δείχνουν τις προθέσεις τους. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο σούπερστάρ της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι πολλοί που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες το βράδυ.
1: Ναι.
9: Περισσότερο λόγω Μέση, αλλά και Εμπαπέ.
1: Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκινά σήμερα επειδή παίζει η Αγγλία.
9: Θα είμαι εγώ από αυτό.
1: Δίστανται οι απόψεις.
9: Ναι. Λοιπόν, πώς και να έχει.
1: Ήταν ο σούπερστάρ της βραδιάς χθες.
9: Είναι ένας άνθρωπος που ήδη έχει γράψει και συνεχίζει να γράψει ιστορία. Είναι 39 ετών, άλλοι είναι προπονητές στην ηλικία του, αν και πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί που επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ηλικία όχι απλά να παίζουν και να πρωταγωνιστούν, χτες έπαιξε, βάλε 3 γκολ και θα έλεγα ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι ακόμη και από το προηγούμενο Μουντιάλ, mm-hmm. όταν είχε πάρει από το χέρι ο Μέση στην Αργεντινή και κατέκτησε στο Κατάρ το τρόπαιο, δεν είπα να το κάνει και αυτή τη φορά, αλλά ότι ο χτεσινός αγώνας ήταν εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τον Εμπαπέ που τον πλησιάζει. Ακριβώς. Ή μάλλον πως τον είχε περάσει και να πει έτσι, κάτσε να σου πω εγώ τι θα κάνω αργότερα.
1: Έβαλε ο Εμπαπέ, έβαλε 2 γκολ να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
9: Κοίτα πήγαινα τώρα, έβαλε 3 γκολ νωρίτερα Γαλλία Σενεγάλη 2-0. Στο πρώτο επίγνωση Σενεγάλη ήταν μακράν καλύτερη, είχε το κάρι και θα μπορούσε να σκοράρει. Όμως από το 50 και μετά έβαλε το κλειδί στη μηχανή ο Εμπαπέ και πήρε μπρος η Γαλλία, βάλε 2 γκολ και έπαιξε εξαιρετικά και ο ίδιος και η Γαλλία. Ενώ όπως είπε ο Χάλαντ, και αυτός μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την Νορβηγία κέρδισε η ομάδα του και νομίζω η Νορβηγία, το έχω πει αρκετές φορές, ίσως να είναι από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες, αρκετά ωραία παιχνίδια.
1: Πάντως περιβάμε στα ωραία παιχνίδια, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω. Εντάξει, οι νέοι, πολλοί νέοι παίχτες, πολύ ωραίοι. Ο νέος είναι ωραίος που λένε, αλλά και ο παλιός έχει άλλη χάρη, έτσι, και με το Μέση και με τον Εμπαπέ βεβαίως, ο οποίος δεν είναι και αυτός μικρός, αλλά και με τον Χάλατ. Έτσι, μιλάμε.
9: Και να λέγα και τον Εμπαπέ, που έγινε πλέον ο πρώτος χώρο της Γαλλίας από αρκετά χρόνια και είναι μόλις 2 γκολ πίσω από τον Μέση. Οπότε δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε κούρσα ποιο θα είναι ο πρώτο χώρο των εποχών του Μουντιάλ ή αν τον περάσει ο Εμπαπέ.
1: Και ο οποίος είναι ίδιο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
9: Με ένα γκολ παραπάνω, με 58 γκολ έχει πλέον ο Γάλλος. Λοιπόν, απόψε στις 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία Κονγκό. Είναι εύκολα να μένει συλλογικά για τον Ρονάλντο, αλλά και θα δούμε πώς θα αντιδράσει βλέποντας τους υπόλοιπους να σκοράρουν, τι θα κάνει και ο ίδιος απόψε. 11 η ώρα είναι η ματσάρα. Αυτό πρέπει πολύ για το Μουντιάλ, όχι μόνο λόγω Αγγλίας και λόγω Κροατίας. Ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να ήταν ακόμα και στους 4 του Μουντιάλ. Υπερβάλλον θα μπορούσαν και εκεί. Αυτό είπαμε είναι στις 11 η ώρα, 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς και τα ξημερώματα 5 η ώρα Ουζμπεκιστάν Κολομβία, έτσι από την ΕΡΤΕΝΑ. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από την ΕΡΤΕΝΑ.
1: Βέβαια ακόμα είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη, αλλά έτσι μια εκτίμηση, εσύ παρακολουθείς χρόνια τα γήπεδα. Ποιες ομάδες και ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κλέψουν την παράσταση στις
9: Ανατολικές? Να δούμε, σήμερα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι.
9: Δηλαδή από ό,τι θα παίξει σήμερα η Πορτογαλία και η Αγγλία. Οπότε τελειώνει η πρώτη αγωνιστική και θα μπορούμε να πούμε, να έχουμε μία άποψη, αν και έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή στα πρώτα τους παιχνίδια, ενώ το έχουν κατακτήσει για όπως τους ανέφερα, να μπορούν να κερδίσουν ή να χάνουν με ισοπαλίες. Να πάμε πρώτη-δεύτερη αγωνιστική και τότε να έχουμε έτσι μία όψη, αν έχουμε εκπλήξει καταρχήν, αν θα αποκλειστεί κάποια από τις μεγάλες ή στα δύο πρώτα παιχνίδια πώς θα εμφανιστούν. Είναι πολύ προώρο να πούμε ότι ας πούμε η Γερμανία πέτα για 7 γκολ πάει full τρένο ή η Ισπανία που έφερε σοπαλία δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχεις δίκιο. Πολύ νωρίς.
9: Αλλά
1: δεν
9: σίγουρα
1: είναι...
9: οι ιστορικοί πρωταγωνιστές και ο Μέση και ο Εμπαπέ που τους περιμέναμε δηλώνουν παρόντες και να δούμε αν το κάνει σήμερα και ο Ρονάλντο.
1: Σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση πάντως εκτός γηπέδων, πέρα από τους οπαδούς της Ιαπωνίας για τους οποίους λέγαμε και χθες, Δημήτρη, που είναι πολύ πειθαρχημένοι, είναι και οπαδοί των Νορβηγών, οι Vikings, οι οποίοι κάνουν μια χορογραφία όπου και να βρεθούν, όπου και να σταθούν και στα γήπεδα και εκτός γηπέδων, που μια συντονισμένη κίνηση σαν να τραβούν κουπί σε ένα πολεμικό των Vikings, ας πούμε. Και έχει γίνει viral αυτό.
9: Είναι από τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που είναι πραγματικά οπαδοί.
1: Έτσι.
9: Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε την εθνική μας, αλλά οι Νορβηγοί, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, την αγαπούν κάτι παραπάνω
1: με
9: και
1: ιδανικό,
9: που δεν είναι Μουντιάλ, αλλά και οι δυο την αγαπάνε πάρα πολύ και παραστάσει στο γήπεδο και ένθερμοι, αλλά και δίνουν και τη δική τους παράσταση και στην κερκίδα.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πάμε σε ένα άλλο τώρα γήπεδο εντός εισαγωγικών, καθώς μεγάλη μεγαλοπρέπεια θα δεξιωθεί απόψε ο Μανουέλ Μακρόν τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες. Πάμε στο Παρίσι και στην Ομαίδα Παπαγιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Στο Ομαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλώς σας μεσημέρι. Για δεύτερη φορά για αρχηγό κράτους, οι Βρετανίες θα φιλοκτιμήσουν έναν αρχηγό κράτους όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο προηγούμενος ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, πάλι υποπροεδρία Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ θα τον υποδεχτούν στις 8 η ώρα Ελλάδας, 8 και 4 ακριβώς είναι η άφηξή του, και παρατέταρτο θα ξεκινήσει αυτή η δεξίωση δείπνο εργασίας, όπως αποκαλούν, στο Παλάτι των Βερσαλιών. Ο επίσημος λόγος αυτής της επίσκεψης είναι τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζω, το 1783 υπογράφηκε η συνθήκη του Παρισιού, όπου καθιέρωσε, θέσπισε μάλλον, την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Λουδοβίκο 16 εκείνη την εποχή, και μετά οικονομικά βοήθησε η Γαλλία τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον εκείνη την εποχή τις ελάχιστες Ηνωμένες Πολιτείες, να νικήσουν τον μεγάλο αντίπολο, την Αγγλία. Και αυτό ουσιαστικά θα εορταστεί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας διπλωματικός μαραθώνιος του Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις διάφορες πτυχές που παραμένουν ακόμα να λυθούν, όπως ακόμα η προσπαθία με το Ιράν που φαίνεται να είναι πολύ έφραστη, όπως είναι επίσης η Ουκρανία, και διμερείς σχέσεις κυρίως όσον αφορά τα δασμούς έναντι φόρων για τις πολυεθνικές της Αμερικής.
1: Κάτι τελευταίο, θα είναι κυπριστεί η Μακρόν στο δείπνο?
11: Ναι, φυσικά. Το εξέγγος θα έχουν προσφερθεί. Αυτή που θα λείπει θα είναι η Μελάνια Τσόπα.
1: Η Μελάνια, ναι, δεν έχει ακολουθήσει.
11: Δεν έχει ακολουθήσει, όχι.
1: Όχι, ρωτάω γιατί είχαμε την παρατεταμένη χειραψία της προάλλες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου, έτσι, η οποία έγινε viral, ας το πούμε έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
10: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
13: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εξωτικών της παράδοσης εδώ από την ελληνική ραδιοφωνία, τη Φωνή της Ελλάδας, αλλά και την ΕΡΤ Λάρισας, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου που αναμεταδίδουν καθημερινά ζωντανά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα είμαστε μαζί με τον Βασίλη Νικολόπουλο. Στην παρθενική σου εμφάνιση, Βασίλη, να δούμε. Κάνουμε ζέσταμα για το αυριανό. Θα έχουμε μαζί μας ένα σχήμα αύριο, τους Χαωνία, πολυφωνικό. Και θα παίξουν, θα τραγουδήσουν για σας ζωντανά εδώ αύριο. Οπότε να είστε συντονισμένοι σε αυτό το πολύ όμορφο πολυφωνικό συγκρότημα. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής και σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Με το Δημήτρη Σωροβόλα ακούσαμε το τραγούδι «Να έχει καεί ο πλάτανος» από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, συνοδεία του Ομίλου Σιγκόνη. Και πάμε και στην συγχωρεμένη Ελένη Λιάπη Αναδιώτη. Στο κλαρίνο είναι ο Ανεστόπουλος για μια λιδωρικιώτισσα σε ρυθμό τσάμικο.

Είναι το Μάναμ το Κρασί με το Γιάννη Μουρτζούκο, επίσης από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αυτή η ηχογράφηση. Θα πάμε σε μια ακόμα αρχαϊκή ηχογράφηση από τα Άγραφα και τα Τζουμέρκα. Η Αναστασία Γκοτζιά σε ένα συρτό έβγα στα γνάντια και αγνάντεψε.

Παλιό πογόνι και τσαμουριά με τον Ηλία Κόντι. Τους χαιρετισμούς μας, Ηλία, αν μας ακούς. Και το Σταύρο Καψάλη στο κλαρίνο. Και τώρα πάμε στη Στυλιανή με τον Χρήστο Ζώτο.

Εκπληκτικός Χρήστος Ζώτος για ακόμα μια φορά σε αυτό το σολάρισμα εδώ από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πάμε να ακούσουμε και κάτι από τις δικές μας ηχογραφήσεις. Αυτή η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο B της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη, αν θυμάμαι καλά, με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα πέρυσι το Δεκέμβριο.

Ξύπνα απέρδη κομμάτα μου και ήρθα στο μαχαλά σου. Χρυσά πλεξούδια σου φέρα να πλέξει τα μαλλιά σου. Σαν ήρθες καλωσόρισες και ας έκανες και κόπο. Ήρθες και μας ομόρφινες τον άσχημο τον τόπο. Ρίξε νερό στην πόρτα σου να μπω για να γλιστρήσω. Να πέσω στην αγκάλι σου γλυκά να σε φιλήσω. Είδες τι ωραία τα λέγανε οι άντρες στις γυναίκες κάποτε. Φίλε Βασίλη, ελπίζω να τα λες και εσύ στη γυναίκα σου. Αυτό το εθιμικό τραγούδι του γάμου από το Πογόνι μας έρχεται, είναι αδιαδεδομένο και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου όπως τη Λάκα. Αού. Το ακούσαμε από το δίσκο του Χρήστου Τζιτζιμίκα, Πατήματα. Το προηγούμενο ήταν από δική μας ηχογράφηση. Και πάμε να ακούσουμε και κάποια τραγούδια που μας έρχονται από το Μέτσοβο με το Στέργιο Μπάο, τον Αβιέρι Μπάο, σε αυτό το CD με τίτλο «Παραδοσιακά τραγούδια Μετσόβου και Περιχώρων», ένα διπλό CD που έχει επιμεληθεί ο Χρήστος Ζούμπας.

Τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, τη ΣΕΡΤ Λάρισας, τη ΣΕΡΤ Ιωαννίνων και τη ΣΕΡΤ Βόλου. Ήταν ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο Κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πολλούνται σε σούπερ μάρκετ, ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τις ταξινομία από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Το Πόσο Κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξη του ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τζάμπα για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα και ακριβό για τους πολίτες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του Ορμούς, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων σύμφωνα με το CNN. Το έγγραφο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Αμερικανικού Δικτύου, προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών, χωρίς να αποσαφηνίζει το καθεστώς της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις, ζητήματα που παραπέμπονται σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Στο μεταξύ, με αιχμηρές δηλώσεις ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της G7.

Με λογισμό και μόνιρο, λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, σήμερα θα ασχοληθούμε με το ρίγα. Φαίνεται πως αποτελεί, ξέρετε, μια μοίρα, να το πω, μια κατάρα της σύγχρονης μεταμοντέρνας νεωτερικότητας να πνίγεται κυριολεκτικά μέσα σε μια θάλασσα όχι μόνο εμπορευμάτων, αλλά ενίοτε και πληροφοριών. Έτσι, η παροξυσμικά χρησιμοθυρική λογική του εργαλειακού διαφωτισμού οδηγεί ακόμα και στην αγνόηση, την παρασιώπηση ή τη διαστρέβλωση των ίδιων των ιστορικών δεδομένων. Και πως αλλιώς θα μπορούσε να συμβαίνει όταν το δόγμα του μεταμοντερνισμού για την κατασκευή της πραγματικότητας έχει αναχθεί σε καθοδηγητική αρχή της νέας ιστορίας. Μια και η ιστορία είναι κατασκευή, μπορούμε να κατασκευάσουμε ό,τι ακριβώς μας ενδιαφέρει ή μας συμφέρει, θα μας πει ο Γιώργος Καραμπελιάς. Ο Αντώνης Λιάκος μας έχει προσφέρει σε μία φράση την αληθινή σύνοψη μιας τέτοιας αντίληψης. Αναρωτιέται, αν η ιστορία είναι η σχέση του ιστορικού με το παρελθόν, τότε σε ποιον ανήκει η πρωτοβουλία, στο ντοκουμέντο ή στην ερώτηση του ιστορικού? Η ιστορία πάβει έτσι να έχει οποιαδήποτε αντικειμενική υπόσταση θεμελιωμένη σε ντοκουμέντα, αλλά καθίσταται μια σχέση του ιστορικού με το παρελθόν. Οι θειασότες της νέας ιστορίας μέσα από μια διαλεκτική ίησης και αλαζονίας, όπου οι ίδιοι μεταβάλλονται σε κατασκευαστές της παγκόσμιας ιστορίας, θεωρούν το ελληνικό έθνος παύλα κράτος δημιούργημα μάλλον του Παπαρηγόπουλου και όχι του Ρίγα Φεραίου ή του Κολοκοτρώνη. Γιατί λοιπόν να μην φανταστούν πως μπορούν σήμερα, όταν το μίσος για το έθνος έχει μεταβληθεί σε καταστατική αρχή των ελληνικών ελίτ και μεγάλου μέρους της διανόησης, να κατασκευάσουν μια νέα φαντασιακή και συνάμα φανταστική ιστορία, η οποία χρησιμοποιεί τα ντοκουμέντα ως δευτερεύουσα και περιστασιακή πηγή της ιστορικής αλήθειας.

γιατί να μην επιχειρήσουν να συρρυκνώσουν έναν μάρτυρα και πρωτοπόρο της ελληνικής παλιγγενεσίας σε μία και μόνη δευτερεύουσα και μάλιστα αρκετά δευτερεύουσα πλευρά της δραστηριότητάς του, τη συγγραφή και έκδοση κειμένων του δυτικού διαφωτισμού και ρομαντισμού. Περιορίζοντας τη συνθετικότητα των προσλαμβανουσών και των εριζόντων του στη δυτική γαλλική αναφορά αποκλειστικά και στην περίπτωση που αποδέχονται το επαναστατικό έργο του να το συρρυκνώσουν σε μια βαλκανική, υπερεθνική ή μάλλον αεθνική κατεύθυνση, εμπνεόμενη αποκλειστικά από μια στρεβλή εκδοχή της Γαλλικής Επανάστασης, από την οποία έχει αφαιρεθεί η αποφασιστικότερη ίσως συμβολή της στο δυτικό κόσμο, η διαμόρφωση της ιδέας του λαϊκού έθνους ως υποκειμένου της ιστορίας. Αυτά που επιχειρούμε στη δική μας απόπειρα είναι να χρησιμοποιήσουμε κατά το δυνατόν ισόρροπα το σύνολο των πηγών και των πληροφοριών που διαθέτουμε, ώστε να αποκαταστήσουμε την πολλαπλότητα μιας μορφής που χαρακτηρίζεται ακριβώς από την απόπειρα σύνθεσης τεσσάρων μεγάλων ρευμάτων, του αρχαιοελληνικού, του βυζαντινού, του νεότερου ορθόδοξου ελληνικού, τέλος του δυτικού διαφωτισμού και της γαλλικής επανάστασης. Να φωτίσουμε την πολυμέρεια μιας δράσης που περιλαμβάνει ένα νόμιμο συγγραφικό και εκδοτικό έργο στραμμένο τόσο προς το φωτισμό του γένους, φυσικής απάνθισμα, όσο και προς την ενίσχυση της αυτοσυνειδησίας και της ιστορικότητάς του, νέος ανάχαρσης, χάρτα, Μέγας Αλέξανδρος, Ολύμπια και άλλα, ή τέλος της ευαισθησίας του, το σχολείο των τελικάτων εραστών. Η ίδια συνθετική πολυμέρεια και στις πολλαπλές γεωπολιτικές και εθνικές συνιστώσεις του οράματός του. Επίκεντρο και βασικό υποκείμενο της επαναστατικής του προσπάθειας, οι Έλληνες, ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος και στην πρωτοπορία τους οι Μανιάτες και οι Σουλιώτες. Ωστόσο, το ελληνικό γένος υπερβαίνει τον καθαυτό ελλαδικό χώρο και βρίσκεται διάσπαρτο σε όλη την καθημάς Ανατολή. Κατά συνέπεια, απέφθηση στο ευρύτερο γένος και στη βυζαντινή πολυεθνικότητα, μία επανάσταση όλων των βαλκανικών λαών. Αλλά οι ομόκεντροι κύκλοι δεν σταματούν εδώ. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταπιέζει και άλλους λαούς και εθνότητες, τους Αράπηδες, ακόμα και τους Τούρκους. Έτσι μια καθολική επανάσταση εμπνευσμένη από τη φωτιά που άναψε η Γαλλία και έφερε στην Ανατολή ο Ναπολέων, προοριζόταν να ανατρέψει την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο σύνολό της. Τέλος μια πυρετώδης και εξίσου πολυσχηδής οργανωτική δραστηριότητα, μια δραστηριότητα της οποίας γνωρίζουμε σχεδόν μόνο τη βιενέζικη διάσταση, ακριβώς γιατί οι αυστριακές αρχές με τον ακριτικό υλικό από τη σύλληψη του Ρήγα και των συντρόφων του την φώτισαν προφανώς εν μέρη και για μας. Αλλά είναι σίγουρο πως είχε και έξω αυστριακές διαστάσεις, τις οποίες υποπτευόμαστε από τις αναφορές ορισμένες αχνά φωτισμένες φυσιογνωμίες Δημήτρης Τουρναβίτης και Πασβάνογλου, Λαβρέντιος, Αλίανδρος, ο πλαρχηγός και ανταποκριτής του στην Πρέβεζα. Ο Ρήγας αποτελεί μια ανεπανάληπτη φυσιογνωμία στην ελληνική ιστορία, εξαιτίας ακριβώς της εκπληκτικής συνθετικότητας και πολυμορφίας του. Συγγραφέας ρομαντικών διηγημάτων και στιχουργημάτων, έργων επιστημονικής εκλαΐκευσης και αρχαιογνωσίας, εκδότης καταπληκτικών χαρτών, χρησμολογικών κειμένων
και βιβλίων στρατιωτικής τακτικής, συγγραφέας επαναστατικού προγράμματος, το μόνο που θα διατυπωθεί από τους υπόδουλους Έλληνες, ποιητής, λόγιος και λαϊκός, τραγουδιστής και μουσικός, προπαντός οργανωτής και αδάμαστος επαναστάτης μέχρι τέλους. Η μορφή του άστραψε για λίγο καιρό και άφησε έκθαμβους τους συγχρόνους του και φαίνεται πως τύφλωσε πολλούς από τους τωτινούς καθώς και τους σύγχρονους λογίους μας. Ο Ρήγας αποτέλεσε τη στιγμή μιας σύνθεσης χωρίς προηγούμενο, η οποία δυστυχώς δεν θα επαναληφθεί στη συνέχεια, δεν θα συγκεντρωθεί σε ένα πρόσωπο, σε ένα άτομο. Ο Ρήγας προσωποποιούσε την άρση της αντίθεσης και τη σύνθεση ανάμεσα στα ρεύματα που διαπερνούσαν και διαπερνούν τον σύγχρονο ελληνισμό. Σκέψη και δράση, συνέστημα και ορθός λόγος, Ανατολή και Δύση, αρχαιότητα και Βυζάντιο, νεωτερικότητα και παράδοση, λόγιο και λαϊκό στοιχείο. Ο Ρήγας υπήρξε η προσωποποιημένη άρση του καημού της Ρωμιοσύνης, του διαρκούς ανολοκλήρωτου της ταυτότητάς μας, γι' αυτό και διαρκώς επίκαιρος τόσα χρόνια μετά, γι' αυτό και αντικείμενο διαμάχης, διότι ακόμα και σήμερα, ίσως σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το ίδιο αίτημα. Ο Ρήγας πέθανε στην ακμή της ηλικίας του, τη στιγμή που μόλις άρχιζε το επαναστατικό του ταξίδι και είχε ήδη προλάβει να πραγματοποιήσει τόσα πολλά. Ο Ρήγας, ένας άνθρωπος δικός μας, γεννήθηκε στο Βελεστίνο, πιθανότατα στα 1757, από γονείς σχετικά ευκατάστατους. Ο πατέρας του Κυρίτσης ασχολείται με τη βιοτεχνία και το εμπόριο, ενώ είχε έναν αδελφό, τον Κωστή, που τον ακολούθησε στη Βλαχία, καθώς και μια αδελφή, την Ασίμου. Τα πρώτα μαθήματα τα διδάχθηκε στο σχολείο της Αγοράς, το σχολείο που είχε αναζωογονήσει ο πρώην Πατριάρχης Καλλίνικος και τη βιβλιοθήκη του οποίου είχε εξοπλίσει ο Ιωάννης Πρίγκος. Στα 1773 έφυγε για την πόλη. Αναφέρεται ότι εκεί, εκτός από τις εμπορικές του δραστηριότητες, ήρθε σε επαφή με την οικογένεια Ιψηλάντη και έγινε γραμματέας του Αλέξανδρου Ιψηλάντη, ο οποίος τον βοήθησε να βελτιώσει τη μόρφωσή του και να μάθει γαλλικά. Είχε μετακινηθεί στις ηγεμονίες τουλάχιστον από το 1786, όταν το βρίσκουμε γραμματέα του Βοεβόδα στο Βουκουρέστι, και εκεί σχετίζεται με τον ακραίο δημοτικιστή Κλουτζιάρη αρχιδικαστή Δημητράκη Καταρτζή, ο οποίος τον επηρέασε στους γλωσσικούς προσανατολισμούς του, ενώ τον έφερε σε επαφή με το δυτικό διαφωτισμό. Στο κύκλο του Καταρτζή συμμετείχαν ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, ο Δανίλ Φιλιππίδης και άλλοι. Πιθανότατα τότε ήρθε σε επαφή και με το λόγιο Ιώσιπο Μισιόδακα, που ζούσε στο Βουκουρέστι, ενώ την ίδια εποχή φαίνεται πως απέκτησε κτηματική περιουσία στην επαρχία της Βλάσκας, όπου κατήχε ένα μεγάλο κτήμα με πολλά υποστατικά και ασχολήθηκε με την παραγωγή και το εμπόριο. Είναι λοιπόν βέβαιο πως ο Ρήγας είχε ανδρωθεί μέσα στο φαναριώτικο περιβάλλον, τόσο στην πόλη όσο και στις ηγεμονίες, σε μια εποχή διαφωτιστικής έξαρσης, όπου μαθήτευσε κοντά σε λογίους μεγάλου διαμετρήματος, ενώ ο ίδιος είχε γίνει και γεωκτήμονας και επιχειρηματίας. Αδιευκρίνιστα ή αμφισβητούμενα παραμένουν ωστόσο πολλά στοιχεία που αφορούν τη ζωή του πριν από τη Βιέννη. Αναφέρεται μάλιστα, χωρίς να είναι απολύτως εξακριβωμένο, πως υπήρξε τη γραμματέας του Ιψηλάντη στην πόλη. Ο Νικόλαος Ιψηλάντης υποστηρίζει πως όταν ο Αλέξανδρος διορίστηκε ηγεμόνας της Μολδαβίας,
διαδεχόμενος το Μαυροκορδάτο, πήρε μαζί του και το Ρήγα από την πόλη. Ο δε Φιλίμων αναφέρει πως ο Αλέκτινος Υψηλάντης κατόρθωσε να τον εισαγάγει στην αυλή της Βλαχίας το 1788 δίπλα στον φιλότουρκο Μαυρογέννη, πρώην δραγουμάνο του Στόλου. Τέλος, σύμφωνα με μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία την ίδια περίοδο, φαίνεται να διδάσκει στην Ακαδημία του Βουκουρεστίου, άποψη την οποία συμμερίζεται και η ιστορικός της Ακαδημίας Καμαριάνο Σιωράν.

Ο Βελεστηλής και ο κύκλος του αποτελούν στην ουσία την πρώτη και τελευταία προσπάθεια διαμόρφωσης μιας επαναστατικής πρωτοπορίας συγκροτημένης από λογίους και διανομικούς.

0: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Απόγευμα το βράδο Τετάρτης, 17 έχει ο μήνας. Και αυτό όχι, δεν συζητείται ούτε είναι υποδιαπραγμάτευση.

κάνετε, πώς είστε, πού σας βρίσκουμε, πώς σας βρίσκουμε ή θέλετε να το συζητήσουμε. Αυτό το να το συζητήσουμε, χαχαχα που γράφουμε και στα μηνύματα, μπορούμε να βάλουμε και το άρθρο μέσα σε παρένθεση και να το πούμε σκέτο να συζητήσουμε. Επίσης αυτό είναι ισοδύναμο με το να το δούμε και το πάλι μέσα σε παρένθεση, δηλαδή να δούμε. Αυτό σε πιο ελεύθερη μετάφραση, όχι σε πιο, σε κανονική μετάφραση, σημαίνει ότι δεν θα το κάνουμε ποτέ. Το να συζητήσουμε, να δούμε, όταν ξεκινάνε τέτοια, καταλαβαίνετε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Απλά οι άνθρωποι, οι κυβερνώντες, οι πολίτες, ο περίγυρος δεν είναι ειλικρινείς. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, ξέρετε, και η ειλικρίνεια και η αλήθεια και η πραγματικότητα μάλλον δεν μπορούν να την αντέξουν οι άνθρωποι. Εγώ αυτό πιστεύω, να βάλω πρώτο πληθυντικό, νομίζω είμαι και εγώ ανήκω στο γένος των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να την αντέξουμε οι άνθρωποι, ούτε την αλήθεια, ούτε την ειλικρίνεια, ούτε τις πραγματικές ουσιαστικές σχέσεις. Και δημιουργούμε έτσι διάφορα γύρω-γύρω. Μικρά βυζάντια, δημιουργούμε διαπλοκή, δημιουργούμε περίεργες καταστάσεις με το ζόρι, ενώ είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Και υπάρχει όλος αυτός ο τραγέλαφος, αχ θα πω, αντιστρέφοντας το χαχαχα, το προηγούμενο, θα το πάω σε αχ. Υπάρχει όλος αυτός ο τραγέλαφος, όλες αυτές οι ανακατατάξεις, βρήκαμε τώρα λέξη για να πιπιλίζουμε, ανακατατάξεις. Στα κόμματα, στην κοινωνία, στον περίγυρο, δηλαδή στα κόμματα, εντός, εκτός και επί τα αυτά, υπέριξ αυτών. Και τι δεν βλέπουμε παιδιά και τι ακόμα θα δούμε. Σχεδόν με τρομάζει το τι ακόμα θα δούμε. Πρόσωπα, από πομπές,

Συνεργασίες, υποσχέσεις, πολλές υποσχέσεις. Πολλές υποσχέσεις από παντού που αν δεν αφορούσαν σοβαρότατα θέματα επιβίωσης, που αφορούν ουσιαστικά, που έχουν να κάνουν με τη μικροοικονομία που λέμε, την τσέπη μας βρε παιδί μου, το πώς επιβιώνουμε και τα βγάζουμε πέρα καθημερινά. Αν δεν αφορούσαν λοιπόν αυτό το σοβαρότατο θέμα, κατά κύριο λόγο, θα μας προκαλούσαν πάρα πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο, γιατί βγαίνουν οι μεν και τάζουν πράγματα που δεν τα έχουν κάνει τόσα χρόνια. Βγαίνουν οι άλλοι και λένε «Ναι, επειδή δεν τα κάνατε, εμείς όμως θα τα κάνουμε. Θα σας φέρουμε και ποτάμια. Θα φτιάξουμε γεφύρια, μα δεν έχουμε ποτάμια. Θα σας φέρουμε και ποτάμια». Όπου ποτάμια μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Εισιτήρια, πανελλαδικές. Αυτό με τις πανελλαδικές ειδικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας το αφήσω, να μην το προχωρήσω περισσότερο για τώρα, γιατί έχουμε πολύ πιο, δεν θα πω σοβαρά, πολύ πιο επίγοντα, δηλαδή πάλι τραγελαφικά. Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με την συμφωνία. Με τη συμφωνία της Γενέβης ή του Μπούργενστοκ. Μπούργενστοκ είναι ένα υπέροχο φρούριο, ένα μέρος που έχει γίνει σαν φρούριο, με θέα τη Λουκέρνη, σε ένα ιδυλιακό μέρος και τοπίο που όμως από τη φύση του είναι έτσι, από τη γεωμορφολογία του, ώστε να είναι ασφαλές. Τα μέτρα ασφαλείας είναι ήδη δρακόντια για την Παρασκευή που μας έρχεται, καθώς όπως έχετε όλοι μάθει, θα υπογραφεί εκεί επισήμως η συμφωνία για τον τερματισμό της διένεξης του πολέμου, της σύραξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τώρα, θα είναι και διαμεσολαβητές παρόντες, δηλαδή σίγουρα οι Πακιστανοί που έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Από κοντά και η Τουρκία που πανηγυρίζει και λέει ότι εγώ βοήθησα, ο επιτίδιος ουδέτερος συνήθως, ξέρετε, τον ξέρει καλά το ρόλο της. Και από εκεί και πέρα η G7 χαιρετίζει, παιδιά, τη συμφωνία, χαιρετίζει όλο αυτό που μέχρι τώρα έχει παρουσιαστεί ως συμφωνία, αυτό που έχει διαρρεύσει δηλαδή. Τι να κάνει, συνεμορφώθηκε αυτή. Για την G7, γιατί για όποιον δεν το κατάλαβε, για όποιον δεν το κατάλαβε αμέσως, το είπε ο άνθρωπος. Πήγε και το είπε σχεδόν αστειευόμενος, ότι ήρθε το αφεντικό σας, εγώ είμαι το αφεντικό. Χα, χα, χα. Τι να πω, εδώ θα πω, κι αν δεν μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου, τουλάχιστον μην την εξευτελίζεις. Και ισχύει για πρόσωπα, για άτομα, για κυβερνήσεις, για χώρες. Κάπα πικαβάφης, όσο μπορείς το ποίημα, 1913.

Υπομονή, θα πούμε και για το πόσο κάνει. Θα πούμε και για το πόσο κάνει. Τα ακούσατε ήδη, είναι η πρεμιέρα σήμερα. Λοιπόν, σχετικά με την φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην τοπική κοινότητα Καλή του Δήμου Σκίδρα στην Μπέλα, εκτός από την ενημέρωση από την πυροσβεστική, η Μαρία Σφυρόερα επικοινώνησε νωρίτερα, μόλις τώρα πριν από λίγα λεπτά, με τη Δήμαρχο, η οποία μας είπε, επιβεβαίωσε ότι όντως η φωτιά είναι σε εξέλιξη, είναι πολύ ψηλά εκεί στο βουνό, στην Καλή Πέλας. Έχουν κινητοποιηθεί φυσικά οι πυροσβέστες, τα πεζοπορικά τμήματα και τα οχήματα, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είναι σε εξέλιξη πάντως, δεν έχουμε

0: Σύμφωνα με το CNN που αποκάλυψε αυτό το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, προβλέπεται λοιπόν άρση των κυρώσεων, μπλόκο στα πυρηνικά και μέχρι εκεί. Εγώ παιδιά, επειδή είμαι και λίγο παραπάνω καχύποπτη, το διάβασα αυτό το προσχέδιο όπως δημοσιεύτηκε στα 14 του σημεία. Και πραγματικά σας το λέω, δεν βρίσκω τίποτα που να είναι υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή που να δείχνει ότι τέλος πάντων κάποιος από όλους έχει το πάνω χέρι. Συμφωνούν και οι δύο σε ένα μνημόνιο συνεργασίας. Περιμένουμε τις επόμενες 60 ημέρες ως μέγιστη περίοδος για να υλοποιηθεί η τελική συμφωνία. Για ό,τι αναφέρεται ως δύσκολο, παραπέμπεται ή το πηγαίνουν στις καλένδες, δηλαδή κάπου εκεί, στην τελική συμφωνία των 60 ημερών, όταν αυτές παρέλθουν. Και στην πραγματικότητα, προσέξτε τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν μεταξύ άλλων στο Ιράν να πουλήσει τα πετροχημικά και πετρελαϊκά του προϊόντα. Μιλάμε δηλαδή για άρση των κυρώσεων και ξεπάγωμα του όποιου παγώματος. Και η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει ένα αναπτυξιακό ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων εάν τηρήσει τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το έγγραφο δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες για το τι θα απογίνει το ουράνιο υψηλού εμπλωτισμού του Ιράν. Γιατί αν θυμάστε, αυτό ήταν το διακύβευμα, αυτό ήταν το επίδικο, τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και το φόβο για τα πυρηνικά του Ιράν. Δεν αναφέρεται τίποτα, ούτε κάτι που να δηλώνει ένα είδος τιμωρίας, ούτε κάτι που να δηλώνει κάτι περισσότερο. Ξαναλέω, το παραπέμπουν στις καλένδες. Αυτό είναι η γενική, πώς το λένε, ένα γενικό συμπέρασμα. Και πραγματικά πιστέψτε με, μετά έψαξα και διάβασα όσο γινόταν σε περισσότερες πηγές για να το δω από όλες τις πλευρές, να δω αν κάποιος βλέπει κάτι άλλο που δεν βλέπουμε εμείς. Μέχρι την Παρασκευή βέβαια, που έχει προγραμματιστεί η συμφωνία, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μπούργκενστοκ που σας είπα, και όπως αναφέρεται στο γαλλικό πρακτορείο, μέχρι την Παρασκευή θα δούμε αν προκύψει και προστεθεί και κάτι άλλο, διότι έτσι κι αλλιώς το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα, γεγονός που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο των όσων συμφωνήθηκαν. Η ώρα είναι 5:22. Ακούτε την εκπομπή «Μένουμε εδώ» στο Earth News Radio 105,8 και τη φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μέχρι τις 6 που είμαστε παρέα κάθε μέρα από Δευτέρως και Παρασκευή αυτή την ώρα. Και τώρα πάμε να πιάσουμε ένα θέμα που προσωπικά μου έκανε τρομερή εντύπωση και απορώ γιατί δεν ήταν και πολύ μπροστά, πολύ ψηλά στις ειδήσεις των διάφορων πηγών και των μέσων. Δεν είναι απλό να βλέπουμε ένα ολόκληρο καφέ χαλί, μία βλένα που κάθε άλλο παρά προϊονίζεται ευχάριστα πράγματα στο Θερμαϊκό. Είπαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Αντρουλιδάκη, φυσικό, ωκεανογράφο, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Οκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γεια σας κύριε καθηγητά, κύριε Αντρουλιδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροατριές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Πέρα από το ότι είναι ένα αντιαισθητικό θέαμα, αναρωτιόμαστε είναι και δίσωσμο, αναρωτιόμαστε τι είναι αυτό το φαινόμενο, τι το δημιούργησε, και δεν θα το έλεγα φαινόμενο, θα το έλεγα και πρόβλημα μάλλον, εσείς θα μας το αποσαφηνίσετε.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο, φυσικό φαινόμενο αρχικά, μπορούμε να μιλούμε,
0: ναι.
1: Το οποίο βέβαια η έντασή του δεν είναι πάντοτε σχετιζόμενη με φυσικές συνθήκες απόλυτα. Να γίνω πιο σαφής. Είναι το φαινόμενο του ευτροφισμού ουσιαστικά, το οποίο είναι αρκετά συχνό στον κόλπο, το θερμαϊκό κόλπο. Συμβαίνει από τη δεκαετία του 80 και έπειτα, παρατηρείται και πιο συχνά. Βέβαια τα τελευταία χρόνια, άμα θυμάστε και το 2017, ήταν μια άλλη, ακόμα μια έντονη τέτοια κατάσταση στο θερμαϊκό κόλπο.
0: Ναι, τώρα που το λέτε.
1: Δημιουργηθεί εκείνος ο αφρός στην επιφάνεια. Οι βασικές αιτίες είναι το τι πέφτει μέσα στο θερμαϊκό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και κυρίως από θρεπτικές ουσίες, δηλαδή χημικές ουσίες φωσφόρου και αζότου, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τις αγροτικές αποστραγγίσεις από περιοχή, δηλαδή δυτικά συνήθως του κόλπου. Mm-hmm.

0: γίνονται αυτές οι αποστραγγίσεις. Αυτό τώρα, εάν συνδυαστεί και με συγκεκριμένες συνθήκες κλιματολογικές, δηλαδή μετεωρολογικές, να το πω έτσι, και κυκλοφορίας της θάλασσας, μπορεί να προκαλέσει εξάρσεις του φαινομένου, δημιουργείται και πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είναι και η περίπτωση που συζητάμε η τωρινή, και έχουμε όλα αυτά που παρατηρούμε και όσοι κάνουν μια βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, το έχουμε βιώσει.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, λέτε, είναι δηλαδή... Αυτό σίγουρα έχει δημιουργήσει και την έννοια των θαλασσίων καυσώνων, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτό το φαινόμενο,
0: σε αυτό
1: αναφέρεστε.
0: Είναι οι θαλασσίοι καύσωνες, οι οποίοι γίνονται και συνεχώς με τα χρόνια, τις δεκαετίες, αυτό που έχουμε παρατηρήσει όλο και πιο έντονοι, γενικά στη Μεσόγειο. Mm. Βέβαια, ιδιαίτερα στο Θερμαϊκό Κόλπο, είναι ένα hot spot, όπως λέμε, δηλαδή ένα σημείο υψηλής έντασης θαλάσσιων καυσώνων, και αυξάνονται και έντονα με τα χρόνια. Η διάρκειά τους και η έντασή τους, αλλά και η διάρκειά τους έχει σημασία. Δηλαδή φτάνουν θερμοκρασίες πλέον στο Θερμαϊκό, έχουν καταγραφεί και πάνω των 30 βαθμών Κελσίου. Το οποίο ήταν κάτι το οποίο πριν δεκαετία του, να το πω, του 2010 και πιο πριν, δεν ήταν πολύ σπάνιο φαινόμενο. Αυτό παίζει και αυτό το ρόλο. Επίσης, ένα σημαντικό, γι' αυτό εμφανίστηκαν και αυτό το φαινόμενο αυτό τόσο έντονα αυτή την περίοδο, είναι οι νοτιάδες. Οι νοτιάδες λειτουργούν, οι νότιοι άνεμοι δηλαδή, λειτουργούν με δύο τρόπους. Αρχικά εγκλωβίζουν το υλικό αυτό και γενικά οποιαδήποτε ρήπανση υπάρχει στο Θερμαϊκό, στο βόρειο κομμάτι του, και ταυτόχρονα μειώνουν και την... δυνατότητα ανανέωσης του κόλπου. Είναι έτσι είναι η μορφολογία του κόλπου μαζί με τη μετεωρολογία που επηρεάζει, η οποία αυτή η θαλάσσια κυκλοφορία μπορεί, ναι. Ανανεώνεται, όμως, τα νερά, ανανεώνεται, ναι. Κάτω από βοριάδες, ενώ οι νοτιάδες κάνουν το αντίθετο.
1: Επίγομαι, θέλω να μας πείτε, αν μπορείτε, κύριε Ανδρουλιδάκη, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το οικοσύστημα, και πάνω απ' όλα αν είναι επικίνδυνο κατά τη βρώση προφανώς ψαριών ή άλλων θαλασσινών που αλλιεύουμε από το συγκεκριμένο κόλπο.
0: Κοιτάξτε, τώρα σχετικά με το συγκεκριμένο φαινόμενο και την επικινδυνότητα, δεν είναι, να το πω, δεν είμαι και ειδικός βέβαια, αυτό είναι δηλαδή οι βιολόγοι πιο πολύ το παρατηρούν. Από όσο ξέρω, δεν είναι ο κίνδυνος για τον άνθρωπο ο άμεσος. Βέβαια, εξαρτάται και από την έντασή του, γιατί... Ναι. Καταλαβαίνετε ότι, ναι. Τέτοια φαινόμενα μειώνουν την ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων,
1: ναι.
0: Και γενικά διαταράσσεται και ο κύκλος της βιοποικιλότητας στην περιοχή.
1: Πείτε μου και σας παρακαλώ, αν γνωρίζετε αν υπάρχει κάτι που το αποτρέπει. Δηλαδή, εγώ διαβάζω ότι υπάρχει ένα είδος καθαρίσματος από ειδικά μηχανήματα, σκάφη, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αυτά που διάβασα, έτσι,
0: ναι,
1: κατάλαβα.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες ιδέες. Οι περισσότερες από αυτές είναι πιλωτικές, δηλαδή σε ευρυντικό κομμάτι. Δεν είναι, δηλαδή, ο καθαρισμός στη θάλασσα, πέρα από αυτό που γίνεται, για παράδειγμα, που περνάει ένα σκάφος που καθαρίζει την επιφάνεια. Mm-hmm. Αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως χρόνια τώρα, ναι. Καθαρίζει τα επιπλέοντα απορρίμματα κτλ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό καθεαυτό, το οποίο είναι ουσιαστικά να μέτρα τα μείωση των εισρωών τέτοιων λιπασμάτων, δηλαδή και αγροτικών και αστικών βέβαια, ναι, λιμάτων, ναι. Τα οποία μπορεί να περιέχουν. Mm-hmm. Και δυστυχώς εδώ είναι που δεν υπάρχει φορέας ο οποίος ενιαίος διαχείρισης του κόλπου, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει κάποιο τέτοιο σχέδιο επεξεργασμένο, για να αντιμετωπίσει και τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Τώρα σας ανοίγω ιστορίες, ενώ έχουμε ήδη φτάσει στο και μισή, και εκτός αν έχουμε να πούμε κι άλλα, το πούμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Αυτός ο ΦΥΠΕΚΑ, δηλαδή ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, δεν έχει σε αυτό αρμοδιότητα και παρέμβαση? Από όσο ξέρετε.
0: Θεωρητικά, ναι, θεωρητικά έχει. Απλά το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι κάποτε το 2008, δηλαδή έχει 15 χρόνια και παραπάνω, υπήρχε η ιδέα ενιαίου φορέα διαχείρισης του θερμαϊκού κόλπου. Θα συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από το Πανεπιστήμιο, μέχρι τους Δήμους, την Περιφέρεια, το ΤΕΕ, το οποίο αυτό ποτέ δεν
1: ολοκληρώθηκε. Θα πρέπει να σας χαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ανδρουλιδάκη. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πάμε σε τίτλους.
0: Να είστε καλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουρά χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης προς Κατερίνη μετά τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς έχει διακοπή κυκλοφορία στο παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου εξαιτίας προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το κείμενο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που διέρευσε δεν αναφέρεται στα στενά του ορμού, σύμφωνα με το CNN. Επίσης, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό, είπε αστειευόμενος ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, τη G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Συνελήφθη 16χρονο στο Μπαρτοράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Του άρπαξε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ που οι συνεργοί του διοχέτευαν σε ανταλλακτήριο χρυσού. Συνελήφθη η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Καταρχάς, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το Evian της Γαλλίας, όπου μιλάει στο βήμα της G7 ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Μόνο όταν οι άνθρωποι δεσμεύονται, αφοσιώνονται και βάζουν όλες τις ενέργειες σε αυτό. Εδώ και μήνες και όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες. Μπράβο σε όλους. Λέω μπράβο και συγχαρητήρια σε όλους, διότι αυτή η σύνοδος κορυφής έλαβε χώρα σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά δύσκολο. Όλοι το παρατήρησαν. Σε ένα πλαίσιο πολλαπλών κρίσεων, κατακαιρματισμού, συγκρούσεων και ταυτόχρονα πολλά έπαιζαν κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών απόψεων. Αυτοί οι τελευταίοι μήνες είχαν να κάνουν ένα κατακαιρματισμό από διαφορετικά οράματα και διαφωνίες. Αυτή η σύνοδος G7 επέτρεψε να μας οδηγήσει σε ένα σημαντικό στοιχείο επιτυχίας. Αυτή η σύνοδος G7 αντικειμενικά ήταν μια επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια στιγμή ενότητας, ποιοτική συζητήσεως και ταυτόχρονα πραγματική συνεργασίας μεταξύ όλων των ηθινόντων που βρέθηκαν εδώ. Τούτη η σύνοδος μας επέτρεψε να συντονιστούμε με ευθύ τρόπο για να ανταποκριθούμε στις κρίσεις και να απαντήσουμε στις προκλήσεις του καιρού μας. Πρώτα απ' όλα με μία μέθοδο, κάτι το οποίο συσχετίσαμε άμεσα όλα τα μέλη του G7. Επίσης και τους εταίρους του G7 συν Ινδία, Κένια, διότι συν προέδρευσε της Αφρικανικής Διάστασης, την Νότια Κορέα, τη Βραζιλία και την Αίγυπτο. Και ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι υπήρχαν και κάποιοι ηθήνοντες διεθνών οργανισμών. Πρέπει να τονίσω ότι όλη αυτή η εργασία επέτρεψε να φτάσουμε σε ένα κοινό κείμενο. Ταυτοχρόνως έχουμε ανταλλάξει με τον πρόεδρο Ζελένσκι πολλές απόψεις σχετικά με την Ουκρανία, ήταν μια σημαντική στιγμή, και επίσης μαζί με τον πρόεδρο Σίσι μπορέσαμε να έχουμε μια ανταλλαγή τόσο με τα Αραβικά Μοιράτα όσο και με τον Εμμύρη του Κατάρ, ώστε να μιλήσουμε για το Ιράν, για τα στενά του Ορμούς, αλλά και για όλες τις συνέπειες στις χώρες του κόλπου. Προφανώς με τους διεθνείς οργανισμούς είχαμε συζητήσει, με τη Διεθνή Ευρωπαϊκό Ταμείο, με την Παγκόσμια Τράπεζα και με τον ΟΣΑ για συγκεκριμένα σημεία. 9 διαφορετικές διακηρύξεις συμφωνήθηκαν ομοφόνως και ταυτόχρονα πρέπει να τονίσω ότι υπήρχε η υποστήριξη και του G7 συν, του G7 plus. Όλοι οι ηγέτες υιοθέτησαν τη γεωπολιτική διακήρυξη, θα επανέλθω σε αυτό, μια έκκληση όλων των ηθινότων, των επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων στη μάχη αντίον του καρκίνου, μια συντονισμένη προσπάθεια για την επιδημία του έμπολα, μια κοινή διακήρυξη όλων των ηθινότων για την εταιρική σχέση που θα είναι επωφελής για όλους, μια διακήρυξη για την εφοδιαστική αλυσίδα σε κρίσιμα ορεικτά, μια διακήρυξη για μια πιο δίκαιη και ανθεκτική ανάπτυξη και ταυτόχρονα η καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών, ναρκωτικών και επίσης ένα ψηφιακό περιβάλλον πιο ασφαλές για τους ανηλίκους. Αυτά εγκρίθηκαν με ομοφωνία. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις συμφωνίες για τα πιο σημαντικά ζητήματα. Ουκρανία. Η συμμετοχή του Προέδρου Ζελένσκι μας επέτρεψε να έχουμε μια συζήτηση η οποία ήταν το βάθη για την ίδια την Ουκρανία και για πρώτη φορά μας επέτρεψε να δούμε διαφορετικά σημεία συμφωνίας που είναι σημαντικά. Πρώτα απ' όλα, η υποστήριξη προς την Ουκρανία, η αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό προς τις απαραίτητες υποδομές, ταυτόχρονα πλήγει η πολιτιστική κληρονομιά αλλά και ο λαός. Οι Ουκρανοί ήταν ιδιαίτερως ανθεκτικοί και άντεξαν, ενώ όλα τα μέλη του G7 συμφώνησαν για να διατρανώσουν τη δική τους υποστήριξη προς την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά και ταυτόχρονα έχει αλλάξει πλέον ο σχετισμός δυνάμεων τους τελευταίους μήνες. Η Ουκρανία προχωρά, η Ρωσία οπισθοχωρεί. Γι' αυτό το λόγο έχουμε όλοι πλέον καταφέρει να παράξουμε συστήματα αλλά και επιπλέον εξοπλισμό όπως και δυνατότητα σε μεγάλο βεληνικές. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στην κινητοποίηση της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας να προσφέρει σε επίπεδο εξοπλισμού και επίσης το κατορθώσαμε να υποστηρίξουμε τους Ουκρανούς και τους τελευταίους μήνες. Ενώ μιλήσαμε για τη σπουδαιότητα του licensing, της αδειοδότησης και της παραγωγής σε ουκρανικό έδαφος, τα πράγματα να πάνε πιο γρήγορα. Επίσης, ομοφόνως φέραμε μια επιπλέον υποστήριξη του Ουκρανία, έτσι ώστε η χώρα να αντιμετωπίσει τον επόμενο χειμώνα με μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο G7 να υποστηρίξει τις υποδομές ενεργείας. Προφανώς μιλάμε για την ανοικοδόμηση πολλών πραγμάτων που καταστράφηκαν και καλύφθηκαν από το κρύο και το χιονιά. Ταυτόχρονα ολοκληρώνουμε μια χρηματοδότηση από τις χώρες του G7 σύν τους κύριους εταίρους μας, έτσι ώστε να οδηγήσουμε τον εξοπλισμό και την εγκατάσταση του Τσέρνομπιλ σε πλήρη ασφάλεια. Ταυτόχρονα, ενδυνάμωση των κυρώσεων και αυτή η εκ νέου κινητοποίηση του G7 για να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, κάποιες εβδομάδες μετά την υποστήριξη από τις γαλλικές αρχές, ενώ πρέπει να τονίσω ότι είμαστε σε αγαστή συνεργασία και με τους συναδέλφους από τη Μεγάλη Βρετανία. Συντονιζόμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο άλλαξε τις τελευταίες μέρες, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμή του πετρελαίου. Αυτό για την Ουκρανία. Για πρώτη φορά έχουμε τέτοια σύγκληση σε επίπεδο G7 και για πρώτη φορά έχουμε τόσο ξεκάθαρα συμπεράσματα, διότι γνωρίζουμε στο πλαίσιο G7 ότι υπάρχουν ή ίσως να υπήρχαν διαφορετικές ματιές. Όμως αυτή είναι μια πρόοδος και τούτο καταδεικνύει τη συλλογική μας αποτελεσματικότητα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε την συνέντευξη τύπου που δίνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν της Γαλλίας κατά το πέρας της συνόδου του G7, δηλαδή των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου. Πάντως έτσι ονομάζονται G7, δηλαδή Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά το λέω γιατί λέμε G7, δεν είναι απαραίτητο ότι το ξέρουμε όλοι και το θυμόμαστε όλοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει ως θεσμικός εταίρος, αλλά δεν προσμετράται ως μία από τις 7 χώρες. Οι χώρες λοιπόν είναι αυτές. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δίνει αυτή τη συνέντευξη για να παρουσιάσει το κείμενο συμπερασμάτων, τι είπανε τέλος πάντων σε αυτή τη σύνοδο, και επειδή φαντάζομαι ότι το κάνει επειδή είναι ο φιλοξενών, ο οικοδεσπότης της συνόδου στο Εβιάν. Μίλησε για ένα κατακερματισμό απόψεων και επιχειρημάτων, πάλι καλά. Παρόλα αυτά το γύρισε και είπε ότι όμως εστέφθη με επιτυχία η σύνοδος και υπογραμμίσαμε την ενότητα που μας διαπνέει κτλ. Γενικώς λέει φάνηκε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις κρίσεις, πολύ φαντασία ο Μακρόν επιτρέψτε μου, και κυρίως επικεντρώθηκε και επικεντρώνεται στο θέμα της Ουκρανίας, για την οποία είπε ότι υπάρχει αμέριστη έκφραση αλληλεγγύης και στήριξης, ότι τελικά άντεξαν οι Ουκρανοί. Αυτή την ώρα μιλάει για τα στενά του Ορμούς και λέει ότι η διέλευση θα γίνεται χωρίς διόδια. Και είπε ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά και με το αμιγός, τον πυρήνα των 7 χωρών του G7, αλλά και με το G7+, δηλαδή με τις χώρες που επίσης συμμετέχουν στο δεύτερο ας πούμε κύκλο, Ινδία, Κένια, Νότια Κορέα, Βραζιλία και Αίγυπτο. Ειδικά για τον Σίση είπε ότι με τις συνομιλίες που είχαμε με τον κύριο Σίση μπορέσαμε να έχουμε μια επαφή, μια καλή συνεργασία με όλες τις χώρες του κόλπου και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτά σε γενικές γραμμές, έτσι για να ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι λέγεται στη συνέντευξη τύπου του G7, μια πολύ σημαντική κατά τα άλλα σύνοδος, η οποία δεν ξέρω αν έβγαλε ειδήσεις, αλλά πάντως δίνει πάρα πολλές αφορμές για συμπεράσματα και για κρίσεις. Εδώ είμαστε, μένουμε εδώ η εκπομπή, έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρό της, 6 παρά 20 ώρα. Earth News Radio 105,8 ακούτε και τη Φωνή της Ελλάδας μαζί σε σύνδεση. Μας βρίσκεται στο Viber, μας βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες και στο mail μας. Ο Θάνος Τσιμέκας νωρίτερα και τώρα ο Γιώργος Κεύης σε εναλλαγή της φροντίδας του ήχου. Η Μαρία Σφυρό Εραστή, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, τα τραγούδια με τις ονομασίες και τις τοποθεσίες των νησιών της υπέροχης νησιωτικής Ελλάδας μας δεν παίζουν τυχαία, αν και δεν έχουμε σταθεί τυχεροί. Διαβάσαμε λοιπόν και μάθαμε ότι αρκετά από τα νησιά μας, αυτό πηγαίνει αλυσιδωτά. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας σε άλλα νησιά. Τώρα υπάρχει στην Αλόνισο και την Τίνο, έχουν κηρυχθεί πρόσφατα, πριν από 2-3 μέρες, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας και η Τίνος και η Αλόνισος.
1: Το μάθανε στην Αμοργό, στην Ίδρα, στο Μαντράκι.
0: Λόγω λειψιδρίας λοιπόν, για ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών, υπεγράφει η σχετική απόφαση από τους συναρμόδιους υπουργούς και η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ανομβρίας και της αυξημένης ζήτησης νερού, ειδικά τη θερινή περίοδο.

Λοιπόν, και επειδή προσπαθήσαμε με τη Μαρία Σφυρόαιρα να εντοπίσουμε τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον κύριο Παναγιώτη Αναγνώστου, ήταν καθορισμένο το ραντεβού μας, αλλά δεν έχει καταστεί δυνατό. Προφανώς ο Δήμαρχος δεν θεωρεί τόσο σημαντικό το θέμα για το νησί του. Εμείς δείξαμε ενδιαφέρον για τον κύριο Αναγνώστου, τον αναζητούμε, μας έχει κανονικά κρεμάσει στο ραντεβού και λυπόμαστε πάρα πολύ. Ίσως ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Παναγιώτης Αναγνώστου, ξαναλέω, δεν θεώρησε τόσο σημαντικό το ραντεβού μας και μπορεί να τον πήρε ο ύπνος, μπορεί να είχε μια άλλη δουλειά. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πρεμιέρα σήμερα για τη νέα πλατφόρμα Οδηγό του Καταναλωτή. Αυτό το πόσο κάνει που σας έκανε εντύπωση και εμένα μου έκανε. Πόσο κάνει.gov.gr. Αυτό το πόσο κάνει, το λέω έτσι, ακούγεται ελληνικό, αλλά είναι με αυτά τα απέσια Greeklish. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα κολλήσουμε εκεί. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, καινούρια, τίθεται σε λειτουργία από σήμερα, αντικαθιστώντας την εφαρμογή e-καταναλωτής. Νομίζω ότι αυτό το εργαλείο του καταναλωτή, το e-καταναλωτής, το χρησιμοποιούσατε πάρα πολύ για τη σύγκριση τιμών προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ. Και όπως παρουσιάστηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο και τους ανάλογους υπουργούς, δηλαδή και της εποπτείας αγοράς και τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής, εννοώ και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι λοιπόν ένα εργαλείο στη βάση δεδομένων του οποίου, της οποίας πλατφόρμας, περιλαμβάνονται χιλιάδες προϊόντα καθημερινής χρήσης. Πρόφημα, προϋπαντικά, είδη καθαρισμού, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, χαρτικά, είδη για τα κατοικίδια, πάρα πολλά. Θα δούμε τώρα πώς θα λειτουργήσει. Θα μπω και εγώ σήμερα, θα αρχίσουμε όλοι να μπαίνουμε φαντάζομαι. Και ήδη έχετε τις ενστάσεις σας, το καταλαβαίνω και πολύ μάλιστα, διότι σίγουρα βοηθάει να παρακολουθεί ο καταναλωτής σε πραγματικό χρόνο τις τιμές των ίδιων προϊόντων σε διαφορετικές μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. I'm filled up with regret with things I did or never. Αλλά λυπάμαι που θα το πω, το μόνο που μέχρι τώρα έχει αναδειχθεί ως, στις δοκιμές του συστήματος ως όφελος, ως θετικό, είναι ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των ίδιων προϊόντων μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων. Για παράδειγμα, σε γάλα μακράς διαρκείας συγκεκριμένης μάρκας, η διαφορά στην τιμή πώλησης ξεπερνά τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. Τα 60 λεπτά ανασυσκευασία. Καταλαβαίνετε αυτό τι μπορεί να σημαίνει ημερησίως, εβδομαδιαίως και μηνιαίως. Λοιπόν, βλέπω τις ενστάσεις σας και μπορώ να πω ότι ψιλοταυτίζομαι. Θα δούμε όμως πώς θα πάει στην πράξη. Για άλλο θέμα, χθες κάποιος από τους καλεσμένους μας είχε πει ότι μεταξύ του να μην υπάρχει τίποτα και να υπάρχει κάτι, προτιμούμε το δεύτερο. Αλλά αυτό το κάτι θέλουμε να είναι και λειτουργικό. Δηλαδή, αυτό το κάνουμε και λίγο μόνοι μας. Όντως πηγαίνουμε σε διάφορα σούπερ μάρκετ και έχουμε μια εικόνα, μια καλή εικόνα, αν προσέξουμε λίγο και μας ενδιαφέρει από το ποιος πουλάει τι. Βέβαια, εγώ έχω παρατηρήσει και εσείς σίγουρα ότι τα ίδια προϊόντα τη μία εβδομάδα είναι πιο χαμηλά στη μία αλυσίδα, την άλλη εβδομάδα είναι στην άλλη, δηλαδή πηγαίνει λίγο εναλλάξει το πράγμα, δηλαδή ο λαός μας το λέει ίσα βάρκα ίσα νερά.

Θανάση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει η Έλενα, και σε όλη την παρέα. Η απογευματινή βροχή στην περιοχή της Γλυφάδας των ποιητών αφύπνισε το καλοκαίρι. Εγώ θυμάμαι πάλι τους ποιητές με την πρώτη σταγόνα της βροχής, σκοτώθηκε το καλοκαίρι, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να το λέμε. Θανάση μου, δεν το έχω πάρει χαμπάρι καθόλου. Δεν ξέρω αν σε κάποιες περιοχές, είτε του Λιγανοπεδίου, Προάστια κτλ., είτε στο κέντρο, είτε σε άλλα μέρη της Ελλάδας βρέχει. Ακούσατε εδώ στη Σκίδρα της Πέλλας, έχουμε πυρκαγιά. Και αλλού βρέχει. Τι να πω, είναι όλα αυτά τα φαινόμενα, εμένα με έχουν λίγο μπερδέψει. Ο Εμμανουήλ αναρωτιέται το προφανές. Δηλαδή, αν δω ότι ένα προϊόν είναι φθηνότερο σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι 5 χιλιόμετρα μακριά, να πάω να το αγοράσω. Εντάξει, να σου πω, Εμμανουήλ, η αλήθεια είναι ότι δεν θα το δεις στα 5 χιλιόμετρα. Θα το δεις πιο κοντά, τώρα να είμαστε και σοβαροί. Γιατί το ίδιο λέει και ο Κρήτων. Ο Κρήτων, ο οποίος λέει σχετικά με το πόσο κάνει, θα βλέπουμε ένα προϊόν φθηνό, θα τρέχουμε στο ένα μάρκετ για το πιο φθηνό σε άλλο. Και δεν συζητάμε για τρίτο, γιατί δεν θα μας φτάνει η βενζίνη, λέει. Τον τσαντίζει τον Κρήτον αυτή η πρακτική. Και οι άλλοι, λέει, που μοιράζουν δωρεάν καθρεφτάκια με τα εισιτήρια. Okay, το καταλαβαίνω και αυτό. It's just as plain as it can be. I'm wild about you. Πέτρο, πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιο πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή, όλες τις φορές διαβάζω τα μηνύματά σου και εγώ κατηδίαν και τα αναφέρω στην εκπομπή. Άλλωστε, νομίζω ότι δεν είναι η μόνη εκπομπή στην οποία απευθύνεσαι. Αν λοιπόν έχεις κάποιο παράπονο ότι δεν λέμε τα μηνύματά σου, μπορείς να απευθυνθείς κι αλλού. Δεν καταλαβαίνω γιατί ολόκληρη αυτή η ιστορία. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στις κόρες της Δίδυμες. Ελπίζω να έχουν καλά αποτελέσματα, να πάνε όλα καλά όπως τα ονειρεύονται αυτές. Αν και να πω, αν μου επιτρέπουν, επειδή και εγώ έχω κόρη, ότι μετά τα 21-22 έτσι αρχίζει πραγματική ορίμανση και μπορεί το κάθε άνθρωπος, το κάθε άτομο, να βρει και να χαράξει ένα δρόμο που δεν του φανταζόταν ότι μπορεί να του αρέσει ή να του ταιριάζει τόσο πολύ. Τα έχουμε πει αυτά. Σε κάθε περίπτωση, μην κλείσετε τους οριζοντές σας. Σε καμία περίπτωση. Ακόμα και αν πετύχετε στη σχολή που επιθυμείτε. Ακόμα και αν μπείτε σε αυτή τη σχολή που το εύχομαι από καρδιάς. Και μετά διαπιστώστε στην πορεία των σπουδών ότι δεν ήταν όπως το σχεδιάζατε και το ονειρευόσαστε. Μη διστάστε να κάνετε την αλλαγή. Έτσι. Αυτό σας το λέω μέσα από το και τη δική μου εμπειρία και γενικά. Ευτυχώς είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί, να το ξέρετε και να το υιοθετήσετε.

στο δημόσιο διάλογο, μια και ακούμε όλα αυτά τα ωραία τραγούδια και τις ωραίες μπαλάντες. Στο δημόσιο διάλογο λοιπόν γίνεται το σώσε. Εγώ πραγματικά, εκ των πραγμάτων δηλαδή, δεν γίνεται να μην τα παρακολουθήσεις, αλλά μου έρχεται να τα κλείσω όλα μερικές φορές. Ξεφεύγουν τόσο πολύ της κοινής λογικής. Αναφέρομαι φυσικά και στην εντελώς παράλογη, εκρηκτική και σχεδόν ανεδαφική προσέγγιση της κατά τα άλλα συμπαθέστατης, ικανότατης και πανέξυπνης Έλενα Σακρίτα. Για το θέμα της ακύρωσης της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου. Πραγματικά αδυνατό να παρακολουθήσω την επιχειρηματολογία της. Τέλος πάντων, και από την άλλη, καμία σχέση. Απλά το λέω, όλες τις παρεμβάσεις και όλα όσα λέγονται, και καλώς λέγονται, υπάρχει πλέρια ελευθερία που λέμε και δημοκρατική έκφραση, και καλώς υπάρχει. Η αδερφή της 45χρονης Αντιγόνης, που πραγματικά δολοφονήθηκε με έναν φρικτό τρόπο από τον ίδιο της το σύζυγο, τον πρώην σύζυγο τέλος πάντων, και πατέρα των παιδιών της, έστειλε ένα μήνυμα ότι η σιωπή σκοτώνει, η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, και πραγματικά έχει και ένα ολόκληρο κείμενο που απευθύνει στην κοινωνία, συνδετριμένη φυσικά από τη δολοφονία της αδερφής της. Θα σταθώ στο πρώτο μέρος, ότι η σιωπή σκοτώνει, και στο δεύτερο, και ότι η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν πρέπει να είναι ιδιωτική υπόθεση. Και μια ακόμα γυναικοκτονία ή δολοφονία, ανθρωποκτονία είναι για μένα, ποτέ δεν δέχτηκα τον όρο γυναικοκτονία, είναι ανθρωποκτονία. Μια ακόμα τέτοια περίπτωση σε μια μάστιγα τελικά, έχει εξελίσσεται σε μάστιγα όλη αυτή η αλυσίδα. Αλλά να πω κάτι ρε παιδιά, γιατί δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, συγκεκριμένη υπόθεση, όταν υπηρετούσαν στο σώμα, υποτίθεται ότι τους παρακολουθούσε και ο στρατιωτικός ψυχολόγος, οι συνάδελφοί τους, και όλοι βγαίνουν τώρα και λένε ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, δεν είχαμε αντιληφθεί το παραμικρό. Από πού δηλαδή να βοηθηθεί η συγκεκριμένη άτυχη γυναίκα, και πώς να βοηθήσει περαιτέρω η πολιτεία με όλες αυτές τις δομές που κατηγορείται και τα λοιπά ότι δεν έχει. Το μόνο μπορώ να καταλάβω είναι όταν απευθύνεται μια γυναίκα που κακοποιείται, ένας άνθρωπος που κακοποιείται, απευθύνεται στις αρχές και δεν βρίσκει όχι απλά ευήκον ους, δεν βρίσκει περιπολικό, δεν βρίσκει βοήθεια, δεν βρίσκει κάποιον να καταγράψει μια καταγγελία. Αυτό ναι. Κατά τα άλλα όμως, γιατί το ρίχνουμε και αναπτύσσουμε όλη αυτή τη φιλολογία και την ακολουθούμε όλοι? Γιατί η υπόθεση αυτή είναι καθαρή. Είναι αυτή η περίπτωση που ξέρουμε όλοι. Δεν υπησέρχομαι περισσότερο. Δεν ξέρω αν έχω γίνει και σαφής και αντιληπτή, αλλά έχει γίνει λίγο. Τέλος πάντων, είναι τόσο τραγική η υπόθεση που δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο τραγούδι σιγά σιγά, αν θέλεις Γιώργο μου, να τα αλλάξουμε λίγο γιατί κουράσαμε.

Λοιπόν, φτάσαμε στο και 57. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Μουσικά φυσικά θα σας αποχαιρετήσουμε. Και αύριο ελπίζω πως θα είμαστε πάλι εδώ για να τα πούμε μετά τις 5. Έχουμε θέματα ανοίξει, σημαντικά και δημογραφικά και άλλα. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνω να σας πω και τα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας για το πόσο και ποιοι, πόσοι και πώς και ποιοι διαβάζουν βιβλίο καθαρά για ψυχαγωγία. Είναι πανελλαδική έρευνα. Θα πω ότι μόνο ένας στους 4 Έλληνες διαβάζει βιβλίο τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, έχοντάς το την αγαπημένη του, το αγαπημένο του μέσο αποσύνδεσης από ένα κόσμο που δεν σταματά ποτέ να κινείται και να μας φορτίζει υποχρεώσεις. Μου άρεσε αυτό, ήθελα να το μοιραστώ για το τέλος. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο μετά τις 5. Πολλά πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι ένα τείχος που εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι κανείς άλλος δεν το έκανε αυτό εκτός από τον ίδιο. Επί 47 χρόνια το Ιράν εκμεταλλεύτηκε τον κόσμο. Κανείς δεν έκανε τίποτα, σημείωσε. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο της Συνόδου των G7 στην Γαλλία, ο Αμερικανός Πρόεδρος επισήμανε ότι το μνημόνιο Ουάσιγκτον είναι πολύ ισχυρό και οι Ιρανοί ηγέτες θέλουν να το υπογράψουν. Ποτέ δεν ξέρεις με τις συμφωνίες, αλλά θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Νομίζω ότι θα γίνει, θέλουν να υπογράψουν, θέλουν να επιστρέψουν σε μια κανονική ζωή, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν πρόκειται για ένα απλό μνημόνιο δύο παραγράφων, πρόκειται για ένα μακροσκελές, αρκετά λεπτομερές μνημόνιο. Νομίζω ότι θα το έκαναν. Αν δεν το κάνουν, δεν πειράζει, θα πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά τη διαδικασία, συμπλήρωσε. Λίγο νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον πιέζει το Πακιστάν και το Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του μνημονίου κατανόησης για τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ακόμη και εντός της ημέρας, ώστε οι Αμερικανοί πολίτες να ενημερωθούν για το περιεχόμενό της. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Αμερικανική πλευρά επιδιώκει την ταχύτερη δυνατή δημοσιοποίηση, προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για μια συμφωνία που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα το CNN αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του προσχέδιο του μνημονίου, το οποίο παραμένει υπό διαπραγμάτευση και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Στο συγκεκριμένο κείμενο δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το καθεστώς που θα ισχύσει για τα στενά του ορμούς, παρά μόνο το γεγονός ότι θα ανοίξουν. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για την συγκράτηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Η νέα εφαρμογή «Πόσο κάνει» που επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τα οποία πωλούνται σε σούπερ μάρκετ, ήδη δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας του. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν οι μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε 6 μεγάλες κατηγορίες: τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, φρέφικα είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Η πλατφόρμα εμφανίζει τις διαθέσιμες τιμές από τις αλυσίδες, τις ταξινομεί από την χαμηλότερη προς την υψηλότερη και επισημαίνει την καλύτερη τιμή. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το πόσο κάνει δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το επιβεβαιώνει, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Προκλητικό να παρουσιάζεται μία πλατφόρμα ως όπλο όταν δεν επαρκεί το εισόδημα, αναφέρει το ΚΚΕ. Η ακρίβεια των καρτέλ και της Νέας Δημοκρατίας δεν χτυπιέται με πλατφόρμες, αλλά με ψήφο στην ελληνική λύση, υποστηρίζει το κόμμα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που δρούσε από το 2017 έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε Κρήτη, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη και 71 συνδρομητές. Η ελληνική αστυνομία εντόπισε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες και κατέσχεσε εξοπλισμό IPTV, πελατολόγια, μετρητά και οχήματα. Το παράνομο όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημία των νόμιμων παροχών ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης Κατερίνης, καθώς εκτός από τα έργα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό, διακόπηκε η κυκλοφορία και στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου λόγω προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος ο αυριανός καιρός από το μεσημέρι στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς, παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο.
0: Earth News Radio 105,8.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

Έτσι να είμαστε έτοιμοι, κύριε Σκέβη, για την Barbara Streisand ήταν το χειροκρότημα, όχι για μένα. Επιτρέψτε μας πριν σας ξεναγήσουμε στην επικαιρότητα, που είναι δύσκολο πράγμα έτσι κι αλλιώς, να σας μεταφέρω νοητά και ηχητικά στο 1967, τέτοια μέρα ήταν, 17 Ιουνίου, και μόλις φτάσαμε στο Central Park στη Νέα Υόρκη. Εμείς και άλλοι 135.000 θεατές. Είναι η συναυλία Happening in Central Park. Είναι η Barbara Streisand και ήταν το πρώτο ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ της Streisand. Δυστυχώς, επειδή κατά τη διάρκεια της συναυλίας η Streisand ξέχασε τους στίχους από ένα τραγούδι, αυτό της έμεινε ως μια τραυματική εμπειρία και για κάποιες δεκαετίες μετά δεν έκανε ζωντανές συναυλίες σε εξωτερικό χώρο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, είτε στο Central Park, είτε στην Αγία Παρασκευή ή όπου βρίσκεστε εσείς που μας ακούτε. Είναι το Earth News Radio 105,8, είναι το απολύτως σχετικό και είναι η ημέρα Τετάρτη, 17 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026, 8:51 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Γιώργος Σκεύης. Χρόνια είχαμε ζαμάνια να τον... Πόσο κάνει η παρουσία σου εδώ, θα μας χρεώσει κάτι παραπάνω, θα μπω στην εφαρμογή, Γιώργο. Δεν ξέρω, θα μπω στην εφαρμογή να δω. Και άμα κοστίζει άλλος ηχολήπτης στο Central Park, πιο φτηνά θα πάρω αυτόν. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Αν θέλησετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε δύο πολύ ωραίες μεθόδους, ψηφιακές, αμφότερες, μην πω και οι δύο, αλλά μένω στο αμφότερες. Λοιπόν, στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνεται κενό, Radio, δύο λέξεις, και στην πλατφόρμα του Viber, αυτή είναι η διεύθυνσή μας, είναι το ξεκλείδωμα για να στείλετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και χρησιμοποιώντας το Messenger, μόλις μπείτε στη σελίδα, μπορείτε να στέλνετε και εδώ ή εκεί, όπως το προτιμάτε, τα μηνύματά σας. Ήταν που λέτε 17 Ιουνίου και τότε το μακρινό 1972. Τι έγινε θα μου πείτε. 5 άνδρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος. Τότε δεν είχε Predator και έπρεπε να βάλει στο γοριό την ψήρα. Ήταν αναλογικά τότε τα πράγματα, πιο ξεκάθαρες εποχής. Τους πιάνουν λοιπόν την ώρα που προσπαθούν να βάλουν το σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο περίφημο κτίριο Watergate της Washington. Ακολουθεί το περίφημο σκάνδαλο Watergate και αυτό οδηγεί στην παραίτηση του Προέδρου Νίξον το 1974. Είναι μακριά το 72. Το 2012 θυμόσαστε τέτοια μέρα. Εκλογές. Είχαμε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία ανεβασμένη, φτάνει στο 29,66%. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε διαρκή άνοδο, φτάνει στο 26,89%. Το ΠΑΣΟΚ στο 12,28%. Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51%. Χρυσή Αυγή 6,92%. Δημάρ 6,26%. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,5%.

πρώτα για ένας ακροατής μια στιγμή, γιατί στα μηνύματα που μου στέλνετε, όχι στο Viber, στο Messenger. Με ρώταγε λοιπόν γιατί δεν κάνω εκτενείς αναφορές ή δεν φωνάζω εδώ τους συναδέλφους, το Δημήτρη, το Φαναριώτη, για να δίνουμε συνεχή, λέει, ροή πληροφοριών για τις εξελίξεις στη συμφωνία Αμερικής-Ιράν. Και κοιτάξτε να δείτε, πρώτα απ' όλα στα δελτία μας, αλλά και στους τίτλους, έχουμε αναφορές που είναι σχεδόν, να το πω στην ομυρική διάλεκτο, real time. Δηλαδή μόλις συμβεί κάτι, υπάρξει μια ανακοίνωση. Στην εκπομπή το αποφεύγω λίγο, να σας το πω, είναι προσωπική στάση, γιατί βλέπω ότι όλη αυτή η ιστορία έχει τόσα επικοινωνιακά απόνερα που αν κάθε 10 λεπτά λες κάτι, στα επόμενα 10 λεπτά θα πεις κάτι αντίθετο, στα επόμενα, δηλαδή διαβάζω κι εγώ, γιατί τα έχω και μπροστά μου, έχω τα πρακτορία και αυτά, τις ανακοινώσεις του Προέδρου Τραμπ. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη, παιδιά. Πραγματικά δεν μπορείς.

0: δηλαδή σου λέει τώρα αυτή η συμφωνία που αυτοί κατάλαβαν ότι δεν μπορούν και συμφωνούν σε όλα μαζί μας. 10 λεπτά μετά βγάζει μια ανακοίνωση που λέει αν αυτοί δεν καταλάβουν ότι πρέπει να υποκύψουν θα συνεχίσω τους... Ναι. 10 λεπτά μετά σε μια υπέροχη συμφωνία βγάλτε τα πετρελαιοφόρα. Δεν γίνεται όμως αυτό, παιδιά. Θα μου πεις εγώ θέλω... Ναι, θα τα μαθαίνετε. Γιατί είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο, έχουμε όχι απλώς επαρκή κάλυψη των εξελίξεων, σας λέω, και στα δελτία και στους τίτλους, όταν υπάρξει κάτι πιο στέρεο, υπογράψαμε ρε παιδί μου, εντάξει βγήκαν τα 3 πετρελαιοφόρα, αλλά το 4ο είχε ένα θέμα. Όταν υπάρξει κάτι τέτοιο θα κάνουμε και εμείς εδώ μια πιο αναλυτική αναφορά, γιατί αυτό το παιχνίδι με τον Αμερικάνο, να το πω έτσι, είναι πιο πολύ επικοινωνιακό από ότι είναι ενημερωτικό. Πού το θυμηθήκατε βρε, βέβαια.
1: Όταν με δεις και το
0: παιχνίδι του Αμερικάνου είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει πει η θρυλική Ρίτα Αμπατζή, που έφυγε μια τέτοια μέρα από τη ζωή το 1969 στο Εγάλεο. Είχε γεννηθεί Σμυρνιά η Ρίτα Αμπατζή.

ένα εξαιρετικό τραγούδι του Σκαρβέλη. Εδώ μιλάνε βέβαια για να στήσουν μια παρτίδα, να του τα πάρουν και τα λοιπά. Φαίνεται όμως ότι σε αυτή την παρτίδα που άνοιξε ο πρόεδρος Τραμπ, αυτός που έστησε την παρτίδα είναι και ο χαμένος. Γιατί βγήκε και είπε βέβαια, τελειώνω άλλον ένα πόλεμο, χωρίς να διευκρινίσει ότι αυτός ο πόλεμος δεν υπήρχε πριν από αυτόν. Λέει τελειώνει ένα πόλεμο τον οποίο αυτός ξεκίνησε και στον οποίο φαίνεται ότι τόσο ο ίδιος όσο και το Ισραήλ έχουν υποστεί μια στρατηγική ήττα. Προσέξτε το αυτό. Και τακτικά δεν μπορείς να πεις ότι τάξη, έχουν μειωθεί κάπως τα εξοπλιστικά από θέματα του Ιράν, αλλά αυτό που ήθελαν, να πέσει το καθεστώς, να εξαλείψουν το πυρηνικό πρόγραμμα, τίποτα από αυτά δεν έχει επιτευχθεί. Αλλά ας πούμε εμείς να το δώσουμε αυτό στον πρόεδρο, ότι κέρδισε κάποιες περηφανείς νίκες στρατηγικά. Η ζημιά που έχουν υποστεί τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες οικονομικά, σε ανθρώπινο δυναμικό, δεν τα πολύ ακούμε αυτά. Σκοτώθηκαν και Αμερικανοί, δεν ήταν ότι δεν σκοτώθηκαν. Συν η σχέση με το Ισραήλ που έχει διαραγεί όσον αφορά τουλάχιστον το Λίβανο, και το Ιράν λέει ότι ο Λίβανος θα είναι μέρος της συμφωνίας. Οπότε αφήστε να τα δούμε αυτά από Παρασκευή και μετά πιο αναλυτικά, καθώς ακούμε τη Ρίτα Αμπατζή να στείνει σε αυτό το υπέροχο κομμάτι του Σκαρβέλη το κόλπο, το παιχνίδι του Αμερικάνου.

αρχίσεις και τις αργές της. Βοτσαλό χαλάκι βάλε λίγο, Γιώργο, να το στρώσουμε, γιατί βλέπω εδώ έρχονται και τα μηνύματά σας. Και θέλω να πω για δύο από αυτά που είναι, ξέρετε, πιο μικρές ειδήσεις, αλλά που είναι τεράστιες στην ουσία. Στην Εύβοια λέει, άγριο ξύλο ανάμεσα σε δύο μαθήτριες γυμνασίου και τα λοιπά. Ξέρετε, πολλά τέτοια. Κοιτάξτε όμως τώρα, ρε παιδιά, και δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε όμως κάτι σε κεντρικό επίπεδο. Οι συμμαθητές και συμμαθήτριες, όχι να τις χωρίσουν, αλίμονο, βιντεοσκοπούσαν. Και λέμε, μα είναι δυνατόν, σημαίνει ότι κάτι δεν έχουμε πει σε αυτά τα παιδιά. Δεύτερον, δεν ήταν που τα κινητά δεν τα έχουμε στο σχολείο. Με τι βιντεοσκοπούσαν τα παιδιά στο το ξύλο. Και τρίτον, μετά εμείς στην εκπομπή μας παίζουμε το βιντεάκι για να καταδικάσουμε, για να το δει και όλη η υπόλοιπη πιτσιρικαρία. Δηλαδή, ρε παιδιά, χρειάζεται να βάλουμε ένα μέτρο στα πράγματα. Έχουμε τρελαθεί. Γιατί διαβάζω, στην Ιταλία μια μητέρα στράφηκε νομικά εναντίον της Meta και του TikTok μετά την αυτοκτονία της 12χρονης κόρης της. Ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο είχε μπει σε ένα ψηφιακό λαβύρινθο, ξέρετε, ρώταγε τους αλγόριθμους, και αυτοί της έστελναν πληροφορίες για αυτοτραυματισμό, για το πόσο εύκολο είναι να πάρει κανείς τη ζωή τους. Ένα 12χρονο κορίτσι. Και καλά κάνει βέβαια η μητέρα και η οικογένεια και στρέφεται να τις κλείσουμε, ειλικρινά σας το λέω, αυτές τις πλατφόρμες, αλλά αφού αυτοκτόνησε το κοριτσάκι, άνοιξαν, λέει, οι γονείς της, ξεκλείδωσαν τις συσκευές της. Δηλαδή, ένα 12χρονο παιδί είχε κλειδωμένες συσκευές, οι οποίες τι κάνουνε, μπορούν να την πάνε στα πιο σκοτεινά μέρη του κόσμου. Πρέπει να το ξαναδούμε, παιδιά, αυτό. Γιατί μετά είναι αργά από ό,τι βλέπετε. Και όταν ξεκλείδωσαν, λέει, είχε φτιάξει ένα προφίλ μυστικό στο Instagram και τα λοιπά, είχε βυθιστεί. Ναι, αλλά μέχρι να βυθιστεί, πού είμαστε εμείς, ρε παιδιά? Προς Θεού, δεν θα κάνω εγώ τώρα πώς τους γονείς, αλλά δεν γίνεται μετά να λέμε, μωρέ, αυτό το... Δεν είναι αθώα αυτά τα εργαλεία, παιδιά. Δεν σημαίνει ότι είναι να τα καταργήσουμε. Όχι. Αλλά αυτός είναι ένας κόσμος τρομακτικός που θέλει φοβερή εκπαίδευση από εμάς τους ίδιους. Που μπαίνουμε να... Δηλαδή, αν πριν την εκπομπή κάτσω να σκρολάρω στα διάφορα τέτοια, θα μπω μετά από χαζεμένους και θα σας λέω άλλα αντάλλων. Μην νομίζετε. Και παθαίνεις και εξάρτηση. Αλλά αυτό, σαν να μην θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ήταν πολύ θετικά τα μέτρα αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Γιατί θέλω να πω και για ένα άλλο ωραίο κυβερνητικό, για το οποίο έχω κάτι ενστάσεις. Αλλά αυτή η ιστορία με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και πολλοί άρχισαν διαμαρτύρονται που περιορίζει τις ελευθερίες του παιδιού. Δεν είναι ελευθερία του παιδιού να το πετάξει σε ένα λάκκο με λιοντάρια και λύκους για να διασκεδάσει. Δεν είναι, παιδιά. Δηλαδή, μερικά πράγματα, αυτός ο υπερπροοδευτισμός θα μας φάει στο τέλος, να το ξέρετε. Και εμείς, άντε, θα φύγουμε σε λίγο. Αυτό που λέμε οι νέες γενιές, αυτές θα το πληρώσουν και σωρευτικά. Βλέπω το δείκτη στο ρολόι να ροκάρει, να κάνει rock around the clock. 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock. Τώρα δεν είναι 12 o'clock, είναι 18 και 22. Και σαν σήμερα, τι είναι ρε παιδιά, η ζωή και το τυχαίο και το μοιραίο. Είναι 1954, 17 Ιουνίου. Δύο μέρες πριν, ο Αμερικανός κιθαρίστας Ντάνι Σεντρόουν, Ντονάτο Τζόζεφ Σεντρόουν, εντάξει, έχει μπει στο στούντιο και έχει γράψει τα βασικά θέματα για την κιθάρα στο τραγούδι που ακούτε, στο Rock Around the Clock. Η κιθάρα που ακούτε είναι δική του. Έχει κανονίσει τις επόμενες ηχογραφίες και αυτά, είναι στο σπίτι του, κάτι πάει να κάνει, πέφτει από τη σκάλα του σπιτιού του, σπάει το λαιμό του και φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1954. Για την πλατφόρμα αυτή που μπαίνεις και βλέπεις πόσο κάνει. Κάθε εργαλείο, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, είναι χρήσιμο και είναι πραγματικά, η γνώση είναι χρήσιμη και είναι δύναμη. Αυτό όμως, λέει, που θα βλέπεις στα ευρωπαϊκά, ας πούμε, μαγαζιά, πόσο κάνουν τα παξιμάδια, εμένα σε τι με βοηθάει? Θα πάω στο δικό μου σούπερ μάρκετ και θα του πω, έλα εδώ, ρε,
Πάμε Ρουμανία, Ιταλία, γιατί έχει και αυτές τις χώρες. Κοίτα εδώ το παξιμάδι. Ή θα πάρω τηλέφωνο το Ρουμάνο φίλο μου, στείλε μου δύο παξιμάδια, γιατί θέλω να πω, αυτά είναι ωραία, αλλά όταν λέμε ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια, πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί όταν ήθελα να αγοράσω ένα λάπτοπ, γιατί είναι εργαλείο για τη δουλειά μου, και όταν πια είναι παροχημένο δεν μπορείς να την κάνεις σωστά, μπήκα κι εγώ σε πλατφόρμες, ζήτησα την τεχνητή νοημοσύνη να μου κάνει σύγκριση τιμών, αλλά αν θέλω να πάω να πάρω τρεις φρυγανιές, δύο γιαουρτάκια και ένα αναψυκτικό, να πρέπει να μπω στην πλατφόρμα για να ψάξω τα 10 σούπερ μάρκετ. Και άμα τις φρυγανιές τις έχει στα Πατήσια και ο άλλος το έχει στον Ημιτό, θέλω να πω λειτουργικά. Λέει θα συγκρίνει, έχεις λίστα με 50 προϊόντα. Ναι ρε παιδιά, αλλά να πρέπει να προσλάβω λογιστή για να πεταχτώ μέχρι το μίνι μάρκετ. Δηλαδή είναι φορές που δεν έχεις χρόνο ούτε στο σούπερ μάρκετ να πας, που έχει υποτίθεται τις καλύτερες τιμές. Πόσο μάλλον να μπαίνεις να κάνεις τώρα ψηφιακές τέτοιες. Θα πάω και στη γειτονιά μου, έχω και 2-3 υπερήλικες και την κυρία Χριστίνα που χαιρετιόμαστε κάθε πρωί, που δεν ξέρει τι είναι το smartphone, έχει ένα ωραίο κινητό με μεγάλα κουμπιά, έχει και 2-3 αριθμούς εκεί από τη γειτονιά έτοιμους. Και θα της πω άμα θέλετε, πιο πολύ για να περάσει η ώρα της, όχι τώρα δηλαδή να της φτιάξει ότι... Αλλά πώς θα μπει να το κάνει αυτό, δηλαδή συνταξιούχοι που το ένα που το άλλο... Είναι ωραία αυτά τα εργαλεία, το ξαναλέω, δεν λέω γιατί το κάναμε, καλά κάναμε και το κάναμε. Αλλά να νομίζουμε ότι αυτό δεν θα είναι, λέει, ανεκτή η υπερβολική διαφορά τιμής από τα ξένα, αν το παρακάνω. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι ανεκτή, να μην είναι από το σκεύη και από μένα. Αν θες Γιώργο να πηγαίνουμε μαζί στα σούπερ μάρκετ, θα παίρνω και μια κιθαρούλα και θα μπαίνουν και θα τους λέμε είσαστε πανάκριβοι και πάμε για να ψωνίσουμε. Ναι, αυτό, ναι, άμα καθόμαστε απ' έξω μπορεί να μας δώσουν και κάτι και μετά θα μπαίνουμε χωρίς σύγκριση. Είναι όλα αυτά τα εργαλεία ωραία, αλλά είναι συμπληρωματικά. Δεν μπορούν να χτυπήσουν την ακρίβεια. Τώρα να λέμε τα πράγματα όπως είναι και όπως πρέπει. Σαν σήμερα βλέπω ότι ο Στέλιος Βανδακάρης, ο δευτερότοκος γιος του Μάρκου, έφυγε από τη ζωή. Αυτή ήταν μια εξαιρετική περίπτωση και ανθρώπου και τύπου και μουσικού. Τον είχα γνωρίσει όταν έπαιζε με ένα πολύ καλό μου φίλο, τον Παντελή Βορύδη, είχα πάει να τους δω και μιλήσαμε. Αυτός ήταν ένας ρεμπέτης μπλουζίστας, δηλαδή λάτρευε το μπλουζ, τον άκουγες πολλές φορές και μπουζού και έπαιζα ρεμπέτικα και... Άκουγες όμως και λίγο Μισισιπή στο παίξιμο του μπουζουκιού. Δεν έμεινε σε αυτό με την αγάπη του με τον Louisiana Red, ένα πολύ γνωστό μπλουζίστα. Ο Στέλιος Βανδακάρης ηχογράφησε το δίσκο «Το μπλουζ συναντά το ρεμπέτικο». Και με την πρώτη ευκαιρία, γι' αυτό έγραψε, γιατί είναι και δικό του το «Σε ένα μπαρ του Μισισιπή». Λάτρευε φυσικά τον πατέρα του, τον θαύμαζε και από πολύ μικρός ήταν κοντά του και μαθήτευσε μαζί του. Και μην νομίζετε, έχει παίξει σε ένα φεστιβάλ στο Fallon της Σουηδίας, έπαιξε μαζί με τον John Lee Hooker, δεν είναι έπαιξε γέλασε, το 2003 στο Λονδίνο σε ένα φεστιβάλ blues με τον περίφημο Taj Mahal, αυτό τον μπλουζίστα που ανακάτευε και τα ethnic χρώματα, και με τη Σεζάρια Εβόρα. Ο Στέλιος Βανδακάρης έφυγε μια τέτοια μέρα το 2019. Σε λίγο εμείς θα φύγουμε από το μπαρ στο Μισισίπι, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων για να έχουμε μια φρεσκαρισμένη εικόνα της επικαιρότητας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνήσαμε ότι η δωρεάν διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της συμφωνίας και αυτό ξεκινά από τώρα, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά το πέρας της συνόδου των G7 στη Γαλλία. Η Ουάσιγκτον πιέζει το Πακιστάν και το Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του μνημονίου κατανόησης ακόμη και εντός της ημέρας, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Σε εφαρμογή από σήμερα, το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ, είναι ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που δρούσε από το 2017. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη και 71 συνδρομητές. Συνελήφθη 16χρονο στο Πορτοράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια και Πελοπόννησο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

δεν έχετε παράπονο, από το Central Park σας πάμε στην Κόπα Καμπάνα μέχρι και ο Σκεύης. Εντάξει, είναι μεγάλο σε ηλικία και τα έχει ακούσει αυτά. Είπε, αχ, πόσο καιρό είχα να τα ακούσει, να το χορέψεις. Τα χόρευες αυτά. Ωραίο, εξαρτάται λέει από την παρτενέρ. Αν μπορούσαμε, αν ήξερε, εγώ τα ξέρω, αλλά να μην κάνω και το κορίτσι να αισθανθεί άβολα. Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Μπράβο και στον Μπάρι Μανίλου. Γεννήθηκε 17 Ιουνίου του 1943, σαν σήμερα δηλαδή, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. His name was Rico. Δεν ξέρω Γιώργο, αλλά νομίζω είχαν αυτά τα χρόνια μια ωραία αφέλεια, που εγώ την αφέλεια έτσι κι αλλιώς την εκτιμώ και την αγαπάω στους ανθρώπους. Δεν κάνουν 20-30 πίσω σκέψεις για να σου πούνε την 21η αφού έχουν επεξεργαστεί. Αλλά υπήρχε κάτι, δεν λέω ότι όλα ήταν καλά προς Θεού και προβλήματα και απ' όλα, αλλά ήτανε τα πράγματα έτσι λιγότερο ψηφιοποιημένο, επεξεργασμένο, περίπλοκο, να κοιτάω στον καθρέφτη να δω ποιος είμαι για να μάθω και να μου πω αξίζω, διότι το εγώ μου, ξέρω εγώ τι να πω. Τι να πω. Να πω τα μηνύματά σας και ντρόπι μου που τόση ώρα λέμε διάφορα, αλλά μας πήγε ωραία στην Κοπακαμπάνα ο Μανίλο. Τι λέει εδώ ο Κώστας? Μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα η Κίμπερλι Γκυλφόιν έλεγε ότι είμαστε τεμπέλιδες και πολλά άλλα πράγματα που ντρέπομαι να στα πω. Όχι, να το πω, αλλά δεν μας ήξερε τότε, Κώστα μου. Δεν μας ήξερε και νόμαζε. Μετά που μας γνώρισε, λέει ρε εσύ, τι καλά παιδιά, τι δουλευταράδες, τι ωραίους τραγουδιστές που έχουν, τι υπέροχες γυναίκες, δημιουργικές, και μας αγάπησε και είναι τώρα και πρέσβυρά μας, όχι δική μας, των ΗΠΑ εδώ, και άλλαξε γνώμη, Κώστα μου, αμέσως. Είπε μια κουβέντα τα παλιά τα χρόνια. Λοιπόν, για να δούμε από πού να ξεκινήσω, μην πάω στα προηγούμενα. Νάτος, ο Γιάννης, πρώτος. 1947 γεννιέται ο Γκρέγ Ρόλι, τον Σαντάνα και τον Τζέρνεϊ, μπράβο. 1957 έρχεται στη ζωή ο Φίλιπ Σεύρον, τον Ρόγκς ή τον Πόγκς. Δεν τους ξέρω, να σου πω την αλήθεια, Ιωάννη μου, ελπίζω μάλλον Pogs, πρέπει να έχω κάνει λάθος εγώ. 1958 γεννήθηκε ο Τζέλιο Μπιάφρα, τον Dead Kennedys, και το 72 Rolling Stones στην κορυφή με το Exile on Main Street. Stones τους ξέρω τουλάχιστον, τους λέω και σωστά, κατάλαβες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διεύρυνση. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Οπ, ωραία φωτογραφία από τον Νότιο Πάρκο της Πάτρας για τρέξιμο. Και ακούει και την εκπομπή. Για βάλε το Μπάρι, ανέβασέ το, να του δώσουμε ρυθμό του Παναγιώτη. Ο πόλης θα τους έχει περάσει τώρα στο πάρκο. Για να πάμε και στην Αλεξάνδρα. Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε Αλεξάνδρα. Ελπίζουμε να είναι, για να περνάτε εσείς καλά και να ενημερώνεστε. Α, καλά. Εντάξει Αλεξάνδρα, είσαι κάπου αλλού. Δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι πιο σημαντικός. Κάνουμε μια δουλειά εδώ. Και εμείς διαλέγουμε. Δεν είναι ότι ήτανε τώρα, ήσουν συναυλία και ήρθα και σου πιάσα την κουβέντα. Αχ. Αχ, και άσε τα ρε. Τα ρε με τους κολλητούς, όχι εδώ. Θα μου πεις λέει φίλε μετά, εντάξει παρεξή. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχεις καταλάβει πώς δουλεύει αυτό, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι δουλειά σου. Αλλά όταν δεν είναι κάτι δουλειά σου, προσπάθησα να το σκέφτεσαι λίγο. Καλησπέρα Βαρθαλάκη. Πόσο κάνει λέει η ενημέρωση? Δεν ξέρω, μπες στην εφαρμογή να δεις. Έτσι για να μην πάρω σβάρνα τα ράδια, έχω και δουλειές. Όχι, εδώ δεν έχει συγκριτικό. Earth News Radio 105,8, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα θα ακούς. Τελείως. Αυτό δεν μπαίνει σε λίστες, σε συγκρίσεις και τα λοιπά. Βαρθαλάκη, τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα. Λοιπόν, φεύγουμε από την Κοπακαμπάνα να πάμε μια βόλτα μπάλα Αργεντινή, τέτοια πράγματα.

0: Αργεντινά, Λιονέλ, τα καταλαβαίνετε ακόμα και στα αργεντίνικα που τα λέει. Νομίζω το 22 ήταν ο μεγάλος ύμνος της Αργεντινής αυτός, που έλεγε εκεί το τραγούδι, πήγαινε πες το Θεό για το Μαραντόνα και να έρθει εδώ ο Λιονέλ να φτιάξει ό,τι είναι να φτιάξει, δεν είναι και ειδικό στα αργεντίνικα. Να ονειρευόμαστε, να φανταζόμαστε, να είστε και ο Δημήτρης Καϊμάς. Μα στα 39 σου και εσύ να βάζεις 3 γκολ. Μπράβο ρε Δημήτρη, γεια σου, τι γίνεται.
1: Κοίταξε, καλησπέρα.
0: Λέουν οι αθλητές. Καλό απόγευμα.
1: Οι αθλητές έχουν αλλάξει τα δίπλα. Βλέπουμε σε όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
0: Εντάξει, ο Μέση δεν είναι οι αθλητές. Είναι ο Μέση, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά λέω, επειδή και το Ρονάλντο παίζει απόψε.
0: Ναι, είναι γενικότερα αυτός πιο αθλητικό
1: στο μπάσκετ.
0: Τέτοιος.
1: Βλέπουμε πολλούς που είναι πλέον προχωρημένη αθλητική ηλικία.
0: Αθλητική, γιατί αλλιώς.
1: Ναι, αθλητική ηλικία. Ναι. Αλλά πλέον ενώ παλιότερα, εγώ έχω ένα περιστατικό, το έλεγα νομίζω και το πρωί στα παιδιά. Ήμουν παιδάκι και τα άκουγα τους θείους μου να μιλάνε ότι είναι αυτός γέρος. Και τον έβλεπα εγώ παίζει ποδόσφαιρο και λέω, τι γέρος μου αρέσει. Λέω, αυτός είναι νέος. Για μένα ναι. Ήταν μεγάλος. Και λέω, πώς είναι θείε. Και μου λέει, 32. Καλά, και είναι γέρος, λέω.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτός ο εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ο Μέση, εντάξει, να κάνει και hat-trick δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Και
1: δεν το είχαμε, ότι
0: ήταν, δηλαδή αυτό το είναι μαγικό, το κάτι έχει το πόδι του, έχει πάει νερά η δακή, έχει ρίξει ρε παιδί μου μια αστερόσκονη, δεν μπορεί. Δεν γίνονται έτσι αυτά. Ήταν μια από τις υπέροχες στιγμές, μεγάλη συγκίνηση για τους Αργεντίνους και συνεχίζονται τα θαύματα στο Μουντιάλ και έχουμε ραντεβού εδώ στο Earth News Radio 105,8. Έχετε 4 βασικά ραντεβού, κυρίες και κύριοι αγαπητά μου παιδιά, που τα μαθαίνετε όλα με πάσα λεπτομέρεια. Αλλά αυτό δεν μπορούσα να μην καταθέσω το σεβασμό μου για αυτό το ποδοσφαιριστή. Δεν άντεχα.
1: Πάμε λοιπόν, σε τελευταία.
0: Για πες μου τώρα, κάνεις προπονητής, φεύγει, έρχεται, τι γίνεται.
1: Περίχουμε, έχουμε πριν από πολύ λίγα λεπτά η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε ποινές για Ναν και Τζόουνς για το επεισόδιο στο ΣΕΦ το Σάββατο απόγευμα.
0: Που είχαν τις επιθέσεις. Ναι, αυτή την ιστορία με τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Δημητριάδη, η ΔΕΑΒ δεν έχει πει τίποτα. Έχω διαβάσει ανακοινώσεις του Υπουργού αν είναι ποινικό τέτοιο, θα επιληφθεί η δικαιοσύνη και αυτά, και από τότε
1: δεν υπάρχει κάτι εκεί.
0: Σιωπή,
1: εγώ λέω,
0: ναι,
1: εγώ λέω εδώ που
0: λοιπόν,
1: υπάρχει εξέλιξη.
0: Είναι ο Ναν με ποιον, ποιος του
1: επιτέθηκε. Με τον Τζόουνς,
0: ο Τζόουνς νομίζω του επιτέθηκε του Ναν, αν τα είδα καλά.
1: Και οι δύο, και
0: αυτός
1: ήταν Ρόκι Μπαλβόα και οι δύο.
0: Μπράβο, Ρόκι Μπαλβόα.
1: Ανάμεσά τους να μην είναι. Γιατί είναι
0: χρυσοδάχτυλου, εντάξει.
1: Γιατί είναι σχεδιά ανάμεσά τους. Δηλαδή όποιος πήγε να χωρίσει, αν δεν ήταν πασκιμπολίστας, πού πας ρε, τι πας να κάνεις, να μπεις ανάμεσά τους.
0: Ναι,
1: είναι χιλιαρικάκια,
0: μάλιστα.
1: Λίγα πολλά τα λεφτά.
0: Εκαστός ή και οι δύο.
1: Έκαστος.
0: Α, καλό ποσό.
1: Και επίσης και η ΠΑΕ.
0: Τα δίνεις
1: σε
0: μένα να μπω στο πόσο κάνει να φτιάξω μια λίστα, να πάω μια ψώνια για σούπερ μάρκετ.
1: Η ΚΑΕ από μια ποινή, από μια μάλλον αγωνιστική εκκλεισμένη των θυρών.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε τώρα Παναθηναϊκός έμαθε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο, το Conference League.
0: Αχα.
1: Και τα λέμε, δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν την γνώριζα καν την λόγω ομάδα. Είναι η Πάξη. Έτσι.
0: Τι έπαθε?
1: Πάξη, έτσι λέγεται η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά βέβαια είναι επικίνδυνα, έτσι. Είναι ουγγρική ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η τρίτη στην τάξη. Όχι, μάλλον πήρε την τρίτη θέση στην Ουγγαρία. Θεωρώ ότι μέσα έξω πάρα πολύ εύκολα θα πρέπει να την κερδίσει. Τώρα ήταν και η πρώτη του Παναθηναϊκού με τον Ίστρουπ, έτσι να τον βλέπουμε, όχι να τον βλέπουμε, να προπονεί για πρώτη φορά την ομάδα. Τη Δευτέρα, την Κυριακή μάλλον, θα γίνει η παρουσίασή του και τη Δευτέρα αναχωρεί για την Ολλανδία που θα είναι έτσι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τη Δευτέρα αναχωρεί. Τώρα με τα γραφικά που λες για τον ΠΑΟΚ. θέλεις. Δεν υπάρχει έτσι κάτι.
0: Όχι, εγώ θέλω. Ο κόσμος μας ακούει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, η ερώτηση σου που πήγαινε σε
0: φεύγει ο Λουτσέσκου, έρχεται ο άλλος ένας.
1: Φεύγει ο Λουτσέσκου, αλλά ακόμη δεν υπάρχει. Καταρχήν δεν υπάρχει επίσημο διαζύγιο.
0: Άλλο. Εγώ διάβασα και προπονητή που είναι έτοιμος να έρθει.
1: Άλλο αυτό. Λέω επίσημο διαζύγιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει ο Λουτσέσκου. Και όπως λέγαμε και χτες, νομίζω ο ΠΑΟΚ θα είναι το μεγάλο ερωτηματικό για τη νέα σεζόν. Όλοι έχουν αλλάξει προπονητές, αλλά...
0: Όχι όλοι, ο Ολυμπιακός δεν άλλαξε.
1: Όχι, γενικότερα λέει.
0: Άλλες φορές όλοι έχουν αλλάξει, ζωή, είναι... στο ποδόσφαιρο, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Αλλά όμως κράτησα τον Λουτσέσκου, όχι μόνο σε αξία, σε προπονητική αξία, αλλά ήταν τα πάντα. Τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν ψυχολόγος, είπαμε γραφείο τα πάντα. Για να έχω μια, γι' αυτό είχα μια πορεία.
0: Επικοινωνίας, μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Ναι.
1: Την επόμενη σεζόν. Έλεγε αυτά που έπρεπε να πει.
0: Ναι, ή που έπρεπε. Τώρα το έπρεπε.
1: Που έπρεπε
0: σχετικό
1: να πει για την ομάδα του. Εντάξει,
0: όχι, για την ομάδα του, ανάλογα και το ηθικό πλαίσιο στο οποίο κινείσαι.
1: Αν θα καθίσουμε να δούμε τι έχουν πει οι ομάδες μας κατά καιρού, στα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Ό,τι δεν είναι καλό θα το αποδοκιμάσουμε. Δεν το συζητώ.
1: Ναι, λέω ότι δεν είναι μόνο από τον Λουτσέσκου. Κατά καιρού οι ομάδες μας έχουν πει πράγματα και θάματα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Μα και είμαστε κατά. Δεν σημαίνει ότι πει τα λέει η ομάδα μας όταν δεν συμφωνούν με τους ηθικούς μας κώδικες.
1: Λέω αυτά που πρέπει να πει, αυτά που υποστηρίζει η ομάδα του. Και είναι άλλο να τα λέει ο Δημήτρης που είναι γραφείο τύπου.
0: Μάλιστα.
1: Που μπορεί να πει: έλα μωρέ, πέρα ποιος είναι αυτός. Ναι. Για μένα μιλάω.
0: Και άλλο να τα λέει ο προπονητής.
1: Και άλλο να τα πει ο Λουτσέσκου.
0: Ναι, γι' αυτό όμως έχει και την ευθύνη να μην δημιουργεί συγκεκριμένες αντιλήψεις στους οπαδούς. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια ωραία θεωρητική.
1: Για ιστορική και για εξωτερική κατανάλωση.
0: Μάλιστα. Εντάξει Δημήτρη μου.
1: Χαιρετώ.
0: Όταν μάθεις νέο προπονητή, νέο, γιατί έρθει και ένας για τον Ολυμπιακό, ένα μπακ νομίζω. Θα τα πούμε αυτά και αύριο.
1: Εντάξει.
0: Και ένα παιχνίδι χαιρετώ. Να δούμε, όχι Μουντιάλ, απ' τα άλλα δεν έχουμε ακόμα.
1: Όχι, από Ιούλιο. Να πιάσει ο Ιούλιος.
0: Ξεραίλα. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Γεια. Λοιπόν, να προλάβω γιατί έχουμε ωραία συζήτηση μετά. Τι λέει ο Γιάννης, το τζάμπα πέθανε, η τζάμπα υγεία, η τζάμπα παιδεία, η τζάμπα χαλαρότητα, η Μάρθα. Καλό απόγευμα σε όλους από Λάρισα, αντευχόμεθα, ο Χαράλαμπος. Ποδηλατό στην ώρα σας, τρακικό πέλαγος Αλεξανδρούπολη. Φαντάσου πόσο τον ζαλίζουμε τον άνθρωπο που το ρίχνει στο ποδήλατο για να μπορέσει να εκτονωθεί. Πότε λέει, άμα κάνω 2 ώρες εκπομπή, θα εξαντληθείς, ρε Χαράλαμπε, 2 ώρες ποδήλατο, 1 ωρίτσα. Άσε μπορώ να κουραστώ εγώ που δεν κάνω ποδήλατο. Μου έχει πει ο Σκέβης, θα μου φέρουν ένα στατικό ποδήλατο εδώ στο στούντιο να ποδηλατώ και εγώ την ώρα που κάνω. Ναι, είναι, πώς τον λένε, σαν τεστ κοπόσεως.

0: καμία συγγνώμη, Αλέξανδρο, εδώ είμαστε παρέα, τα λέμε, ο καθένας έχει το ύφος του, σου λέω και εγώ τα δικά μου. Χαίρομαι πάντως που είσαι ένας άνθρωπος με εμφανή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το κομμάτι λέει, άμα είναι θα πάρω το τρένο, αλλά στην αρχή λέει δώσε μου ένα εισιτήριο για το αεροπλάνο, γιατί μου στείλε η αγαπημένη μου, λέει, γράμμα και μου είπε να γυρίσω σπίτι, οπότε το πιο γρήγορο μέσον είναι το αεροπλάνο. Κοιτάξτε τώρα ένα καταπληκτικό θέμα. 13 χρόνια λέει, εγώ έτσι διάβασα, αλλά γι' αυτό έχουμε τους καλεσμένους μας εδώ που είναι πάντα εξειδικευμένοι στα θέματα που συζητάμε. 13 χρόνια είχαμε, λέει, πώς να το πω τώρα, μια συμφωνία διαπραγματεύσεις, 13 χρόνια για να πετύχουμε μια συμφωνία μάλλον με τις αεροπορικές εταιρείες, η οποία όμως επικαιροποιεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες θα επωφεληθούν από πιο απλά, πιο σαφή και πιο ισχυρά δικαιώματα. Τόσο πολύ άξιζε ο κόπος. Θα ρωτήσουμε την πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών, Τουρισμού και Ναυτιλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που δεν είναι άλλη από την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ, που είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ήτανε
1: καλησπέρα,
0: αεροπορική ανταπόκριση. Σας ήρθατε σε χρόνο ντετέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση από το δροσερό Στρασβούργο.
0: Α, δροσερό εκεί. Εντάξει.
1: Απλώς δροσερό. Γιατί ζέστη έχουμε και εδώ. Εδώ και δύο μέρες, στην αρχή που ήρθαμε τη Δευτέρα είχε ψυχρούλα. Σήμερα είναι ωραία.
0: Εντάξει,
1: ωραία.
0: Καλοκαίρι, τι να πούμε. Άξιζε, κυρία Βόζενμπεργκ, αυτή η αναμονή. Δεν ξέρω αν είναι τώρα, το διάβασα κι εγώ για αυτά τις διαπραγματεύσεις, ότι κρατάνε πολλά χρόνια. Αυτό που πέτυχε η Ευρωπαϊκή Ένωση άξιζε όλο αυτό τον κόπο, ενώ σε σχέση με το πόσο θα ωφεληθούμε εμείς οι επιβάτες και οι επιβάτηδες.
1: Άξιζε κύριε Παπασταματίου. Καταρχάς, πολύ σωστά είπατε ότι είναι 12 χρόνια που πλέον αυτός ο νομοθετικός φάκελος δεν είχε οδηγηθεί σε μια οριστική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά η νομοθεσία αυτή καθεαυτή, οι κανόνες δηλαδή, δεν είχαν επικαιροποιηθεί από το 2004. Δηλαδή ουσιαστικά είναι 22 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Έχουμε το 26 τώρα. Ναι, 22 χρόνια είχαμε τους ίδιους κανόνες.
0: Δεν θυμίζεται η Ευρώπη για την ταχύτητά της. Τώρα δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, γιατί είστε εκπρόσωπος στην Ευρώπη. Αλλά πολύ μας πήρε.
1: Ίσως αυτή η Ευρώπη θέλει να επιβεβαιώνει με έναν τρόπο δικό της αυτό που λέμε ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Αλλά ίσως η ουσία είναι ότι πραγματικά η συμφωνία η οποία πέρασε από την λεγόμενη Επιτροπή Συνδιαλλαγής κατοχύρωσε τα δικαιώματα των επιβατών. Υπήρξαν πολύ έντονες αντιδράσεις από τις εταιρείες. Οι εταιρείες στα πλαίσια του κέρδους από τη μια πλευρά, της ανταγωνιστικότητας από την άλλη.
0: Σου λέει ό,τι λιγότερο δίνουμε, γιατί έχει να κάνει και με τις αποζημιώσεις αυτή η συμφωνία, έτσι δεν είναι?
1: Όχι μόνο, έχει με τις αποζημιώσεις καταρχάς, δηλαδή κατορθώσαμε να διατηρηθεί το δικαίωμα αποζημίωσης μετά από 3 ώρες καθυστέρησης πτήσης, διότι οι εταιρείες ζητούσαν να το επεκτείνουν μετά τις 4 ώρες, θέλαν να μπορούν να μας αποζημιώνουν.
0: Αλλά και αν μια πτήση λέει ακυρωθεί σε λιγότερο από 14 μέρες πριν την αναχώρηση, πάλι οι επιβάτες μπορεί να πάρουν.
1: Βεβαίως. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι γιατί ας πούμε κάποιος θα αναρωτηθεί γιατί καθυστερούσε τόσο, δύσκολο ήταν αυτό? Ήταν δύσκολο γιατί, για να λέμε και λίγο το παρασκήνιο, ισχυρά οικονομικές χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, υποστήριζαν πολύ τις εταιρείες σε βάρος των επιβατών. Θεωρώντας ότι...
0: Γιατί όμως, τι κερδίζουν από αυτό?
1: Προφανώς υπάρχουν οικονομικά ωφέλη. Θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει τόση ταλαιπωρία τους επιβάτες. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό το κερδίσαμε. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, δηλαδή η διεκδίκηση της αποζημίωσης και στην περίπτωση ματέωσης, ακύρωσης ας πούμε των πτήσεων. Αλλά επίσης στη συμφωνία προβλέπεται και ο τρόπος που θα καθοδηγούνται οι επιβάτες για το δικαίωμά τους για να ζητήσουν αποζημίωση, δηλαδή εντός 4 ημερών από τη λήξη του ταξιδίου θα έχουν όλες τις αφείς οδηγίες. 9 μήνες έχουν μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούν να ζητήσουν την αποζημίωση, η οποία θα είναι της τάξης, για να δώσουμε κάποια μεγέθη, από 250 ευρώ μέχρι 600 ευρώ, ανάλογα με το πόσο μεγάλη ήταν η απόσταση, πόσο μακρά η διαδρομή. Και επίσης πολύ σημαντικό θεωρούμε ότι λήφθηκε και συμφωνήθηκε πρόνοια για συνανθρώπους μας ευάλωτων ομάδων ή για μικρά παιδάκια κάτω από το 14 ετών, όπου θα δικαιούται ο συνοδός να καθίσει δίπλα τους χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση. Να έχουν, βεβαίως.
0: Καλό είναι αυτό, γιατί ξέρετε
1: πολύ,
0: είναι
1: πολύ καλό.
0: Συγκεκριμένο ζήτημα στα ταξίδια
1: είναι,
0: και διαβάζω
1: βεβαίως,
0: και για τη βοήθεια που οφείλουν να παρέχουν οι εταιρείες όταν, ας πούμε, έχουμε καθυστέρηση, όταν ακυρωθεί μια πτήση.
1: Βέβαια να πούμε ότι και μέχρι τώρα την παρήχαν. Αλλά ενδεχομένως από τη μια να μην ήταν σε κάποιες πτήσεις χαμηλού κόστους, να μην ήταν
0: εδώ έχει συγκεκριμένες διευκρινήσεις. Δηλαδή σου λέει, αν έχει 2 ώρες αναμονή θα σου δώσει αναψυκτικό η εταιρεία, άμα δεν στο δώσει θα πηγαίνεις.
1: Και μάλιστα και προβλέπεται επιπλέον ότι αν υπάρξουν, παραδείγματος χάρη, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται η εταιρεία, δηλαδή από ανώτερα βία, ένας πόλεμος, μια καιρικές συνθήκες που απαγορεύουν τις πτήσεις, μια απεργία ξαφνική του αεροδρομίου, παραδείγματος χάρη, και σε αυτές τις περιπτώσεις φτάνει σε δύσκολους προορισμούς, μέχρι και 3 μέρες φιλοξενίας δωρεάν, φυσικά, των επιβατών, για να μην ταλαιπωρούνται σε ξενοδοχεία της περιοχής, αλλά και βέβαια αναψυκτικό και παροχή άλλων βοηθειών. Είναι πολύ
0: Είναι σημαντικά επιτεύγματα, αλλά να κάνω και την κακιά ερώτηση της ημέρας, κυρία Βόσεμπεργκ, γιατί πρέπει και εμείς να κάνουμε μια κακιά ερώτηση, γιατί μετά δεν μας θεωρούν καλούς δημοσιογράφους. Άμα ξέρετε, τα πούμε όλα καλά, σου λες ή δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά, πήγαινε κάνε κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά είναι πραγματικά ωραία επιτεύγματα και είναι σημαντικό να έχουν ενημέρωση επιβάτηδες και επιβάτες για αυτά τα δικαιώματα. Μετά θα σας ρωτήσω γι' αυτό. Αλλά διαβάζω ανακοινώσεις οργανώσεων καταναλωτών που λέει όμως, εμείς θέλαμε μια πιο αυτοματοποιημένη διεκδίκηση αποζημιώσεων, γιατί άντε να τρέχεις τώρα, γιατί όλα αυτά θέλουν κάποιες διαδικασίες και δεν είναι σε όλους και σε όλες εύκολο. Εδώ λέει δεν πέτυχε καλή συμφωνία η Ευρώπη.
1: Λοιπόν, δεν έχετε αδικό. Ακούστε, όχι, δεν συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, τι δεν συμφωνώ. Πάντοτε σε μια διαπραγμάτευση καταλαβαίνουμε ότι όλοι ζητούν περισσότερα και όλοι θέλουν περισσότερα.
0: Καλά, τα πάντα θέλουμε. Τα θέλουμε όλα και ό,τι πάρουμε.
1: Οπωσδήποτε μια συμφωνία εμπεριέχει το πνεύμα του συμβιβασμού. Κάτι κάπου υποχωρείς, κάπου πετυχαίνεις. Σε αυτό όμως ειδικά, που είναι πολύ σωστό αίτημα, σας λέω, είναι πλέον και υποχρεωμένες οι εταιρείες εντός 4 ημερών από τη λήξη του ταξιδιού να παρέχουν όλες τις πληροφορίες, ούτως ώστε να υπάρξει η αυτοματοποιημένη αποζημίωση, δηλαδή ο τρόπος, χωρίς να υποχρεούνται οι επιβάτες να έχουν η δική τους ηλεκτρονική πύλη. Τους δίνουν όλες τις οδηγίες. Και είπαμε ότι εντός 9 μηνών δικαιούνται να υποβάλουν το αίτημα. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται το αίτημα, εντός 30 ημερών η αποζημίωση πλέον χορηγείται.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Είναι βελτίωση,
1: δηλαδή,
0: δεν το.
1: Ταλαιπωρίες.
0: Ναι, δεν είναι βελτίωση.
1: Και επίσης, ναι, να μην το ξεχάσω, γιατί αυτό εμένα με ενδιαφέρε πολύ. Επειδή έχουμε εμείς έναν οικονομικό πάροχο που λέμε της χώρας μας, η οικονομική οδός είναι μέσω του τουρισμού και της ναυτιλίας. Εμείς δεν έχουμε βαριά βιομηχανία, έχουμε τουρισμό και ναυτιλία.
0: Θα το ξαναδούμε κάποια στιγμή αυτό, αλλά προς το παρόν έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, υπάρχει και μια βιομηχανία η οποία αναπτύσσεται όταν πια. Ναι. Αν πάμε
0: Μακάρι.
1: Σε μια.
0: Αλλά πείτε μου αυτό που θέλετε, από, γιατί σε λίγο θα σας λέω εγώ ότι τέλειωσε ο χρόνος και δεν θα σας έχω αφήσει να πείτε.
1: Έτσι. Έχει σημασία η πρόνοια για τις πτήσεις χαμηλού κόστους, για τις εταιρείες χαμηλού κόστους, όπου εκεί υπήρχαν αδιευκρίνηστα, παραδείγματος χάρη, προωθεί το ένα ελκυστικό εισιτήριο χαμηλού κόστους και μετά προστίθενταν κάτι φόροι, κάτι δεν συμπεριλαμβάνονται.
0: Σωστά.
1: οι αποσκευές, αυτά πλέον είναι ξεκαθαρισμένα από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις τι
0: και πώς θα ξέρουμε εμείς ποιες εταιρείες καλύπτονται από αυτούς τους ωραίους κανόνες, κυρία Βόζεμπεργκ, αυτό είναι το τελευταίο.
1: Θα υποβληθούν όλες. Θα υποβληθούν όλες μετά αφότου πλέον ολοκληρωθεί η νομοθεσία. Τι σημαίνει αυτό, πολύ απλά να το πούμε. Από σήμερα που μιλούμε, η επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτής της συμφωνίας θα γίνει τον Ιούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Σε ολομέλεια του Ιουλίου, πριν από τις διακοπές. Και μετά από συνολικά άλλον ένα μήνα, λέμε χοντρά-χοντρά, γιατί είναι ουσιαστικά 6 εβδομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Συν 2. Άρα 6 συν 2 ίσον 8.
0: Δίμηνο.
1: Το maximum είναι δίμηνον. Θα επικυρωθούν και από το Συμβούλιο. Επομένως θα είναι υποχρεωτικό να υποβληθούν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Συμφωνία όλες οι εταιρείες, είτε υψηλού είτε χαμηλού κόστους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βόζεμπεργκ. Σας
1: και
0: ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Το 17 Ιουνίου 1983, ο Λι Ράιαν έρχεται στη ζωή στο Chatham του Kent. Ήταν μέλος των Blue. Εδώ έκαναν και ωραία συνεργασία με τον Elton John. Έτσι σας αποχαιρετούμε, αγαπητή Αριστούλα. Εύχομαι καλές διακοπές από ό,τι βλέπω. Αγαπητέ Πέτρο, στείλτο μου αύριο, γιατί δεν προλαβαίνω τώρα. Έχω μια άποψη για τις δηλώσεις αυτές, για την εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου. Θύμισε μου το αύριο. Γεια σου, Άντα. Αν θες να το στείλεις και εσύ αυτό για τη βιντεοσκόπηση των μαθητριών, είναι ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σου και θέλω να τη διαβάσω. Αλλά τώρα έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας. Σας ενημερώνει. Οπότε εγώ θα σας δω αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Ιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει επιτρέπει στους πολίτες να αναζητούν και να συγκρίνουν τιμές 10.000 αγαθών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πώς λειτουργεί η εφαρμογή? Η μάχη της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, λέει ο Πρωθυπουργός. Προκλητικό να παρουσιάζεται ως όπλο όταν δεν επαρκεί το εισόδημα ή αντίδραση της αντιπολίτευσης. Πολιτική σύγκρουση για την οικονομία, εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα είχε μιλήσει για πολιτικό διαγωνισμό. Ο Τσάμπα 1 ανταγωνίζεται τον Τσάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τσάμπα 3 και Τσάμπα 4, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επιστρέφει τα πυρά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, για οικονομικά συμφέροντα, αλλά ακριβώς για τους πολίτες. Πολύ γερή συμφωνία με το Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά όχι τελική. Αν δεν μου αρέσει, θα υπάρξουν νέοι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε. Το κείμενο της συμφωνίας θα δοθεί στη δημοσιότητα έως την Παρασκευή, αναφέρει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Νέα πλήγματα στον Λίβανο από το Ισραήλ. Σε ελεύθερη πτώση το πετρέλαιο. Οι Ιρανικά δεξαμενόπλια βγήκαν από τον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρώτες εξαγωγές πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Θρήνω στην κηδεία της αστυνομικού στη Δράμα. Η G7 ανήγγειλε σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία και τέλος δείπνος στις Βερσαλίες. Ο Μακρόν υποδέχεται τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια χρονική στιγμή μάλλον σύγκλησης. Δεν είναι επίχρησης αλλά από ατόφιο χρυσάφι, λέει ο Τραμπ, και γι' αυτό πηγαίνω. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το νέο ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να προσθεθεί στη μάχη κατά της ακρίβειας και πρόκειται για τη νέα εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσα της οποίας οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πολλούνται στα σούπερ μάρκετ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει πώς λειτουργεί η νέα πλατφόρμα και τι δυνατότητες δίνει στον καταναλωτή. Πινελόπη, σε πραγματικό χρόνο είναι όσα βλέπει όποιος μπαίνει, ενώ δέχεται χιλιάδες κλικ ανά λεπτό από τις πρώτες ώρες λειτουργίας της. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι λοιπόν τέθηκε σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο, όπως είπες και εσύ, τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μέσω της πλατφόρμας οι καταναλωτές μπορούν επίσης να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών των τιμών το τελευταίο δίμηνο, αλλά και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σήμερα σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαδημητρίου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, παρουσία και της διοικητρίας της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς, κυρίας Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία είχε και την εποπτεία τη δημιουργία συγκεκριμένη πλατφόρμα. Και να πούμε εδώ, γιατί έχει ενδιαφέρον, ότι η πλατφόρμα φτιάχτηκε από ελληνική startup εταιρεία, η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και δραστηριότητα στην Τουλεμαΐδα. Mm-hmm. Η νέα υπηρεσία αποτελεί λοιπόν τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτή. Είναι διαθέσιμη μέσω τη ιστοσελίδα posokani.gov.gr, αλλά είναι διαθέσιμη στου καταναλωτέ και μέσω ειδική εφαρμογή, την οποία μπορούν να κατεβάσουν στο κινητό του ή σε κάποια άλλη ηλεκτρονική
3: συσκευή. Να δώσουμε ένα παράδειγμα πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Ας πούμε ότι έχουμε μπροστά μας το κινητό, έχουμε την εφαρμογή. Τι μπορούμε να αναζητήσουμε?
4: Καταρχήν μπορούμε να γράψουμε το είδος του προϊόντος το οποίο βλέπουμε μπροστά μας στο σούπερ μάρκετ και θέλουμε να ξέρουμε πόσο πωλείται στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή αν υπάρχει κάποιο άλλο το οποίο το πολύ φθηνότερο. Mm-hmm. Κατά δεύτερο λόγο μπορούμε να σκανάρουμε το QR code του προϊόντος έτσι ώστε απευθείας η πλατφόρμα να μας βγάλει τα αντίστοιχα προϊόντα, το αντίστοιχο προϊόν σε άλλα σούπερ μάρκετ και ποιες είναι τιμές. Ακόμη ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ένα καλάθι προϊόντων που αγοράζει. Και η πλατφόρμα του δίνει την εικόνα για το πόσο κοστίζει το καλάθι αυτό σε μία σειρά από τα σούπερ μάρκετ που έχει διαθέσιμες τις τιμές, με προεπιλογή το φθηνότερο από όλα. Όπως επίσης η πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει κατά πόσο είναι διαθέσιμα τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Γιατί μπορεί ένα προϊόν να πωλείται με φθηνότερο, αλλά να μην είναι διαθέσιμο στη συγκεκριμένη.
3: Και μπορώ να κάνω και σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα τα οποία πωλεί ένα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες, έτσι.
4: Ακριβώς. Μπορούν αντίστοιχα προϊόντα τα οποία πουλούνται από πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μπορεί να γίνει φανερό αν η τιμή είναι στην Ελλάδα ακριβότερη, όπως κατ' επανάληψη έχει υποθεί, έχει καταγγελθεί και μάλιστα έχουν επιβληθεί και σχετικά πρόστιμα σε πολυεθνικές εταιρείες. Αν η τιμή που πουλείται στην Ελλάδα είναι ακριβότερη από ό,τι συμβαίνει.
3: Βέβαια, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, δεν σημαίνει ότι μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ στις Βρυξέλλες να αγοράσεις το προϊόν από εκεί, αλλά μπορεί να πιέσεις και να ασκήσεις πίεση, όπως ακριβώς περιέγραψες νωρίτερα, προκειμένου να δεις γιατί το προϊόν το οποίο πωλείται, για παράδειγμα, 5 ευρώ στις Βρυξέλλες, πωλείται 10 ευρώ σε ελληνικό σούπερ μάρκετ, έτσι.
4: Προφανώς και δεν θα πας στις Βρυξέλλες για να αγοράσεις ένα προϊόν το οποίο θα πωλείται εδώ 5 ευρώ και στις Βρυξέλλες 4,5, αλλά τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δηλαδή, είναι ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει τόσο τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, όσο το Υπουργείο Ανάπτυξης να παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών, όσο και βέβαια τους καταναλωτές με διαφάνεια να γνωρίζουν πού μπορούν να βρουν τι, σε ποια τιμή.
3: Και να διακριβώσει κάποιος εάν μια αλυσίδα τον κοροϊδεύει ή δεν τον κοροϊδεύει, έτσι.
4: Ακριβώς.
3: Ένα προϊόν το οποίο είχε 5 ευρώ πριν από ένα μήνα και σήμερα έχει 7 ευρώ, προφανώς κάτι δεν πάει καλά, έτσι.
4: Ακριβώς, και μπορεί η δυνατότητα που δίνει η εφαρμογή να ελέγχει, να περιέχει τιμές 2 μηνών, δίνει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, τη δυνατότητα στον καταναλωτή να πει: «Okay, δεν το θέλω αυτό το προϊόν, εφόσον έχει αυξηθεί τόσο μέσα στη διάρκεια των τελευταίων 2 μηνών. Είναι ένα εργαλείο, όπως είπες και εσύ, ένα όπλο στη χέρια των καταναλωτών, όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Ιτάκης Θεοδωρικάκο. Ένα όπλο για τη διαφάνεια, για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και για την υγεία. Επιχειρηματικότητα.
3: Βέβαια, δεν υπάρχει ισχυρό καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα που θα μπορούσε να ασκήσει τέτοιες πιέσεις που περιγράφουμε. Όμως, ούτως ή άλλως, είναι μια ένδειξη, ένα στοιχείο, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει, εν πάση περιπτώσει, εάν κάποιος είναι συνεπής με αυτό που κάνει ή επιχειρεί να τον κοροϊδέψει.
4: Η απουσία ισχυρού καταναλωτικού κινήματος είναι ένα πάγιο πρόβλημα για την ελληνική αγορά. Ωστόσο, ο καταναλωτής πλέον μεμονωμένα και έχοντας αυτές τις ηλεκτρονικές δυνατότητες στο χέρι του, στην πραγματικότητα, στο κινητό του, μπορεί να κάνει τις επιλογές του με καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Και όπως είπες και εσύ, να μην τον κοροϊδεύουν, να αισθάνεται ότι δεν τον κοροϊδεύουν. Ότι εκείνος μπορεί να επιλέξει αυτό που νομίζει ότι είναι κατάλληλο να προμηθευτεί στην καλύτερη δυνατή τιμή.
3: Ότι δεν είναι εντελώς μόνος απέναντι στο ράφι, γιατί οι περισσότεροι αισθανόμαστε κάπως έτσι. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη μάχη για την συγκράτηση του κόστους ζωής και σημείωσε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις.
5: Από σήμερα ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο. Θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει

0: έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
1: Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
2: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτό σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζεται με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
1: Έρχεται να αλλάξει πραγματικά την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, τόνισε κατά την παρουσίαση από την πλευρά του ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
3: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
1: Για το νέο ψηφιακό εργαλείο και τις χρήσιμες πληροφορίες που αυτό παρέχει στους χρήστες μίλησε και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη.
4: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
1: Τώρα, σφοδρή είναι η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη νέα εφαρμογή. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει πιο αναλυτικά. Καλησπέρα, Ευγενία.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πλέον μια νέα πολιτική σύγκρουση μετά την παρουσίαση της πλατφόρμας από την αντιπολίτευση, που κατακεραυνώνει την κυβέρνηση. Από το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης ανέφερε σε συνέντευξή του νωρίτερα πως η Νέα Δημοκρατία απλώς αλλάζει ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Συμπλήρωσε μάλιστα, Θάνο, πως το 2010 η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δημιούργησε το παρατηρητήριο τιμών e-prices για τον έλεγχο της αγοράς. Η Νέα Δημοκρατία, συνέχισε ο κ. Νικητιάδης, το 2020 το μετονόμασε σε e-καταναλωτής και τώρα, 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησής της, έρχεται να το ξαναπαρουσιάσει με νέο όνομα. Στην συνέχεια της δηλωσής του, ο κ. Νικητιάδης κάνει κατά μέτωπο επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας πως η χώρα δεν χρειάζεται άλλη μία μετονομασία πλατφόρμας, αλλά μία σοβαρή πολιτική προστασίας του καταναλωτή, ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών και διαφάνεια στην αλυσίδα διαμόρφωσης τιμών. Η Νέα Δημοκρατία, συνέχισε ο κ. Νικητιάδης, αδυνατεί να σταματήσει τη συνεχιζόμενη αυτή αύξηση των τιμών. Τώρα, Θάνο, στο ίδιο μήκος κύματος και το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικά αναφέρει πως η κυβέρνηση παρουσίασε ως καινοτομία το χρόνο και το χρήμα που θα αφιερώνει ο καταναλωτής, συγκρίνοντας τιμές σε 3-4 διαφορετικά σούπερ μάρκετς, προκειμένου να εξοικονομήσει λίγα ευρώ. Αντί να μειώσει την ακρίβεια, εκπαιδεύει τους πολίτες.

0: να ζουν με αυτή. Και τους μεταθέτει βεβαίως την ευθύνη. Τονίζουν δε χαρακτηριστικά από το ΣΥΡΙΖΑ το πόσο κάνει δεν είναι απάντηση στην ακρίβεια. Διότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κάνει, αλλά γιατί κάνει τόσο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σχολιάζει πως οι λαϊκές οικογένειες πηγαίνουν κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ και γνωρίζουν πολύ καλά πόσο κάνει αυτό που χρειάζονται. Το πρόβλημα, επισημαίνουν από τον Περισσό, είναι ότι το εισόδημά τους μετά τα μέσα του μήνα δεν επαρκεί για να το αγοράσουν. Οι πλατφόρμες που ήδη υπήρχαν και υπάρχουν δεν λύνουν το πρόβλημα. Κλείνω με την ελληνική λύση Θάνο, που αναφέρει πως με μία πλατφόρμα δεν συγκρατούνται χαμηλά οι τιμές. Η κυβέρνηση δεν χτυπά την ακρίβεια διότι τη βολεύει. Τη ΦΠΑ και επιπλέον δεν χτυπά τα καρτέλ και τις 5 εταιρείες που ελέγχουν τα 3/4 της αγοράς. Αυτά από την αντιπολίτευση, Θάνο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
2: Tomorrow, maybe the next day. Thank you. Subject to deals. Oh, my whole life is all about deals. That's all I ever did is make deals. And crazy things happen with deals. I've got
1: Ακούμε στο θανάτιο να
3: προσπαθούσαν να κάνουν συμφωνίες, λέει ο κύριος Τραμπ.
1: Ναι. Ακούμε ζωντανά τον πρόεδρο Τραμπ. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
3: Λοιπόν, να σου πω τι έχει πει μέχρι τώρα, Θάνο. Είπε ότι οι παγκόσμιοι ηγέτες είναι ενθουσιασμένοι με τη συμφωνία. Πρόσθεσε ότι οι νέοι ηγέτες του Ιράν είναι πολύ λιγότερο ρίσβασπαστικοποιημένοι από τους προηγούμενους. Έσπευσε να ευχαριστήσει τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ και τους στρατηγούς τους για το ρόλο που διαδραμάτισαν στον πόλεμο. Πρόσθεσε ότι η συμφωνία έχει όλα τα συστατικά για να πετύχει και τόνισε ότι δεν ήθελα να οδηγηθούμε σε οικονομική καταστροφή. Αναφορικά με τη σχέση του με τον κύριο Νετανιάχου και το Λίβανο, είπε: έχουμε μια μικρή διαφωνία με τον κύριο Νετανιάχου για το Λίβανο. Μερικές φορές, λέει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, οργίζεται, αλλά εντάξει, αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Η συνέντευξη που συνεχίζεται.
1: Είναι στο πλαίσιο τη G7 η συνέντευξη που.
3: Ναι, είναι στο Εβιάν αυτή τη στιγμή, στο κλείσιμο των εργασιών τη Διήμερη Συνόδου των G7. Mm-hmm. Και πρέπει να σου πω και άλλη μια πληροφορία, η οποία είναι των τελευταίων λεπτών. Πηγές που επικαλείται το Άξιος αναφέρουν ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας που μπορεί να γίνει ψηφιακά. Να διευκρινίσουμε.
1: Ένα λεπτό, μιλάμε για συμφωνία ή για μνημόνιο?
3: Για το συμφωνία. Το μνημόνιο έχει υπογραφεί. Ακριβώς. Μιλάμε για επίσπευση της υπογραφής της συμφωνίας, η οποία μπορεί να γίνει και ψηφιακά, ακόμη και εντός της ημέρας, αντί για την προγραμματισμένη διαζώση τελετή της Παρασκευής στα περίχωρα της Γενέβης. Τώρα, να σου πω ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ενεργοποιούσε άμεσα τις προβλέψεις της συμφωνίας για τα ασθενά του Ορμούς, ενώ παράλληλα θα άνοιγε το δρόμο στο Λευκό Οίκο για τη δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου, στοιχεία του οποίου δημοσίευσε σήμερα το
1: CNN.
3: Το CNN.
1: Πριν πάμε στα στοιχεία, λίγο ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε.
3: Φυσικά.
1: Μιλάμε για επίσημη υπογραφή της συμφωνίας.
3: Της συμφωνίας.
1: Διότι όπως είπαμε και το έχουμε πει
3: το
1: εδώ
3: μνημόνιο,
1: και μέρες,
3: mm-hmm.
1: έχει υπογραφεί αυτό το μνημόνιο ψηφιακά. Okay.
3: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην αποκάλυψη του CNN, η οποία mm-hmm. ουσιαστικά αποκαλύπτει την συμφωνία, έτσι.
3: Ναι, βέβαια αυτό υποστηρίζει διπλωμάτης που έδωσε τις πληροφορίες στο Αμερικανικό Δίκτυο. Ενώ δεδομένης της μυστικότητας τόσο με πολιτιών όσο και των Ιρανών σχετικά με το κείμενο, παραμένει ασαφές εάν το προσχέδιο που κοινοποιήθηκε στο CNN θα αντικατοπτρίζει τελικά, Θάνο, την ακριβή διατύπωση του τελικού εγγράφου. Επίσης, να προσθέσουμε ότι τεχνικές λεπτομέρειες βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης, οπότε η διατύπωση ενδέχεται να αλλάξει. Αν και εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το κείμενο δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό μνημόνιο. Τώρα, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να πουλήσει πετρέλαιο και τα πετροχημικά του προϊόντα, ενώ η Τεχεράνη ενδέχεται, και είναι σημαντικό αυτό, να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ταμείο ανάπτυξης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εφόσον τηρήσει τις δεσμεύσεις που αφορούν στο πυρηνικό της πρόγραμμα.
1: Ισχύει αυτό τώρα, γιατί έχω την εντύπωση ότι το διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ, ότι ούτε σέντ δεν θα υπάρξει για το,
3: ναι.
1: για το Ιράν από την πλευρά του, είπε.
3: Δεν θα είναι μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, αυτό
3: υπενήθηκε.
1: Αν κάποιος λέει θέλει θέλει να επενδύσει ακόμα και στο Ιράν, λέει αυτό δεν το εμποδίζουμε, αλλά για να δώσουμε εμείς χρήματα, μάλλον το απέκλεισε.
3: Ναι. Το έγγραφο πάντως, να πούμε ότι δεν περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με το θα συμβεί με το εμπλουτισμένο ουράνιο. Έχουμε πει ότι γι' αυτό θα δοθεί μια παράταση 60 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε μια συμφωνία για αυτό το θέμα, η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον. Να κλείσω λέγοντας, Θάνο, ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και σήμερα, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες, Θάνο. Αυτά επί του παρόντες.
1: Πάμε λίγο να ακούσουμε ξανά τον πρόεδρο Ντάμ.
2: Hey, the first group is dead. When little morning, having breakfast, the whole group, they thought they'd never be caught because we never bombed during breakfast, but we bombed. And they were all 88 people.
3: Αναφέρεται στους βομβαρδισμούς που πραγματοποίησαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί εναντίον του Ιράν.
2: Maritime traffic through the Strait of Hormuz has already increased very substantially.
3: Αναφέρεται τώρα στα στενά του Ορμούς και λέει ότι ήδη η κυκλοφορία έχει αρχίσει να αποκαθίσταται και ότι θα βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες και ότι θα ανασάνουν τα χρηματιστήρια και οι αγορές ενέργειας.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, ούτως ή άλλως παρακολουθείς την συνέντευξη του Προέδρου Τραμπ. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Μάλλον πριν πάμε να ακούσουμε τον κύριο Συρίγο, απόψε ο Γάλλος Πρόεδρος παραθέτει σε λίγη ώρα παραθέτει δείπνο στις Βερσαλίες προς τιμήν των ηγετών της G7. Εκεί στις Βερσαλίες βρίσκεται η ανταποκρίτρια του Earth News Θωμαής Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί. Θωμαής, καλησπέρα από την Αθήνα, και αν αυτό δημιουργεί και μια συνθήκη σύγκλησης, γιατί είχαν ακουστεί πάρα πολλά ρήγματα στη Δύση, αν βλέπεις ότι υπάρχουν έστω και μια κοινή συνισταμένη, ένα πεδίο συνεννόησης. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Εδώ στις Βερσαλίες θα έρθει μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ με το ζεύγος Μακρόν. Οι υπόλοιποι ηγέτες επιστρέφουν στις χώρες τους. Είναι ιδιαίτερο δείπνο, το ονομάζω δείπνο εργασίας, επίσημα για να εορταστούν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί η πρώτη συνθήκη υπογράφτηκε εδώ πέρα στο Παρίσι από τον Λουδοβίκο 16 και τον Μπενιαμίν Φράγκλιν εκείνη την εποχή. Μέσα από αυτήν την ευκαιρία αυτή του δείπνου εργασίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν προσπαθεί να επηρεάσει όσο πολύ περισσότερο γίνεται θετικά τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με την Ουκρανία, αναφορικά με το Ιράν και τη συμφωνία, και κυρίως στο Λίβανο. Ένα άλλο στοιχείο είναι το γεγονός ότι αυτό δείπνο έγινε συγκεκριμένα για να μην ως δελέασμα, να το πω έτσι, για να μην φύγει εσπεσμένο ο Ντόναλντ Τραμπ ή να μην έρθει καν στο Ευγιάν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ήταν δηλαδή ένας τρόπος για να τον κρατήσει στη Γαλλία. Όπως απαντήσατε, το έγινε στον Καναδά, το θυμόμαστε όλοι, στο G7 του Καναδά, που σηκώθηκε και έφυγε. Η αλήθεια είναι ότι χτες ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε εντυπωσιασμένος που θα δειπνήσει στο παλάτι των Βερσαλιών, και μάλιστα είπε ότι δεν είναι επιχρήσωμα το παλάτι, είναι αυθεντικό, ατόφιο χρυσάφι. Ακριβώς. Οπότε αυτή η διπλωματία των Βερσαλιών, να το πούμε έτσι, λειτουργήσε και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν κάποια εποχή, αν και το κλίμα ήταν εκείνη την εποχή του 2017, πάλι η προεδρία Εμμανουέλ Μακρόν, το κλίμα ήταν παγωμένο. Τελικά δεν έγινε αυτό που σκόπευε ο Εμμανουέλ Μακρόν, δηλαδή να υπάρχει διάλογος Ρωσίας-Ευρώπης, αλλά ελπίζει φυσικά να μην διακοπεί ο διάλογος και να μην αλλάζει συνέχεια γνώμη ο Αμερικανός Πρόεδρος απέναντι στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, και ένα στοιχείο πολύ προσωπικό της Γαλλίας είναι να προσπαθήσει να μεταπίσει μέσω του Ντόναλντ Τραμπ το Ισραήλ να φύγει από το Λίβανο. Μάλιστα σήμερα στη συνέντευξη τύπου του, ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε πολλές φορές την εδαφική ακαιρεότητα, επιστροφή στην εδαφική ακαιρεότητα του Λιβάνου. Είναι μηνύματα χωρίς να προφέρει ούτε μία φορά τη λέξη Ισραήλ, αλλά προσπαθούν να επαναφέρουν την σταθερότητα στην αμερικάνικη και ευρωπαϊκή διπλωματία. Το ένα άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό ήταν τεχνητή νοημοσύνη σήμερα που ήταν αφιερωμένο και έγινε ένας διάλογος παρουσία των επικεφαλής αυτών των πολυεθνικών αμερικανικών εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα μεταξύ αγοροπολισίας αυτών των συστημάτων μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Μάλιστα ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα πιθανότητα να υπάρξει μια συνεργασία ορισμένων δημοκρατιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι σε όλες τις χώρες.
1: Η διπλωματία, όπως πολύ σωστά είπε, των Βερσαλιών, να δούμε αν θα υπάρξουν γέφυρες και τι γέφυρες θα είναι αυτές, γιατί είχαν ακουστεί βαριές κουβέντες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Θωμαΐδα. Το λέγαμε και νωρίτερα, με το δάχτυλο στη σκανδάλη θα είναι και οι δύο πλευρές για τις επόμενες 60 ημέρες, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην τηλεόραση του Ed News ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο κ. Άγγελος Ιρήγος.
4: Σίγουρα για τις επόμενες 60 μέρες και οι δύο πλευρές θα είναι με το δάχτυλο σκανδάλι. Δηλαδή, με το που θα γίνεται κάτι, θα απαντάει η άλλη πλευρά. Αλλά η γενική κατεύθυνση είναι ότι θέλουμε και χειρία. Από εκεί και πέρα είναι ορισμένα πράγματα που προβληματίζουν. Να πω εμένα ότι με προβληματίζει πάρα πολύ. Λέει ότι για τις επόμενες 60 μέρες δεν θα επιβληθούν τέλη, διόδια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις 60 μέρες μπορεί να επιβληθούν. Αυτό είναι κάτι που δεν είναι αποδεκτό. Είναι για όλες τις ναυτικές δυνάμεις του κόσμου, είναι κόκκινη γραμμή, είναι εκτός συζητήσεως. Δεύτερο σημείο που μου έκανε εντύπωση, 300 δισεκατομμύρια δολάρια τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν. Είναι μεταξύ 25 και 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 300 δισεκατομμύρια δολάρια σημαίνει ότι η Αμερική προτίθεται να ανοικοδομήσει την οικονομία του Ιράν.
1: Θετικά υποδέχονται οι διεθνείς αγορές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν ισχυρή πτώση μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, έστω και αν θα χρειαστούν μήνες, σύμφωνα με εκτιμήσεις, για να επανέλθει η ομαλότητα στην τροφοδοσία της αγοράς. Η μείωση των διεθνών τιμών αναμένεται να αποτυπωθούν στις Αγγλίες στα τέλη της εβδομάδας. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου είναι εδώ κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Κατερίνα.
5: Καλησπέρα. Πράγματι, για κάποιο λόγο οι αγορές δείχνουν πάρα πολύ αισιόδοξες, υπεραισιόδοξες θα έλεγα, τις τελευταίες μέρες. Μιλάμε για τη χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου, η οποία συστηματικά και σταθερά πέφτει τις τελευταίες 5 μέρες. Θα σου πω ότι σχεδόν από τα 90 δολάρια το βαρέλι στις 12 Ιουνίου, σταδιακά έχει πέσει στα 79. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι με το ξεκίνημα του πολέμου ήταν γύρω στα 70, ανέβηκε στα 72-73 τις πρώτες 2-3 μέρες του πολέμου και έκτοτε είχαμε ανωδικές τάσεις, βεβαίως με τα γνωστά σκαμπανεβάσματα.
1: Φτάσαμε και τα 120 μέχρι, αν θυμάμαι καλά.
5: Μπράβο, ναι, όντως. Φτάσαμε πάρα πολύ ψηλά. Για κάποιο λόγο, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει υπογραφή και δεν έχουν επιληθεί βασικά ζητήματα, φαίνεται λοιπόν ότι οι αγορές προεξοφλούν ή θέλουν να προεξοφλήσουν ότι όλα θα πάνε καλά και έχουμε αυτή την αποκλιμάκωση, η οποία, όπως πολύ σωστά είπες, τις τελευταίες ημέρες που υπάρχει, φαίνεται, έχει αρχίσει να φαίνεται και στην Αγγλία. Για να έρθουμε και στα δικά μας εδώ, έχουμε και στις δηληστηριακές τιμές έχουμε μια μεγάλη αποκλιμάκωση, γεγονός που σημαίνει ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στις τιμές στην Αγγλία. Η αμόλυβδη σήμερα κινείται κατά μέσο όρο κάτω από τα 2 ευρώ, 1,99, κάποιοι την έχουν βρει και ακόμα φθηνότερα και τα φθηνότερα, αλλά η μέση τιμή είναι 99, βάλουμε και τα νησιά μέσα και τις απομακρυσμένες περιοχές, και το πετρέλαιο κίνησε στα 1,73. Η εκτίμηση τώρα των ανθρώπων της αγοράς πετρελαίου, των λιανεμπόρων, είναι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δούμε στο 1,92 με 1,93 κατά μέσο όρο τη βενζίνη και το πετρέλαιο να κατεβαίνει στο 1,62. Είναι μια σημαντική αποκλιμάκωση και μια ανάσα για τους καταναλωτές, για τους χρήστες, που τους τελευταίους 3 μήνες έχουν πληρώσει αρκετά ακριβά την ενέργεια. Από την άλλη, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή την καθοδική πορεία στις τιμές του πετρελαίου, δεν πρέπει να προεξοφλήσουμε ότι θα υπάρχει άμεσα και μια κανονικότητα στη διακίνηση των καυσίμων μέσω των στενών του Ορμούζ και του Περσικού κόλπου. Υπάρχουν διάφορα θέματα. Το πρώτο είναι ότι υπάρχουν κάπου 1000 πλοία εγκλωβισμένα εντός και εκτός των στενών. 400 υπολογίζονται ότι είναι μέσα στενά φορτωμένα για να βγουν. Καμιά 500 είναι εκτός που περιμένουν να μπουν να φορτώσουν, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να αποκατασταθεί άμεσα η κανονικότητα. Περάσαν 3 τάνκερ ιρανικά μεταφέροντας κάπου 4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μόνο μέσα σε μία ημέρα. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες επισφάλειες. Το ένα έχει να κάνει με την ίδια την ασφάλεια των ναυτικών, των φορτίων και των πλοίων, γιατί κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για αυτό. Το δεύτερο ζήτημα πολύ σημαντικό είναι ότι έχουν γίνει μεγάλες ζημιές και στις υποδομές στις χώρες οι οποίες χτυπήθηκαν από το Ιράν. Θα θυμίσουμε το μεγάλο κοίτασμα του Κατάρ, το Ras Laffan, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ενδεχομένως στον κόσμο, το οποίο τροφοδοτούσε και πάρα πολλές χώρες.
1: Θα απαιτηθεί χρόνος.
5: Είναι εκτός λειτουργίας. Ναι.
1: Να υπάρξει αποκατάσταση. Ούτως ή άλλως αυτός ο πόλεμος και αυτή η κρίση νομίζω ότι αλλάζει και τον ενεργειακό χάρτη, τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, και πλέον οι κυβερνήσεις και τα κράτη ψάχνουν και εναλλακτικές, έτσι.
5: Η Ευρώπη σίγουρα ψάχνει, μπορώ να σου το πω. Πρώτα-πρώτα γιατί το ενεργειακό σοκ που υπέστη δεν θα το ξεπεράσει πάρα πολύ εύκολα. Εισάγει το σύνολο των ρητών καυσίμων από τρίτες χώρες, οπότε είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη σε αυτή την κρίση. Και σίγουρα αυτό το ενεργειακό σοκ δεν πρόκειται να ξεπεραστεί, ακόμα και αν υπογραφεί άμεσα μια τελική συμφωνία, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι και τελική και αν θα κρατήσει. Θα έχει για πάρα πολύ καιρό ακόμα πρόβλημα με υψηλές τιμές και σε μια εποχή που είναι πολύ κρίσιμη, γιατί πρέπει τώρα να γεμίσουν οι αποθήκες φυσικού αερίου, το οποίο είναι όλο εισαγόμενο, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν. Έτσι έχει πάρθει απόφαση στην Ευρώπη να προχωρήσει άμεσα στις εναλλακτικές πηγές, δηλαδή επί της ουσίας να αναπτύξει τις εγχώριες πηγές που είναι κατά κύριο λόγο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να προχωρήσει δηλαδή πιο δυναμικά τη μετάβαση και με τις μπαταρίες και με όλα αυτά να καταφέρει να είναι ενεργειακά αυτόνομη. Από εκεί και πέρα, διαφοροποίηση του μείγματος για όσο χρειάζεται από τρίτες χώρες, κάτι που ήδη κάνει.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ανάλυση και φυσικά το ρεπορτάζ. Τα ζητήματα της οικονομίας όμως πρωταγωνιστούν και στην πολιτική αντίκρουση, στην πολιτική αντιπαράθεση, όπως και οι προεκλογικές προτάσεις παροχών που ανεβάζουν τους τόνους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες του Δήμου Βάρης Βούλιας Βουλιαγμένης, έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις για την αύξηση των εισοδημάτων και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για τζάμπα 1 και τζάμπα 2, που τάζουν χωρίς να λένε από πού θα τα βρουν. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει για όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Άγη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα για μένα. Έχουμε λοιπόν μηνύματα από τον Πρωθυπουργό για την παροχολογία, μιλώντας στη Βούλα, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο της περιοδίας στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Επισκέφθηκε τα διπλημμυρικά έργα στο Ρέμα Κόρμπι, το ανακοινισμένο κέντρο υγείας Βάρης και συναντήθηκε και με εθελοντές δασοπυροσβέστες, στέλνοντας βέβαια και το μήνυμα πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Το σαφές πολιτικό μήνυμα που έστειλε απέναντι στην αντιπολίτευση υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική της πολιτική βασίζεται πρώτα στην δημιουργία πλούτου και στη συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, είπε χαρακτηριστικά. Όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρουν οι πολίτες πως με τον ίδιο τρόπο θα τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, σημείωσε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά. Ο Πρωθυπουργός απέλυψε για μία ακόμα φορά τα σενάρια πρόωρων εκλογών, τονίζοντας πως οι περιοδίες του σε όλη τη χώρα δεν αποτελούν προεκλογική. Αυτό κάνω σήμερα εδώ, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν εκλογές, το 27, είπε χαρακτηριστικά.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αυτό το σημείο.
7: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
1: Για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας και σε όσα του καταλόγησε ο Πρωθυπουργός με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν πρόσβαση των νέων στα μέσα μεταφοράς. Τη χαρακτήρισε πλήρως κοστολογημένη και δίκαιη ανεβάζοντας τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Λίνα Μπεθάνη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
8: Μιλώντας νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky, ο κύριος Ανδρουλάκης επέκρινε τον κύριο Μητσοτάκη. Είπε ότι αυτός, όπως ανέφερε, είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους, με τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες, και με αιχμηρό τρόπο σχολίασε τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο ο Τσίπρας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, θα αποκτήσει η χώρα κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τα έσοδα από τον υψηλό πληθωρισμό και εφαρμόσει ένα λατινοαμερικανικό μοντέλο εξαρτήσεων και ΠΑΣ, ανέφερε.
9: Ποιος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε στο ημερολόγιο του Παύλου Τσίμα στο Sky. Τώρα η κυβέρνηση μιλάει για παροχολογία και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, σχολιάζοντας τις προτάσεις των κομμάτων και την κριτική για την οικονομία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Sky, υπογράμμισε ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά τη λογική του τζάμπα και έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις. Όπως τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, η οικονομική πολιτική πρέπει να στηρίζεται σε υπεύθυνες επιλογές που διασφαλίζουν τη σταθερότητα.
10: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
11: Ισχύει αυτό?
10: Εγώ
11: τελικά
10: θα πω, βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τουλιοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι? Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
1: Τώρα, η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ οξύνεται περαιτέρω με στελέχη με τα στελέχη που αντιδρούν στην απόφαση στήριξης του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να θέτουν νέα τελεσίγραφα προς τον πρόεδρο Φάμελο για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ευθύς αμέσως σύνδεση με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
12: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι Θάνο. Η εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα είναι και θα συνεχίσουν να ενταθούν μάλιστα ακόμα περισσότερο. Είναι ραγδαίες. Πριν από λίγο ο κύριος Παύλος Πολάκης, να σας ενημερώσω, σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη επιτέθηκε με τριμήτητα εναντίον του Σωκράτη Φάμελου. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν ένας πρόεδρος ενός κόμματος να υποστηρίζει άλλο πολιτικό σχήμα. του απέδωσε πλήρως ευθύνες για την δημοσκοπική καταβαράθρωση του κόμματος, είπε ότι παρέλαβε το κόμμα στο 10% και σήμερα βρίσκεται στο 2%. Άφησε υπόνοιες για υπόγεια συμφωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, είτε υπάρχει κάποια συμφωνία μεταξύ Φάμελου και Τσίπρα, είτε πρόκειται για μια απερίγραπτη κίνηση πολιτικής υποταγής. Mm-hmm. Λέγοντας μάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ιστορικό και συγκροτημένο κόμμα με σημαντικό παρελθόν και παρόν, το οποίο οφείλει να διασφαλίσει το μέλλον του. Είπε ότι θα είναι παρόν στις εξελίξεις, εμέσως πλήρως σαφώς.
1: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει και
12: ότι
1: ουσιαστικά...
12: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα σβήσει, ότι ναι, θα συνεχίσει να είναι παρόν στις εξελίξεις κτλ. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, από τις τελευταίες ημέρες και όχι από σήμερα, τις τελευταίες ημέρες γίνεται μια προσπάθεια από τη μειοψηφούσα τάση εντός του κόμματος να συγκεντρωθεί συγκεκριμένος αριθμός υπογραφών από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, προκειμένου να συνεδριάσει εκ νέου και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Να το εξηγήσουμε αυτό στους ακροατές μας, Τάνο, απαιτείται το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή περίπου 60, 70, 80 υπογραφές, για να ζητηθεί από τον πρόεδρο, από την ηγεσία του κόμματος, μια νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αν αυτό επιτευχθεί, που οι υποστηριχτές αυτής της διάθεσης πολιτικής κίνησης εκτιμούν ότι θα επιτευχθεί, εντός των επομένων, από τη στιγμή που θα κατατεθεί, εντός των επομένων 15 ημερών θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή με βάση το καταστατικό του κόμματος. Σήμερα το βράδυ ο Σοκράτης Φάμελος αναμένεται να έχει μία ακόμα τηλεοπτική συνέντευξη στο Άξιον το βράδυ. Μάλλον λένε ότι θα κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο, αλλά θα περιμένουμε να δούμε και το τι ακριβώς θα πει ο πρόεδρος του κόμματος. Είναι οι εξελίξεις πάντως φαίνεται ραγδαίες, ότι θα είναι ραγδαίες. Αρκετοί εκτιμούν ότι θα πρέπει να δοθεί μια καθαρή λύση, όπως λένε, όσον αφορά την επόμενη μέρα του κόμματος, διότι θεωρούν ότι μετά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής υπάρχουν νέα δεδομένα. Εδραζόμενοι στο επιχείρημά τους λένε ότι οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα οικονομικού ταχυδρόμου
1: για τον ιστορικό κύκλο
12: αποτελούν μια νέα πραγματικότητα. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν υπάρχει συνεργασία με κόμμα, δεν θέλουμε συνεργασία με κανένα κόμμα. Μάλιστα. Ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος το 2023. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για βουλευτές, ούτε first class θέσεις. Και η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα την δούμε μετά τις εκλογές. Όλα αυτά για εκείνους εντός του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζουν τη νέα πραγματικότητα αποτελούν μια νέα βάση. Μέλη να το δούμε.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Βαγγέλη, για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Και εμείς να μείνουμε στο θέμα, να ακούσουμε τον Νίκο Παπά που μίλησε στον Αλφα και τον Κώστα Μπάρκα που φιλοξενήθηκε στο Άξιον.
11: Πάρα πολύ γρήγορα θα σας έλεγα τα επόμενα 24 ώρα, διότι θα κλείσει και η περίοδος των διακοπών και δεν ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ. Θα πρέπει ο Πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε.
13: Αν όχι...
11: Διότι... Εάν όχι, θα πρέπει τα πάντα να εξεταστούν. Συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα.
14: Ο φυσικός ηγέτης του χώρου μας, αυτός που μας οδήγησε στην Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ηγήθηκε του κόμματός μας για πάρα πολλά χρόνια, αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα, το οποίο έχει δημιουργήσει μια δυναμική. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να υπάρξουν αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια της Ελλάδας και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όπως μας εξήγησε νωρίτερα ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Παύλος Πολάκης.
13: είναι, υπάρχει συμφωνία. Φάμε Λουτσίπρα για να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του, τα μέλη του στην Ελλάς. Ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλάζουμε θέμα. Η απόσταση της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται, σημειώνει η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε σήμερα. Χαρακτηρίζει δεινή την κατάσταση του κράτους δικαίου, επικρίνει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το κάζους μπέλι, ενώ εκφράζει ανησυχία για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Έλενα Αποστολίδου που έχει το ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
15: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Η ετήσια έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα για την ανταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και εκφράζει ανησυχία για τη συνεχιζόμενη οπισθοδρόμηση, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ζητώντας μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα. Μεταξύ άλλων, ζητά να τεθεί τέλος στις συνεχείς επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των μελών της αντιπολίτευσης. Τώρα, αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του στο διάλογο Μητσοτάκη-Ερντογάν το Φεβράριο του 2026 βήμα προς την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα όμως επαναλαμβάνει την έκκληση προς την Τουρκία να υιοθετήσει επικοδομητική και όχι διεκδικητική ή επιθετική προσέγγιση στην περιοχή. Παράλληλα επικρίνει την προώθηση της Τουρκίας από πλευράς της Τουρκίας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδας και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών, ειδικά της Ελλάδας και της Κύπρου. Τέλος, Θάνο, για πρώτη φορά ασκεί κριτική το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έντονη μάλιστα, για την σιωπή των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάδροση του κράτους δικαίου της Τουρκίας, καλώντας να είναι πιο αυστηρή.
1: Μια σημαντική εξέλιξη, να δούμε αν υδρώνει ή αν θα υδρώσει το αυτή της Τουρκίας. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ, Έλενα. Σύσκεψη με αντιδημάρχους της Αττικής πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για τον καθαρισμό οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων, καθώς η προθεσμία δήλωσης λήγει στις 22 Ιουνίου. Από την 1η Μαΐου έχουν εκδηλωθεί 803 πυρκαγιές, με τις αρχές να επιστρατεύουν 108 drones και να επιβάλλουν 435 πρόστιμα για εμπρισμό. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση, τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό των οικοπαίδων.
16: Από την επόμενη Τρίτη θα αρχίσουν οι έλεγχοι και δυστυχώς θα επιβληθούν τα πρόστιμα, γιατί άλλη παράταση δεν μπορούμε να δώσουμε. Η κλιματική κρίση δεν περιμένει, δεν μας δίνει άλλη παράταση. Άρα λοιπόν όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν μέχρι τη Δευτέρα, να ολοκληρώσουν τις δουλειές, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την αντεκτικότητα, να μειώσουμε την επικινδυνότητα.
1: Τώρα αλλάζουμε θέμα. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κηδεύτηκε η 45χρονη αστυνομικός στη Δράμα που δολοφονήθηκε από τον ενδιαστάσει σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι που αφήνει πίσω δύο παιδιά επισκεπτόταν ψυχολόγο με τους συγγενείς να μιλούν για απειλές και αδυναμία του 52χρονου να αποδεχθεί τον χωρισμό τους. Ο Κώστας Λουκούμης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
17: Φτάνουν νέες μαρτυρίες για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Δράμα, καταδεικνύουν προειδοποιητικά σημάδια. Κομικό ρόλο παίζουν και οι αποκαλύψεις από το οικογενειακό περιβάλλον της 45χρονης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Earth News, το ζευγάρι των αστυνομικών βρισκόταν σε διάσταση τους τελευταίους μήνες, με τον 50χρονο να έχει φύγει από το σπίτι και να ασκεί πιέσεις στη σύζυγό του για να επιστρέψει. Ο θείος της άτυχης γυναίκας περιέγραψε τον φόβο που βίωνε η ανιψιά του πριν από το έγκλημα, αποκαλύπτοντας ότι η ίδια πίστευε πως κινδυνεύει. Η αστυνομία τώρα συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια που ο 50χρονος προχώρησε σε αυτή του την πράξη. και ενώ νέες λεπτομέρειες αναμένεται να δώσουν φως στην υπόθεση. Το ζευγάρι συμφώνησε το προηγούμενο διάστημα από κοινού να πάει ο άντρας σε ιδιώτη ψυχολόγο. Ο 50χρονος έκανε 2 συνεδρίες μέσα στον Μάρτιο. Στη συνέχεια ο ψυχολόγος παρέπεμψε τον άντρα σε ψυχίατρο. Πληροφορίες λένε ότι οι επισκέψεις στο ψυχίατρο, τις επισκέψεις παρακολουθούσε και η 45χρονη. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι βρέθηκαν φαρμακευτικά σκευάσματα στο όνομα του άντρα, αλλά όχι της γυναίκας. Αυτό που προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι ότι δεν υπήρξε καμία επίσημη αναφορά στην υπηρεσία για συμπεριφορά που να δικαιολογεί το ενδεχόμενο αποβομπής 50χρονου από το σώμα. Ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το ζευγάρι παίρνουσε τα ψυχομετρικά τεστ στην υπηρεσία χωρίς κάποια ένδειξη προβλημάτων. Η κυρία Δημογλίου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, δήλωσε ότι κανένας από τους δύο δεν είχε μεταφέρει επίσης στην υπηρεσία ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και δεν είχε καταγγελθεί ή αναφερθεί οποιοδήποτε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης Θάνο, κάλεσε πολίτες, αυτοδιοίκηση, κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να προστατέψουν τα θύματα σε επίπεδο αποτροπής και πρόληψης. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι όσα περιστατικά φτάνουν στην αστυνομία, να είστε βέβαιοι ότι θα την χάνουν φιλοξενίας, παροχής φροντίδας, δικογραφίας και προσαγωγής των εισαγγελέων με την κατηγορία της κακοποίησης. Τόνισε χαρακτηριστικά.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Σε ρυθμούς Μουντιάλ, σε λίγη ώρα ξεκινά το πρώτο μάτς του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Μουντιάλ Πορτογαλία-Κονγκό, ενώ στις 10 έχουμε πρεμιέρα και της Αγγλίας για τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου κόντρα στην Κροατία. Ένας αγώνας που θα μπορούσε να είναι και ημιτελικός, λένε πολλοί αναλυτές. Ο Δημήτρης Καϊμάς θα μας πει περισσότερα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
18: Καλησπέρα, έτσι που θα λες είναι, αλλά θα πάμε πρώτα στο παιχνίδι που ξεκινάει σε λίγα λεπτά και από R2 Sports και θα δούμε κάποια στιγμή, όχι θα κάποια στιγμή, θα δούμε και τον Ρονάλντο, δεν ξέρω αν θα έχει απάντηση στην τριάρα χτες του Μέση. Γιατί νομίζω βλέπει ο ένας τον άλλον, για τους μεγάλους μιλώ, τα παιχνίδια που κάνουν σε Ιουκά ζηλεύει και λέει θα απαντήσω. Νομίζω αυτό είπε ο Μέση για τα 2 γκολ που πέτυχε νωρίτερα χτες το βράδυ.
1: Ο άλλος ο Ρονάλντο είπε επιτέλους πρέπει να αναγνωρίσει ο κόσμος όλος ότι ο Μέση είναι ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών, έτσι.
18: Έχω μία όψη. Δεν μπορεί να κρίνουμε, να συγκρίνουμε παίκτες σε διαφορετικές εποχές. Δηλαδή, άλλο το ποδόσφαιρο του σήμερα, άλλο το ποδόσφαιρο του 90 και του 2000 και του 2010. Έχουν αλλάξει πλέον οι ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ περισσότερο αθλητές από ό,τι ήταν τότε. Οπότε δεν ξέρω αν είναι σωστό να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά μπορεί, δεν θα είναι λάθος αν κάποιος βάλει από τον τίτλο ότι ο Μέση είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
1: Πάντα υπάρχει και ένας ενθουσιασμός, έτσι δεν είναι?
18: Σίγουρα, σίγουρα. Και μετά από ούτε καν 24 ώρες, σίγουρα μπορεί να ακούσεις διάφορα. Γιατί μετά έρχεται μια κακή εμφάνιση και να λέμε.
1: Και μετά τώρα αλλάζουν όλα. Εντάξει.
18: Ναι, ναι. Okay. Τους βρήκε μπόσικους εκείνο το βράδυ και τους σκέπησε.
1: Πάντως, χθες ήταν πραγματικά απίστευτος.
18: Χθες έπαιξε καλύτερα από ότι αγωνίστηκε στο προηγούμενο Μουντιάλ όταν πήρε από το χεράκι του τους υπόλοιπους και κατέκτησε ένα τρόπαιο. Δεν είπα ότι το κατακτήσει και φέτος, αλλά λέω ήταν τόσο, όχι μόνο τα 3 γκολ, 4 και ένα που ακυρώθηκε, αλλά γενικότερα η πολύ καλή εμφάνισή του από το πρώτο μέχρι το 90 φεύγει, γιατί είναι πολλές καθυστερήσεις πλέον. Είπαμε τώρα ξεκινάει το παιχνίδι ανάμεσα στην Γκάνα, Ρονάλντο, και ως πει Πορτογαλία, υπότιτλοι στο Κονγκό. Εδώ υπάρχει, αυτό είναι εξαγωνιστικό, υπάρχει ένας φίλαθλος του Κονγκό που εμφανίζεται κουστομαρισμένος, αλλά όχι όμως με χρώματα συνθισμένα, με τα χρώματα συνήθως της εθνικής. Μπορείς με ένα μπλε, γαλάζιο, ένα κόκκινο. Έχει πάντα στο πέτο του ένα μαντιλάκι με τα χρώματα της χώρας του. Όρθιος και χαιρετάει τους παίκτες. Κάποιος που δεν ξέρει θα πει ότι είναι ο πρόεδρος της χώρας. Απαγορεύτηκε είσοδος στην Αμερική. Είναι για το ζωντανό άγαλμα του Κονγκό έχει χαρακτηριστεί, ή αλλιώς Λουμούμπα. Υπάρχει μία πρόβλημα με τη βίζα και απαγορεύτηκε η είσοδος. Έχουμε δει διάφορα στο Μουντιάλ διάφορες περιπτώσεις. Όπως είπες, είναι ματσάρα στις 11 η ώρα. Ευτυχώς είναι νορμάλ ώρα. Θα το δούμε Αγγλία, Κροατία. Αν όχι με τελικός οκτάδα, σίγουρα θα μπορούσε να ήταν. Και να δούμε έτσι και τι καπνό φουμάρει και η Αγγλία. Αν και από ένα αγώνα δεν μπορούμε να κρίνουμε πολλά-πολλά.
1: Πολλοί ξεκίνησαν επιφυλακτικά. Σε άκουγα και το μεσημέρι που το έλεγε στον Γρηγόρη. Και στην συνέχεια κατάφεραν να πάρουν το Μουντιάλ.
18: Βεβαίως, έτσι είναι. Όπως επίσης, αν να δούμε μια τεσσάρα, δηλαδή ο Χάρι Κέιν να βάζει 3 γκολ απόψε, ότι τελείως είναι το grand favori. Όχι. Είναι πρώτη αγωνιστική, ή έτσι αλλιώς πρέπει να κρατάμε χαμηλά την μπάλα. Δηλαδή, απόψε τελειώνει η πρώτη αγωνιστική, εκτός της Αγγλίας Κροατία στις 11, στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα Παναμάς. Και 5 ώρα το πρωί Ουσμπεκιστάν, Κολομβία κλείνει την πρώτη αγωνιστική όλων των ομίλων. Οπότε από αύριο μετά πάμε στη δεύτερη αγωνιστική και εκεί, αφού δούμε και δεύτερο παιχνίδι, θα μπορούμε να κρίνουμε ποια ομάδα έχει είναι καλά ή δεν είναι καλά.
1: Πάντως ο παλιός είναι αλλιώς, γιατί τώρα θα σε πάω και στον Εμπαπέ και τη Γαλλία που νίκησε με 3-1 την Σενεγάλη. Θα σε πάω όμως και στον Χάλαντ στη νίκη της Νορβηγίας με 4-1 επί του Ιράκ.
18: Ναι, κοίταξε τώρα. Και οι δυο τους, ο Εμπαπέ νομίζω κυνηγάει, όχι νομίζω, κυνηγάει το Μέση να βγει αυτός πρώτος σκόρερ στα Μουντιάλ. Ήδη είναι πρώτη σκόρε στην Εθνική Γαλλία, δεν είναι και λίγο. Έτσι είναι 27, οπότε ο άλλο είναι 39. Εγώ νομίζω θα τον περάσει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν φέτο τον περάσει, αλλά σίγουρα θα τον περάσει νομίζω ο Εμπαπέ και να είναι αυτό ο πρώτο σκόρε του Μουντιάλ. Ενώ ο Χάλαντ και αυτό μια μεγάλη μορφή. Έχουν πει σε αρκετέ εκπομπέ ότι η Νορβηγία μπορεί να είναι από τι ομάδε που μπορούν να προκαλέσουν ζημιέ. Όχι σε αυτά τα παιχνίδια. Εκεί θα νοκάουτ, εκεί ανάλογα με ποιον θα αντιμετωπίσει, μπορεί να είναι φαβορή, άνετα μπορεί να κάνει τη ζημιά.
1: Θα μπορούσε να κάνει την έκπληξη η Νορβηγία, τι λες?
18: Όχι να το σηκώσει, αλλά να πάει να προχωρήσει έτσι στην οκτάδα, ναι. Είναι από τις ομάδες που νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν και δεν ξέρω αν, επειδή είναι πολύ μεγάλο Μουντιάλ, αν θα υπάρχει μια ομάδα που να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Πιστεύω ότι είναι μεγάλο το Μουντιάλ και πολλοί ποδοσφαιριστές από τις μεγάλες ομάδες που όλοι παίζουν σε πολύ ψηλό επίπεδο μπορεί να σκάσουν, λέω, από την κούραση. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι πέρυσι τέτοια εποχή παίζανε στα ίδια γήπεδα το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και ένα χρόνο μετά αρκετοί από αυτούς οι ίδιοι παίζουν Μουντιάλ και χωρίς να έχουν διακοπές, σε φουλ ρυθμούς. Δεν ξέρω αν κάποιοι από αυτούς κλατάρουν να πούνε μες στην απόδοσή τους να μην είναι αυτή που έπρεπε να ήταν.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα παρακολουθήσουμε στην πορεία. Όντως είναι ματσάρα το μάτς της Αγγλίας κόντρα στην Κροατία.
18: Έτσι, ενώ ευρωπαϊκή ώρα, λέει, ευτυχώς.
1: Και αυτό, και υπάρχουν και πολλοί φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου που περιμένουν πώς και πώς να δουν την Αγγλία, σε ποια κατάσταση είναι η ποδοσφαιρική ομάδα της Αγγλίας.
18: Υπάρχει και τραγούδι, έτσι, τον ίδιο των Άγγλων, έτσι, ότι επιστρέφει το κύπελλο στο σπίτι, αλλά είναι από το 66 τραγουδάνε αυτό. Και δεν έχει ξαναεπιστρέψει. Ελπίζω και εγώ, επειδή είμαι φιλοάγγλος, να επιστρέψει.
1: Για να δούμε. Πολλοί είμαστε λάτρεις του αγγλικού ποδοσφαίρου. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Ο καιρός. Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
19: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του World News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κέβης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
20: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία που επετεύχθη με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η συμφωνία πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, υποστηρίζοντας πως η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η συμφωνία προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και εξασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή, ανέφερε. Στη συνέντευξη τύπου, πριν αποχωρήσει από τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Ανέφερε ότι η νέα ηγετική ομάδα του Ιράν αποτελείται από πολύ έξυπνους ανθρώπους και εμφανίζεται πολύ λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένη σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ εκτίμησε ότι οι νέοι Ιρανοί ηγέτες θα ακολουθήσουν διαφορετική πορεία. Αναφερόμενος στη συνεργασία του με το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε: «Τους αγαπώ ως εταίρους. Είναι εξαιρετικοί. Όμως θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά σε αυτό το θέμα. Δεν πιστεύω ότι τα πηγαίνουν καλά και αισθάνομαι πολύ άσχημα για το Λίβανο». Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασάμ, δήλωσε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου αποτελεί μια μεγάλη νίκη και κάλεσε το Λίβανο να αξιοποιήσει τη συγκυρία για να απομακρύνει τις Ισραηλινές δυνάμεις από το έδαφος του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως το μνημόνιο κατανόησης, ακόμη και απόψε, αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή. Δημοσίευμα του Άξιος αναφέρει ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν τα στενά του Ορμούς και να οδηγεί στη δημοσιοποίηση του κειμένου της συμφωνίας. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή, πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. Τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε την συσπήρωση και τη συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομη συνδρομητική τηλεόραση που δρούσε από το 2017 σε Κρήτη, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη και 71 συνδρομητές. Η Ελλάδα εντόπισε βάση δεδομένων με περισσότερους από 86.000 πελάτες και κατέσχεσε εξοπλισμό IPTF, πελατολόγια, μετρητά και οχήματα. Το παράνομο όφελος της οργάνωσης εκτιμάται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά των νόμιμων παρόχων ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
20: Ο καιρός.
21: Αρχικά έδρος καιρός. Από το μεσημέρι σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στο ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
20: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57 στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
20: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας. Ακούτε το Earth News Radio, όπως μετονομάστηκε το ιστορικό πρώτο, και βλέπετε τον καθρέφτη του, που σήμερα θα ασχοληθεί με το κράτος μαφία. Αυτό είναι ο τίτλος του βιβλίου του ερευνητή δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη από την Κύπρο, που έχει φέρει τα πάνω κάτω στο νησί. Σε αυτό το βιβλίο κατονομάζει μεταξύ άλλων τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, τον οποίο αποκαλεί μάλιστα στο βιβλίο του offshore president, δηλαδή πρόεδρο που συναλλασσόταν, λέει, με εξωχώριες offshore εταιρείες.

Μαζί μου εδώ στο στούντιο είναι ο κύριος Θεόδωρος Θεοδόρου, άρτη αφιχθής από την Κύπρο. Έρχεται από τον επιχειρηματικό χώρο, αλλά ταυτόχρονα υιοθέτησε και την πολιτική, έχοντας μάλιστα θητεύσει για πολλά χρόνια κοντά στον πνευματικό πολιτικό του πατέρα, όπως λέω, τον αείμνηστο Γλαύκο Κληρίδη. Έτσι λοιπόν πέρασε και στον χώρο της αρθρογραφίας, που δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη η στήλη του. Μερικές φορές ενοχλεί κιόλας, αν όχι κάθε φορά. Και τούτο δεν το ανέχει.

0: είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 8 και 11 πρώτα λεπτά, αρχίζει η εκπομπή μας στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Μπορείτε να μπείτε όποια στιγμή θέλετε, όπου βρίσκεστε και να ακούσετε ξανά τις εκπομπές που θα επιθυμείτε. Από την Ελλάδα μας λοιπόν, που κάθε μέρα θαρρείς μας δίνει τουλάχιστον μια είδηση που μας αφήνει άφωνους, συγκεκριμένα εκτός από τον ψυχολόγο της ελληνικής αστυνομίας, μια 45χρονη αστυνομικός από τη Δράμα βρήκε τραγικό θάνατο από το χέρι του ίδιου του πρώην συζύγου της, 50 ετών αυτός, και επίσης αστυνομικός, στη συνέχεια αυτοκτόνησε αυτός και έκανε διαδικτυακές συνεδρίες με άλλον ψυχολόγο. Η γυναίκα φαίνεται πως αναζητούσε μια λύση στο πώς να διαχειριστεί ο 50χρονος στο χωρισμό, με τις συνεδρίες τους να έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο. Εδώ είμαστε λοιπόν στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόερα. Στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του το σύμπαν. Σήμερα έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου, άρτη αφιχθής από την Κύπρο, που συνταράσσεται από το σκάνδαλο «Κράτος Μαφία», όπως λέγεται. «Κράτος Μαφία» είναι ο τίτλος του βιβλίου του δημοσιογράφου και ερευνητή Μακάριο Δρουσιώτη. Σε αυτό λοιπόν το βιβλίο γράφει πως η συμμορία, εννοεί δηλαδή την πολιτική ηγεσία του τόπου, κατήργησε το κράτος δικαίου στην Κύπρο. Το βιβλίο εκδόθηκε τον Αύγουστο του 2022. Λίγοι έδωσαν σημασία στο περιεχόμενο του τότε, στο οποίο, όπως λέει, καταγράφονται υποθέσεις διαφθοράς ασύλληπτων διαστάσεων. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για να συνδράμουν στο ερευνητικό, με συγχωρείτε, έργο για το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφία. Σε λίγο θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά από την Λευκωσία και ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος δαιμονοποιήθηκε στην αρχή όταν έβγαλε αυτά τα βιβλία. Έχει κάνει πολλή έρευνα, όχι μόνο για τούτα τα βιβλία, αλλά και για πολλά άλλα. Ο άνθρωπος σκάβει πολύ βαθιά. Θα μας μιλήσει τηλεφωνικά από την Κύπρο για όλη αυτή την ιστορία που πραγματικά έχει φέρει τα πάνω κάτω στο νησί. Καλησπέρα κύριε Θεοδόρου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θόδωρε, που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα από... Χρήστο.
0: Καλησπέρα.
1: Και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα. Προσπαθώ να αποφύγω τις υπερβολές, αλλά ίσως τα γνωρίζαμε αυτά όσοι διαβάσαμε και τα τρία βιβλία του Μακάριου, αλλά τα γνωρίσαμε, αλλά δεν περιμέναμε να σκάσει έτσι.
1: Εγώ το περίμενα. Mm-hmm. Διότι στην Κύπρο σκάνδαλα καταρχάς υπάρχουν παντού. Ναι. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ναι. Στην Κύπρο είναι διαφορετικό, είναι θεσμικό και είναι αναμειγμένοι όλοι οι θεσμοί.
0: Δηλαδή,
1: πάω εγώ να καταγγείλω κάτι. Η αστυνομία, κρούσματα διαφθοράς. Μετά πού να πάει, στην νομική υπηρεσία, ναι, διαπλεκόμενη. Μέχρι και η δικαστική εξουσία, διαπλεκόμενη. Το πόρισμα της Επιτροπής κατά της Διαφθοράς, που οποίο έγινε μια εξαιρετική δουλειά 2,5 χρόνια, με 3.000 σελίδες, με επικεφαλής μία γνωσμένου κύρου Αυστραλιανή δικαστή. Mm-hmm. Στο τέλος εισηγήθηκε ποινικές διώξεις για όλους τους θεσμούς. Δηλαδή είναι, δηλαδή στην Κύπρο έχουν πέσει όλα. Για παράδειγμα,
0: Δεν προσπάθησαν να εμποδίσουν αυτή τη γυναίκα.
1: Δεν μπορούν. Βέβαια για αυτούς, σε εισαγωγικά, υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα. Όταν έκανα τον νόμο για την Επιτροπή

0: κατά της διαφθοράς, δεν έδωσαν ανακριτικές εξουσίες. Δηλαδή το γελίο, για μένα γελίο, έκανα 2,5 χρόνια ανακρίσεις, καταθέσεις πήραν οι άνθρωποι από 139 πόσους μάρτυρες, πήραν τεκμήρια, ερεύνησαν και τώρα θα πάει, λέει, κανονικά πρέπει να πάει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και αυτός να αποφασίσει εάν θα ακολουθήσετε τις εισηγήσεις του πορίσματος. Δηλαδή,
1: ο Γενικός Εισαγγελέας είναι θεσμός στην Κύπρο, έτσι?
0: Ναι, είναι το παράξιο ότι είναι ο νομικός σύμβουλος του κράτους και ο δημόσιος κατήγορος. Που τα δύο πράγματα δεν.
1: Ο κύριος Σαββίδης.
0: Ο κύριος Σαββίδης, ο οποίος κύριος Σαββίδης, ναι, σήμερα με δήλωσή του αυτό εξαιρέθηκε από την υπόθεση αυτή.
1: Ο Γενικός Εισαγγελέας.
0: Γενικός Εισαγγελέας.
1: Μαζί και με τον.
0: Μαζί με τον βοηθό του και μαζί με την μια εισαγγελέα.
1: Με ποιο σκεπτικό?
0: Διότι λέει είναι φίλος του κύριου Αναστασιάδη.
1: Αυτό λέει και αυτό πολλά. Έτσι,
0: αυτό είναι πολλά. Δηλαδή, για μένα, κύριε Μιχαήλ.
1: Δεν μπορεί ένα εισαγγελέα να είναι φίλο με έναν πρόεδρο. Δηλαδή, αν είσαι φίλο, φυλάγεσαι.
0: Δεν είμαι κουτσομπόλη, κύριε Μιχαήλ, αλλά μια βόρτα στο κολονάκι. Συχνά θα δει τον τέο πρόεδρο μαζί με τον κύριο Σαββίδη να συναγελάζονται, να τρώνε, να πίνουν. Δηλαδή, ο εισαγγελέα δεν πρέπει. Τη στιγμή που υπάρχει εν εξελίξη υπόθεση εναντίον του τέος Προέδρου και εξαρτάται από τον εισαγγελέα το τι θα γίνει, δεν μπορείς, φίλος. Δεν μπορείς. Δηλαδή ο εισαγγελέας σήμερα δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του και τον πληρώνουμε εμείς. Έπρεπε να παραιτηθεί και αυτός και ο βοηθός.
1: Στο κράτος μαφία του Μακάριου, θα τον ρωτήσουμε και σε λίγο, ποιο είναι το πιο κραυγαλαίο που ρίχνει ευθύνη στον Νίκο Αναστασιάδη? Είναι για τα διαβατήρια?
0: Τα χρυσά διαβατήρια.
1: Για να πούμε, να ακούσει ο κόσμος, τι είναι αυτά τα χρυσά διαβατήρια.
0: Το πρόγραμμα των χρυσών διαβατηρίων, το ίδιο το γραφείο του Προέδρου έστελε
1: δικηγορικό γραφείο,
0: το δικηγορικό του γραφείο, στο οποίο, λέει, αυτός δεν έχει καμία σχέση. Είναι ο Νίκος Χρή Αναστασιάδης και εσία. Έστελε αιτήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση πολιτογραφήσεων.
1: Δηλαδή έλεγε σε κάποιον, ελάτε στην Κύπρο, και από ό,τι καταλαβαίνω οι περισσότεροι ήταν Ρώσοι αυτοί.
0: Ρώσοι
1: που ήθελαν να πάρουν ευρωπαϊκό διαβατήριο.
0: Μέχρι και ο Τζο Λό γνωστός που έχει κάνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο
1: Μαλαισία.
0: Στον κόσμο, τη Μαλαισίας. Βεβαίως. Αδελφός Κύπριος ήταν πριν λίγους μήνες ο Τζο Λό.
1: Δηλαδή ο τότε Προέδρος της Δημοκρατίας έκανε το εξής. Αποφάσισε να πουλάει το κυπριακό αλλά κυρίως ευρωπαϊκό διαβατήριο σε όποιον έδινε ένα ποσό. Πόσο κόστιζε αυτό?
0: Έπρεπε να αγοράσεις μια ανακίνητη περιουσία, νομίζω μισού εκατομμυρίου, και να, μίνιμουμ, και να κάνεις καταθέσεις τριών. Το αλλάζανε. Ήτανε, και έπαιρνες διαβατήριο και εάν ήταν μάλιστα στενός φίλος του Προέδρου, έπαιρνε και όλη η οικογένεια. Δηλαδή ένας Σαουδάραβας που είχε 2-3 συζύγους πήρε 47 διαβατήρια. Τα παιδιά του.
1: Τι να πω. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι καταρχάς το διαβατήριο αυτό δεν είναι όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντέδρασε. Φαντάζεστε όλες οι χώρες να πουλάνε το διαβατήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Βεβαίως αντέδρασε, αλλά δυστυχώς εμείς οι Κύπροι νομίζουμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι. Λέμε, ας πούμε, ο ίδιος ο πρόεδρος είπε όταν ανοιχτά η Ευρώπη μας είπανε φτάνει αυτή τη δουλειά, είπε μας στοχοποιούν, και υπάρχει εντύπωση στην Κύπρο ότι όλοι πουλάνε διαβατήρια. Όχι. Πουλούσε η Βουλγαρία για 6 μήνες, πουλάει η Μάλτα ακόμα, αλλά είναι κάπως πολύ αυστηρά, και πουλούσαμε και εμείς. Όπου τον κακοποιώ, όπου τον τελευταίως συνέλαβαν έναν μεγαλέμπορο κοκαίνη στην Κένια, αδελφός Κύπριος. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Ο Αμίν Νταντά.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα ευρήματα της Επιτροπής.
1: Και εδώ δίνουν παραμονή. Άλλο, αλλά δεν δίνουν διαβατήριο.
0: Άλλο εδώ εκεί. Ναι. Εδώ κύριε Μιχαηλίδη, στην Ελλάδα πρέπει να έχεις, νομίζω 7 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα. Ναι. Στις άλλες χώρες. Στην Κύπρο πολλοί πήραν το διαβατήριο χωρίς καν να επισκεφθούν ποτέ την Κύπρο. Ποτέ.
1: Και φαντάζομαι τώρα με τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία ότι έρχονταν οι Ρώσοι, οι περισσότεροι είναι της υψηλής κοινωνίας εκεί πέρα, ταξίδευαν ελεύθεροι. Βεβαίως. Ενώ άλλοι δεν μπορούσαν να ταξιδεύουν καθόλου.
0: Το πρόβλημα της Κύπρου είναι ότι, για παράδειγμα, ας πάρουμε την Ελλάδα. Και εσείς έχετε συγκλονιστεί από σκάνδαλα.
1: Ναι.
0: Σκάνδαλο Τσοχατζόπουλου.
1: Ναι.
0: Όμως είχατε κάπου τον τρόπο να αντεπεξέλθετε. Εμείς.
1: Πάλι με Κύπρη όμως είχε επιλέξει αυτός.
0: Ναι, τον Τίνο τον Μιχαλίδη.
1: Τον Τίνο τον Μιχαλίδη.
0: Τον Μακαρίτη. Ναι, αλλά εσείς είχατε κάπου να πιαστείτε, να διερευνηθούν και κατέληξε φυλακή ο κύριος Τσοχατζόπουλος. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Εδώ στην Κύπρο είναι όλα συγκάλυψη. Όλα πρέπει να γίνει συγκάλυψη. Έχουμε αυτό του εισαγγελέα, αυτό το γελίο, το για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Σήμερα, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Τι εννοεί ο εισαγγελέα?
0: Για παράδειγμα, είχε αυτοκτονήσει ένα μικρό παιδί, έγινε έρευνα και ο νυν αρχηγός της αστυνομίας, ο ερευνητής, εισηγήθηκε στον εισαγγελέα 5 ποινικές διώξεις.
1: Και τι έγινε?
0: Για λόγους δημοσίου συμφέροντος σταμάτησε τη διαδικασία ο εισαγγελέας.
1: Ποιο είναι αυτό το δημόσιο συμφέρον?
0: Μα το δημόσιο συμφέρον.
1: Να μην αναστατωθεί ο λαός, να. Δεν καταλαβαίνω το δημόσιο συμφέρον.
0: Για τον βοηθό αρχηγό. Για τον βοηθό αρχηγό, το ίδιο πάλι. Εισηγήθηκε Επιτροπή Κατά Διαφθοράς Ποινική Δίωξη. Δημόσιο συμφέρον.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστοδουλίδης, έχει αντιδράσει έστω και με τον εκπρόσωπό του σε αυτά που γίνονται.
0: Μην ξεχνάτε ότι θεωρείται ότι είναι το πνευματικό του παιδί του, το πολιτικό παιδί του Αναστασιάδη.
1: Ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών
0: του, ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευθυντής του διπλωματικού του γραφείου. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι διεφθαρμένος.
1: Ναι.
0: Αλλά στην Κύπρο στο τέλος είναι όλοι διεφθαρμένοι. Διότι ο ένας έχει στο χέρι τον άλλον. Και γι' αυτό είχε γίνει έναν άλλο σκάνδαλο, το λεγόμενο Video Gate. Που
1: τι ήταν αυτό?
0: Αυτό πιάσανε τον διευθυντή του γραφείου του, παντρεμένος με την αδερφή της γυναίκας του, μαζί με τον τέος υπουργό, τον κύριο Λακκοτρύπη, όπως το Αλτζαζίρα τους συστήσανε. Και
1: τους μαγνητοφόρους.
0: Έλεγαν ότι τους δίνανε δουλειές και να κάνουν εισφορές στο ταμείο της πρώην κυρίας. Μιλούμε για. Δηλαδή, αυτό είναι το κακό. Και αυτό που με ενοχλεί πάνω απ' όλα όμως, ο κοινός νους, ξέρεις τι λέει? Ότι ένας πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης, όταν είναι εμπλεκόμενος σε όλα αυτά τα κακουργήματα. Κατά ισχυρισμό βέβαια της Επιτροπής Κατά της Διαφθοράς,
1: ναι.
0: Εγώ το συνδέω και με τον Κυπριακό, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Πώς?
0: Γιατί στο Κράμοντα να δεχτεί τη λύση και να έχει τους Τουρκοκύπριους μπροστά του, δηλαδή να μην μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Λυπούμε, αλλά πιστεύω το Κυπριακό τελικά είναι θέμα διαφθοράς και διαπλοκής. Εκεί καταλήξαμε.
1: Τι σχέση έχει το Κράμοντα? Στην αρχή της πορείας του ο κύριος Αναστασιάδης ήταν αποφασισμένος να λύσει το Κυπριακό. Ήταν και ο μόνος, νομίζω, το κόμμα του, του Δημοκρατικού Συναγερμού, που στο δημοψήφισμα του Κόφι Ανάν ήταν με το ναι. Ότι να περάσει αυτό το...
0: Του το αναγνωρίζω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Όμως,
1: τι άλλαξε και στο Κράν Μοντανά έκανε μια τούμπα?
0: Κάνω ένα συνειρμό και λέω, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τόσο βαθιά στη διαφθορά, κατ' ισχυρισμό πάντα, μην υπάρχει παρεξήγηση, της Επιτροπής με το πόρισμα του βιβλίου Κράτος Μαφία, γιατί να θέλει να λύσει ο Κυπριακό μετά? Μετά όταν είδε όλα αυτά τα... Όταν μπλέχτηκε σε αυτά, γιατί να θέλει να λύσει το Κυπριακό? Δηλαδή θα περνούσαν χρυσά διαβατήρια με ένα υπουργικό συμβούλιο που θα είχε μέσα Τουρκοκύπριους? Λέω. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στην Κύπρο που το κράτος έχει διαλυθεί, κύριε Μιχαλίδη. Όταν δεν υπάρχει θεσμός.
1: Αυτό δεν είναι καλό, διότι είμαστε και σε μία περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ταραχών και έχουμε δύο πολέμους. Ο ένας είναι πάρα πολύ κοντά στην Κύπρο, στη Μέση Ανατολή. Χρειάζεται ο τόπος να σταθεί.
0: Μα ο τόπος θέλει ένα κράτος δικαίου. Θέλει ένα κράτος που να το σέβεται ο πολίτης.
1: Ο πολίτης συνήθως στην Κύπρο δεν πολύ μιλάει όμως.
0: Βολεύεται, κύριε Μιχαλίδη, νομίζω.
1: Ναι, άρα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αντίδραση από πολίτες. Εδώ στην Ελλάδα μπορεί να βγαίναν στους δρόμους.
0: Α, στην Κύπρο δεν θα βγουν.
1: Όχι,
0: δυστυχώς. Και είναι τόσο εξόφθαλμα στην Κύπρο. Παράδειγμα, ο Μακάρος Δουσότης, όταν πήγε στην αστυνομία να καταγγείλει που του παρακολουθούσαν τις συσκευές του, τα τηλέφωνα του, τις κάμερες του, στο τέλος ξέρεις τι έγινε?
1: Τι?
0: Κινήθηκαν νομικά εναντίον του οι αστυνομικοί που, ότι τους δυσφήμισε. Δεν το έγραψε στο βιβλίο του άνθρωπος. Πας στην αστυνομία να καταγγείλεις και κινείται νομικά η αστυνομία εναντίον σου.
1: Καλά, θα μιλήσουμε με τον Μακάριο σε λίγο. Έχει απειληθεί?
0: Όχι, δεν νομίζω. Απειληθεί? Ξέρετε, ο Μακάριος έχει πάρει στους ώμους του ένα τεράστιο. Πρέπει να έχεις πολύ δύναμη να κάνεις αυτό. Εντάξει, είχε την έννοια. Δεν ξέρω αν απειλήθηκε όχι. Συγγνώμη, όμως έχει νομικά, αστικά εκατομμύρια οι αγωγές από τον Νίκο Αναστασιάδη.
1: Ο τύπος πώς αντιδράει σε όλα αυτά? Υπάρχουν μερικές ο Φιλελεύθερος που ξέρω είναι μια παλιά εφημερίδα και έγκυρη. Υπάρχουν και άλλες εφημερίδες. Πώς ο τύπος αντιδρά σε αυτό?
0: Κύριε Μιχαλίδη, λυπούμε για το Φιλελεύθερο που μιλάτε. Εντάξει, είναι η πιο παλιά εφημερίδα, σοβαρή εφημερίδα. Αλλά δυστυχώς η κάθε εφημερίδα έχει την ατζέντα της στην Κύπρο. Και ο Φιλελεύθερος έχει την ατζέντα του. Δηλαδή δεν είναι.
1: Εσείς αρθρογραφούσατε στον Πολίτη, έτσι?
0: Εγώ αρθρογραφούσα παλιά στην Αλήθεια πρώτα.
1: Ναι.
0: Και εκεί επενέβη ο κύριος Αναστασιάδης. Στο Φρίξον τον Κουλέρμο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά που λέω δεν τα λέω εγώ, τα έχει γράψει ο Αλέκος ο Κωνσταντινίδης.
1: Ο Χάσικος ήταν.
0: Όταν ήταν ο Χάσικος, ο οποίος τύχε ένα στενός μου φίλος, δεν με πείραζε κανείς. Μετά έφυγα από το. Με έδιωξε όταν ανάλαβε ξανά την εφημερίδα ο κύριος Κουλέρμος.
1: Μάλιστα. Και τώρα αρθρογραφούσα.
0: Μετά αρθρογραφούσα στην Καθημερινή.
1: Της Κύπρου.
0: Της Κύπρου.
1: Ναι.
0: Εκεί επενέβηκε πάλι ο πρόεδρος Αναστασιάδης μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου και μετά πήγα στον Πολίτη.
1: Όπου,
0: δεν ξέρω, ο Πολίτης απλώς με ειδοποίησε πριν δύο εβδομάδες ότι δεν θέλει να ξαναδημοσιεύσει άρθρα.
1: Ναι, αλλά γνωρίζουμε, όλοι το ξέρουν, ότι εσείς ήσασταν άμυστος. Δηλαδή το κάνατε διότι αγαπάτε.
0: Κύριε Μιχαλίδη, δεν έχω πάρει από καμιά εφημερίδα 11 χρόνια τώρα ούτε ένα καφέ. Το πρώτο που με κεράσανε είναι το νερό που πίνω εδώ στο στούντιο του δικό
1: σας. Θα σας κεράσουμε και καφέ. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ικανοποίηση Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν. Πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, ανέφερε. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, πρόσθεσε. Τα εμπλεκόμενα μέρη εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπογράψουν εξ αποστάσεως στο μνημόνιο κατανόησης ακόμη και απόψε, αντί της προγραμματισμένης τελετής την Παρασκευή, σύμφωνα με το Άξιος. Διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και προσπάθεια να ανοίξουν οι διεύλοι επικοινωνίας για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Τουρκία. Στην έκθεσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Τουρκία να υιοθετήσει επικοδομητική και όχι διεκδικητική ή επιθετική προσέγγιση στην περιοχή. Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολογίες που δεν συνάδουν με τα πραγματικά δεδομένα, η αντίδραση της Άγκυρας. Σε εφαρμογή από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ. Έκλεισε η γέφυρα στο παράδρομο της Εθνικής Μαλγάρων Κλειδίου για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία αγιοταχή και αγροτικών μηχανημάτων που δεν υπερβαίνουν τους 5 τόνους. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, Earth News Radio και Καθρέφτης. Η ώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 8 και όπως ξέρετε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων έχουμε πάντοτε μια κλασική μινιατούρα. Σήμερα Αντώνιο Βιβάλτι, κονσέρτο για μπάσο κοντίνουο και έγχορδα σε σολ μίζωνα. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου με Βιβάλτι, ο οποίος είναι ο Μακάριος Δρουσιώτης. Έχουμε μιλήσει πολύ για αυτόν με τον πρώτο μας καλεσμένο που είναι εδώ ακόμα στο στούντιο, τον Θόδωρο Θεοδόρου. Ο Μακάριος Δρουσιώτης τον γνωρίζω αρκετό καιρό, θα μας μιλήσει τηλεφωνικά από την Κύπρο για όλη αυτή την ιστορία που πραγματικά έχει φέρει άνω κάτω το νησί. Θα μας ενημερώσει για το ποια είναι τα επόμενα βήματα και βεβαίως θα μας πει αν και από ποιους απειλήθηκε να αποσύρει τα βιβλία του. Καλησπέρα Μακάρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα Χρήστο, μεγάλη μου χαρά.
0: Λοιπόν, όταν πήρα τα τρία βιβλία, γιατί είναι τριλογία τα βιβλία που έχεις, δεν πίστευα, γιατί γνωρίζω και εγώ λίγο τους ανθρώπους στην Κύπρο, δεν πίστευα ότι θα έδιναν και πολύ σημασία σε αυτό και τούτο με εκνεύριζε. Πώς προέκυψε τώρα αυτό να βγει στη φόρα τόσο έντονα?
1: Ναι. Κοιτάξτε, τα βιβλία κυκλοφόρησαν το πρώτο το 2020, ναι. Το 2021 το δεύτερο και το 2022 το, 2022, το τρίτο. Να πω ότι παρόλο που τα βιβλία είχαν μεγάλη κυκλοφορία, τα είχε διαβάσει πάρα πολύ κόσμος και συζητήθηκαν ευρέως, δεν υπήρξε απολύτως καμιά δημοσίευση. Καμιά δημόσια συζήτηση. Σαν να μην κυκλοφόρησα στην Ινδονησία και όχι στην Κύπρο. Τίποτα. Δηλαδή μια σιγή. Ούτε και ένα κανάλι, μια εφημερίδα να ρωτήσει, να ψάξει, να ερευνήσει ένα θέμα λίγο πιο κάτω.
0: Εσύ ερεύνησες πόσο καιρό για τα τρία σου βιβλία, αν θέλεις, τα οποία είναι σειρά?
1: Εννοείται η έρευνα.
0: Ναι.
1: Η έρευνα διέρχεται χρόνια. Οι βασικές πληροφορίες, οι πρώτες. Είχα την ευκαιρία να εργαστώ με τον κύριο Αναστασιάδη τα χρόνια της κρίσης το 2013-2014 και εκεί πήρα τις πρώτες πληροφορίες και τα ερευνούσα από τότε. Από το 2014 μέχρι το 2020 μου κυκλοφόρησα το πρώτο βιβλίο.
0: Ήσουνα κοντά του δηλαδή όταν ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας?
1: Όταν εξελέγει πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2013. Μια συγκυρία υπήρξε και βρέθηκα να είμαι ειδικός συνεργάτης του Προέδρου.
0: Άρα σε εκτιμούσε.
1: Όταν έζησα την οικονομική κρίση του 2013 από μέσα, είδα με τα μάτια μου, άκουσα με τα αυτιά μου και μετά, επειδή είχα μια ανερευνητική εμπειρία, μου ανατέθηκαν διάφορα project που είχαν να κάνουν με την οικονομία και τις έρευνες που έγιναν. Έτσι πέρασαν από τα χέρια μου πολλά και εμπιστευτικά έγγραφα. Και εκεί είδα σημεία και τέρατα. Και η απόφαση μου ήταν ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να μείνουν κρυφά, δεν είναι ιδιωτικά, ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται με το να τα δώσω στην κοινή γνώμη.
0: Μάλιστα. Και θυμάμαι επίσης ότι κοντά του ήταν και ο Μακαρίτης ο Χάσικος, ο εκδότης της εφημερίδας Αλήθεια, και ο οποίος κάποια στιγμή στο προεδρικό φέρεται να αναφώνησε πολύ πολύ θυμωμένος, φεύγω εγώ από εδώ πέρα, αυτή είναι συμμορία.
1: Ναι, έτσι. Αυτό ήταν το πρώτο μου βιβλίο, έχει τίτλο Συμμορία.
0: Ναι.
1: Και βασικά ένα απόγευμα είδα το Χάσικο στο προεδρικό και μόλις είχε βγει από μία σύσκεψη ο Χάσικος και πήγα να το εξηγήσω ένα θέμα που έπρεπε να το διαχειριστούμε και μου είπε μην τα ψάχνεις, αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι συμμορία.
0: Μάλιστα, και ο Χάσικος ήταν υπουργός εσωτερικών εκεί, νομίζω, έτσι.
1: Ναι, υπουργός εσωτερικών. Και το θέμα που συζητείται εκείνη την ώρα και έκανε διάλειμμα ο Χάσικος και βγήκε έξω ήταν ένα θέμα το οποίο είναι στο πόρισμα της Επιτροπής που το εξέτασε και επιβεβαιώνει πλήρως τα γεγονότα. Βασικά υπήρχε ένα τεράστιο τεμάχιο τουρκοκυπριακό, το οποίο η τουρκοκυπριακή περιουσία φιλέτρο τεράστιας αξίας.
0: Και θέλω να την πουλήσουν.
1: Ακούστε με, το διεκδικούσε μια τουρκάλα η οποία έλεγε ότι είναι απόγοντος του Σουλτάνου από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και έφερε χαρτιά από την Τουρκία ότι είναι δικό της. Και εκεί προσπαθούσαν να της το δώσουν δικό της, διότι είχαν συμφωνήσει μαζί της να το ενοικιάσουν για 200 χρόνια, ξέρω εγώ, $50 το στρέμμα για 200 χρόνια. Και το στήσανε αυτό το σκηνικό μέσα στο γραφείο του Αναστασιάς. Και εκεί μου είπε ο Χασικός, είναι συμμορία. Την ιστορία αυτή την γράφει στο βιβλίο, το τρίτο, το κράτος μαφία, και την ερεύνησε η Ερευνητική Επιτροπή και έτσι έγιναν τα γεγονότα όπως τα έχω γράψει.
2: Κύριε,
0: μάλιστα, είναι και ο Θεόδωρος Θεοδόρου εδώ μαζί μας.
2: Καλησπέρα, Μακαρία.
1: Θα ξέρει, γιατί τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και τα διάβασε.
2: Μακαρία, επειδή ξέρεις, ήμουν ένας στενός φίλος του Χασικού, επιβεβαιώνω από τον ίδιο τον Χασικό. Αυτά που λες μου τα είπε εμένα ο ίδιος. Γιατί ότι είναι, είπε ότι αυτό δεν είναι κράτος, είναι συμμορία.
1: Ναι.
2: Αυτά.
0: Μάλιστα. Ναι. Ένα λεπτό, Μακάρια μου, συγγνώμη. Έχουμε μια έκτακτη είδηση που θα την δώσουμε τώρα και συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
3: Λοιπόν, Χρήστο, οι Αμερικανοί δώσαν στη δημοσιότητα τη συμφωνία με το Ιράν. Είναι ορισμένα σημεία από το μνημόνιο συνεργασίας. Τι προβλέπουν αυτά τα σημεία? Τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείων 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τώρα, όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης αλλά και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Να σου υπενθυμίσω ότι στη συνέντευξη που έδωσε νωρίτερα από τις Βερσαλίες ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι οι Ιρανοί είναι ένας καλός λαός και η ηγεσία τους δεν είναι πια όσο ριζοσπαστικοποιημένη ήταν στο παρελθόν. Να προσθέσω ότι η συμφωνία ορίζει επίσης σαφές χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός ενός μεγίστου χρονικού διαστήματος 60 ημερών με δυνατότητα παράτασης μόνο κατόπιν κοινής συνένεσης των δύο πλευρών. Και να κλείσω λέγοντας ότι ένα από τα σημαντικότερα σημεία της συμφωνίας αφορά την αμερικανική ναυτική παρουσία στην περιοχή. Η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει την υποχρέωση να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών και κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη.
0: Ο Τραμπ έχει κάνει κάτι το οποίο είναι σημαντικό κατά την άποψη.
3: Εφόσον υπογραφεί αυτή η συμφωνία, γιατί ο Τραμπ στις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο στις Βερσαλίες είπε ότι ακόμα και σήμερα, μετά είπε στη συνέντευξη τύπου αύριο ή το αργότερο μεθαύριο, επισήμως μεθαύριο υπογράφεται στα περίχωρα της Γενέβης, στο Μπίρκενστοκ, η συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπογραφεί η συμφωνία και δεν έχουμε εντός εισαγωγικών παρατράγουδα, θα είναι σίγουρα μια τεράστια διπλωματική επιτυχία, μια ανακούφιση για τον Τραμπ, γιατί δέχεται τεράστιες πίεσεις στο εσωτερικό της χώρας λόγω της ακρίβειας, ειδικά των καυσίμων, που είναι ταμπού στις ΗΠΑ τα καύσιμα. Και θα είναι μια σίγουρα μεγάλη διπλωματική νίκη, ας μην ξεχνάμε ότι ο Τραμπ θεωρεί τον εαυτό του πέραν όλων των άλλων ως ειρηνοποιό.
0: Δημήτρη, εσύ μιας και καλύπτεις τα διεθνή, έχουμε ασχοληθεί κάτι, φαντάζομαι ότι θα προσέχεις και τι γίνεται στην Κύπρο τώρα, έτσι δεν είναι, με την υπόθεση
3: και η έκθεση σήμερα κατά της Τουρκίας, η οποία ήταν καταπέλτης ενταξιακής πρόοδου της Κύπρου, έτσι, της Τουρκίας.
0: Από πού?
3: Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εννοώ στο εσωτερικό της Κύπρου με αυτές τις. Ο Αναστασιάδης έχει κατηγορηθεί για διάφορα. Mm-hmm. Εδώ δεν το έχουμε.
3: Κοίταξε, είναι τόσο πολύ καταιγιστικές εξελίξεις στο μέτωπο Ιράν-Ουάσιγκτον, όπου δυστυχώς η Κύπρος όχι ότι δεν είναι σημαντική, αλλά περνάει σε δεύτερη μοίρα αξιολογικά, ειδησογραφικά δηλαδή. Αυτό εννοώ. Εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα.
0: Στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα, είναι, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή?
3: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνεις και θα σου απαντήσω ως εξής. Θυμάσαι ότι είχε υποθεί ότι θα δημιουργηθεί το περίφημο ταμείο για τη Γάζα, στο οποίο θα δοθούν δισεκατομμύρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας, που είναι ισοπεδωμένη κατά 82%. Είχαν πει ότι θα δοθούν αυτά τα χρήματα και ότι θα γίνει, όπως έλεγε και ο Τραμπ τότε, είχαν υπάρξει ανέκδοτα ότι θα γίνει η Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Μέχρι στιγμής, Χρήστο, δεν έχει μπει ούτε ένα δολάριο σε αυτό το ταμείο. Και η Γάζα παραμένει στην γνωστή κατάσταση διάλυσης όπου βρίσκεται. Δεν υπάρχουν σχολεία, μάλιστα, δεν υπάρχουν νοσοκομεία. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και δεν αλλάζει.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Δημήτρης Φαναριώτης με τις έκτακτες ειδήσεις που μας έδωσε τώρα. Εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio και σήμερα όλη η εκπομπή είναι για τα γεγονότα στην Κύπρο που ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες και το κεντρικό πρόσωπο, το οποίο πλέον κατηγορείται από μεγάλη μερίδα και της νομικής υπηρεσίας όσοι υπάρχει, και θα πάμε σε δικαστικές περιπέτειες. Για πες μας, σε παρακαλώ, Μάριε, ο κύριος Μάριος Δρουσιώτης.
4: Μακάριος.
0: Ο?
4: Μακάριος.
0: Τι είπα?
4: Μάριος.
0: Τα έχω χάσει. Λοιπόν, Μακάρια μου, πώς βλέπεις να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση τώρα?
1: Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Είναι πρωτόγνωρα αυτά τα γεγονότα στην Κύπρο. Δεν έχουμε διαδικασίες όπως αυτές στην Ελλάδα, με εξεταστικές επιτροπές, είναι σπάνιο το φαινόμενο. Νομίζω πρώτη φορά, ειδικά για πρόεδρο της Δημοκρατίας, πρώτη φορά κατηγορείται για κάτι ανάλογο. Ούτε και για υψηλόβαθμους αξιωματικούς έχουμε τέτοιες εμπειρίες στην Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζεται το σύστημα σε τέτοιο επίπεδο. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα έχουμε αποτελέσματα, ας πούμε, δικαστικές διαδικασίες και ποινές με γρήγορες διαδικασίες. Πιστεύω ότι θα παραδευτεί σε κάποιες άλλες επιτροπές, θα γίνει κάποια διαχείριση του χρόνου μέχρι ο κόσμος να ξεχάσει και με κάποιο τρόπο θα ξεχαστεί.
0: Είναι κάπως σκληρά, θα πει κάποιος, η τίτλη σου, κράτος μαφία, και μάλιστα υπάρχει και υποσημείωση πως η συμμορία κατήργησε το κράτος δικαίου στην Κύπρο. Το άλλο βιβλίο είναι η συμμορία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι η συμμορία, είναι από την ατάκα του Σοκράτη Χασικού. Το κράτος μαφία προέκυψε επίσης από ένα περιστατικό το οποίο τεκμηριώθηκε πλήρως από την συγκεκριμένη επιτροπή, όπου όλο το σύστημα εξουσίας από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την νομική υπηρεσία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η αστυνομία, όλοι συνεργάστηκαν μεταξύ τους. Έγινε και ειδική νομοθεσία για να εξυπηρετήσει αυτό το σχέδιο από τη Βουλή, μεταχείρισμες διαδικασίες, για να συλλάβουν μια γυναίκα του γνωστού ολιγάρχη Ριμπολόβλεφ, είναι αυτός που αγόρασε το Σκορπιό. Mm-hmm. Και πήρε διαζύγιο, ήταν σε διαδικασία διαζυγίου με τη σύζυγό του για μια περιουσία 9 δισεκατομμυρίων. Υπήρξε μια απόφαση στην Ελβετία από δικαστήριο που έδινε δικαιώματα 4,5 δις στη σύζυγο, και εδώ κινήθηκαν οι διαδικασίες, το κράτος, οι νόμοι της Κύπρου, να ακυρώσουν αυτή την απόφαση, και έχουμε για πρώτη φορά και δικαστή στην Κύπρο να κατηγορείται για διαφθορά, για στημένες δίκες σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Βασικά ο ολιγάρχης ήρθε εδώ και αγόρασε το σύστημα για να εκβιάσει, να συλλάβει τη σύζυγό του, να την κλείσει μέσα μέχρι να υπογράψει τους όρους του. Αυτός είναι ο ορισμός της μαφίας. Και επειδή έγινε από ένα κράτος ολόκληρο, έτσι ονομάστηκε το κράτος μαφία. Και δυστυχώς δεν είναι υπερβολή, είναι κατά κυριολεξία που λειτουργήσει.
0: Μάλιστα. Επειδή γνωρίζω ότι στην Κύπρο υπάρχουν και διάφορες φατρίες, χάσαμε έναν άνθρωπο από τα μέσα ενημέρωσης στον, στην εφημερίδα την σημερινή, δεν ήτανε, που τον δολοφονήσανε τον... τον Άντι, τον Χατζηγοστή.
1: Ήταν εντάξει, ναι, ο ναι. Χατζηγοστής ο εκδότης της εφημερίδας.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ιδιαίτερος και εκδότης.
0: Εσύ έχεις απειλήθηκες καθόλου?
1: Εγώ απειλήθηκα για την πρόσφατη υπόθεση. Κοίταξε, υπήρξαν προσπάθειες εκφοβισμού περισσότερο. Δηλαδή μου κατέβασαν τις κάμερες ασφαλείας από το σπίτι, παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα μου. Είδα περίεργους έξω από το σπίτι μου, τους φωτογράφησα, κάποιον τον πήρα στα πράσα και τον πήγα στην αστυνομία. Αλλά και πάλι τίποτα, δηλαδή ήταν το κράτος που ήταν πίσω. Αυτός ο μηχανισμός υπήρξε μια προσπάθεια εκφοβισμού για να μην προχωρήσω σε αυτές τις δημοσιεύσεις. Όμως κάποια στιγμή αποφάσισα ότι πρώτα απ' όλα η δημοσίευση, εκτός του ότι όφυλα να το κάνω για λόγους συνείδησης και επαγγελματικού, ήταν και προστασία. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη προστασία που μπορείς να έχεις είναι η δημοσιοποίηση.
0: Μάλιστα. Μακάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω
1: ευχαριστώ.
0: Αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Εγώ σε ακούω με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχεις έναν συνομιλητή που τα ξέρει καλά και μπορεί να συμπληρώσει, μπορεί να προσθέσει. Ο Θεόδωρος ήταν από τους λίγους που ήταν σταθερός από την αρχή σε αυτή την προσπάθεια, με την αυτογραφία του, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο.
0: Αρθρογραφία για την οποία ουδέποτε ζήτησε χρήμα. Ήταν άμυστος, δεν ήθελε να παίρνει. Και παρόλα αυτά τον σταμάτησαν. Πώς μπορεί να σταματήσεις κάποιον που δεν πληρωνόταν?
1: Ναι. Επειδή δεν μπορούσαν να το σταματήσουν με αυτόν τον τρόπο, του στέρισαν το βήμα να μην γράφει.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ, Μακάρη, αλλά δεν με πειράζει.
0: Λοιπόν, Μακάρη, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μας ενημέρωσε σήμερα. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου. Κρίνω ότι είναι πολύ έτσι ενδιαφέροντα από τη μία και σημαντικά συνάμα αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Κύπρο. Δεν θυμάμαι εγώ ποτέ άλλοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας να εγκαλείται. Θα πάει σε δικαστήριο, ποιος είναι εκείνος που μπορεί να του απευθύνει κατηγορία?
1: Η νομοθεσία λέει ότι το πόρισμα αυτό θα πάει σε Γενική Εισαγγελία και η Γενική Εισαγγελία θα αποφασίσει.
0: Η οποία Γενική Εισαγγελία
1: αυτοεξαιρέθηκε.
0: Ναι, αλλά αυτοί θα φύγουνε?
1: Δεν θα φύγουνε αυτοί, θα είναι εκεί. Και μάλιστα όρισαν εισαγγελικό συμβούλιο από υψηλόβαθμους αξιωματούχους της νομικής υπηρεσίας. Για μένα αυτό είναι όπως σήμερα διάβαζα κάπου, ο Χρήστος Κρυρίδης το έχει ονομάσει, μπαίνουν μέσα από την πίσω πόρτα. Η γνώμη μου, δεν θα γίνει τίποτα εάν δεν μπουν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, όχι οι Κύπροι.
0: Ποιος θα τους ορίσει αυτούς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας?
1: Ούτε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι.
0: Το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ή για μένα το πιο σωστό είναι να ζητήσουμε αρρωγή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Για το άλλο σκάνδαλο, το λεγόμενο Σάντι, ζητήσαμε αρρωγή από την Europol. Δεν μπορούμε, Χρήστο μου, δεν μπορεί στην Κύπρο, δεν υπάρχουν θεσμοί να ερευνήσουν, είναι πολύ μεγάλα αυτά τα πράγματα.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα πώς έχουν αντιδράσει? Είναι υποτονική η αντίδραση?
1: Ήξεις αφήξεις. Παράδειγμα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, που είναι το κόμμα του Γλαύκου Κληρίδη, το κόμμα, το πάλε ποτέ κόμμα της εντιμότητας,
0: που ήταν και του Αναστασιάδη,
1: ναι,
0: μετά,
1: ναι. Λέει μέσες άκρες, ναι μεν, αλλά να γίνει έρευνα, λέει.
0: Το οποίο είναι πρόεδρος είναι η κυρία Δημητρίου.
1: Ναι, η κυρία Δημητρίου,
0: που είναι πρόεδρος και της Βουλής.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτούς δεν περιμένω τίποτα απολύτως. Αυτούς.
0: Δηλαδή το κόμμα του Κληρίδη που ξεκίνησε έτσι και το οποίο το πήρε και στα χέρια του και ο κύριος Αναστασιάδης, πλέον καταραίει?
1: Βεβαίως. Εγώ, κύριε Μιχαλίδη, ήμουν ο πιο στενός μη πολιτικός φίλος του Γλαύκου Κληρίδη και έχω στείλει μια επιστολή στην κυρία Δημητρίου πριν 10 μέρες, μακροσκελή, και βάζω και τους λόγους και τη ζητώ να με διαγράψω. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Εκεί, για παράδειγμα, ο ίδιος ο πρόεδρος Αναστασιάδης πριν ένα μήνα, πριν δύο μήνες, σε έναν εκλογικό συλλαλητήριο ότι έκαναν, τους μιλούσε εναντίον της διαφθοράς και το χειροκροτούσαν.
0: Οι μυστικές υπηρεσίες, ας πούμε, κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ελέγχονται από τον πρόεδρο.
0: Ορίστε.
1: Ελέγχονται από τον πρόεδρο.
0: Ελέγχονται οι μυστικές υπηρεσίες από τον πρόεδρο. Άρα αν συμβεί κάτι στο όποιο προεδρικό ή οτιδήποτε,
1: ελέγχονται τα πάντα από το προεδρικό. Τα πάντα από το προεδρικό ελέγχονται. Και ας έχουμε ψευδεσίσεις ότι είναι ανεξάρτητοι και...
0: Πώς έσκασε λοιπόν τότε αυτό το σκάνδαλο? Τώρα αυτό που συζητάμε με τον κύριο Αναστασιάδη.
1: Μα δεν έσκασε τώρα. 2,5 χρόνια το παλεύουν. Το ρευνού 2,5 χρόνια. Αυτεπάγγελτα η Επιτροπή Καλής Διαφθοράς. Mm-hmm. Το ερεύνησε 2,5 χρόνια.
0: Που είναι αδέκαστοι, αυτοί είναι δικαστές, είναι νομικοί, τι είναι?
1: Η επικεφαλής είναι μία από την Αυστραλία, παγκοσμίου εγνωσμένου κύρους δικαστής, και υπάρχουν και τρεις που είναι μαζί της στην ομάδα, Κύπροι νομικοί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Θεόδωρο Θεοδόρου. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε με αυτά, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Αυτό που γίνεται στην Κύπρο δεν πρέπει να το πάρουμε έτσι στα μαλακά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Θεοδόρου που ήταν εδώ μαζί.
1: Εγώ, Χρήστο μου, χίλια ευχαριστώ.
0: Και θα κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας με τον Tom Waits. Α, είναι καταπληκτικό αυτό το τραγούδι και είναι Take Me Home, νομίζω. ακούστε τι τρυφερό που είναι, πάρε με σπίτι, λέει η κοπέλα, και ο Tom Waits βεβαίως θα την πάρει στο σπίτι. Γεια και χαρά σας.

Ιστερόγραφο, επειδή παίρνουμε αρκετά μηνύματα από ακροατές, βλέπω τώρα. Οπωσδήποτε μπορείτε να μπείτε στο ertecho.gr και να ακούσετε την συνέντευξή μας. Και υπενθυμίζω ότι ο Μακάριος Δρουσιώτης, αυτός που ξεκίνησε όλο το πράγμα που έχει δυναμώσει τώρα στην Κύπρο, δεν βγαίνει ποτέ να κάνει δηλώσεις, και τον ευχαριστούμε που ήταν μαζί μας. Καληνύχτα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη δημοσιότητα δόθηκαν σημεία από το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπεται δε ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της G7 στο Παρίσι, είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με το Ιράν, δηλώνοντας ότι πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, υποστηρίζοντας πως η εξέλιξη αυτή οδηγεί στον τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στη συνέντευξη τύπου, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Ανέφερε ότι η νέα ηγετική ομάδα του Ιράν αποτελείται από πολύ έξυπνους ανθρώπους και, αναφερόμενος στη συνεργασία του με το Ισραήλ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε: «Θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά. Δεν πιστεύω ότι τα πηγαίνουν καλά και αισθάνομαι πολύ άσχημα για το Λίβανο». Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε τη συσπήρωση και συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Εγκληματική οργάνωση, τη οποία τα μέλη πλαστογραφούσαν τα ξεδιωτικά έγγραφα ώστε να διευκολύνουν τη διακίνηση μεταναστών σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Δύο Σουδανοί είχαν συστήσει σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό να πλαστογραφούν τα ξεδιωτικά έγγραφα με βιτρίνα καφετέρια στα κάτω πατήσια.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι, σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λίγερου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά,
3: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Γανέλη θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
6: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δύο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλώς ήρθατε σήμερα Τετάρτη. Ποια Τετάρτη είναι? Τετάρτη, έχω μπλέξει τις μέρες. Τετάρτη λοιπόν, 17 του μηνός, Earth News Radio 105,8. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Είναι Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, μαζί με τη Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το Θάνο Τσιμέκα στον ήχο. Η ώρα είναι 9 και 7 και θα είμαστε για την επόμενη μία ώρα παρέα.

έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά το επίσημο κείμενο, δηλαδή τη συμφωνία. Ας την κάνουνε, ας την πούμε συμφωνία. Την υπερτιμάμε. Τη συμφωνία με το Ιράν, τη συμφωνία συνεννόησης λοιπόν, που επετεύχθη το Σαββατοκύριακο και περιμένουμε, θα υπογραφεί την Παρασκευή. Θα δούμε.

Έχετε δει διάφορες ταινίες όπου ο κόσμος καταστρέφεται. Το 2012 μου έρχεται στο μυαλό, καλά υπάρχουν πάρα πολλές. Έχουμε τώρα μια στατιστική εκτίμηση για το πότε θα μπορούσε θεωρητικά να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα. Οι επιστήμονες το κάναν ένα μαθηματικό επιχείρημα γνωστό ως Doomsday Argument, επιχείρημα της αποκάλυψης. Λοιπόν, υπάρχει 95% πιθανότητα το τέλος της ανθρωπότητας να έρθει μέσα στα επόμενα 17.100 χρόνια. Δεν σχετίζεται με κάποιο η πρόβλεψη αυτή, κάποιο συγκεκριμένο καταστροφικό γεγονός. Θα πέσει ένας κομήτης, θα ξέρω εγώ. Όχι. Βασίζεται αποκλειστικά σε μαθηματικές και πιθανολογικές εκτιμήσεις. Τα 17.100 χρόνια μπορεί να μας φαίνονται πάρα πολλά. Εμάς τώρα που ζούμε και ξέρουμε ότι 17.100 χρόνια δεν θα υπάρχει τίποτα από εμάς. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου, μα καθόλου πολλά. It's all about faith and not intellect. Your love is psychological more than intellect. From your heart to your eyes. Ξέρετε, το σκεπτικό πίσω από όλο αυτό είναι ακόμα πιο υπαρξιακά σε κλονίζει. Γιατί στην πραγματικότητα τι λέει αυτή η θεωρία? Είναι η αρχή του Κοπέρνικου, ότι εμείς δεν έχουμε οι άνθρωποι κάποια ιδιαίτερη προνομιακή θέση στο σύμπαν. Τίποτα. Οι σημερινοί άνθρωποι καταλαμβάνουμε μια τυχαία θέση σε ένα τυχαίο πλανήτη, σε ένα απέραντο σύμπαν, σε μια στιγμή ασήμαντη της ιστορίας της ανθρωπότητας. Δεν ζούμε σε κάποια ειδική εποχή.

για την ιστορία, για να μην δω τα μηνύματά σας και την κριτική σας, να πω ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα. Εντάξει, βρίσκονται πίσω από αυτό κάποιοι υπόθεση, είναι μια υπόθεση, βρίσκονται κάποιοι επιστήμονες, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που διαφωνούν και γενικά παραμένει αμφιλεγόμενο, απορρίπτεται από μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας.

Ξέρετε τι λέει μια αεροσυνοδός Skylem, η οποία προτείνει ένα απλό αλλά χρήσιμο κόλπο, το οποίο βέβαια μας βάζει σε κακές σκέψεις για όσους ταξιδεύουν μόνοι και μένουν σε ξενοδοχεία, τώρα σε διάφορα ξενοδοχεία. Λέει λοιπόν, η οποία έχει ένα λογαριασμό στο TikTok και μοιράζεται ταξιδιωτικές συμβουλές. Δηλαδή, τι πρέπει να προσέχεις, τι δεν πρέπει να τρως στο αεροπλάνο, τι είναι το πιο βρώμικο πράγμα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Έχει διάφορες συμβουλές τέτοιες και σου λέει ότι αν μένεις μόνος σου και δεν μένεις σε ένα ξενοδοχείο, δεν ξέρω εγώ τι, πες το καλύτερο που υπάρχει, πρέπει να πετάς πάντα ένα μπουκάλι νερό κάτω από το κρεβάτι για να δεις αν θα βγει από την άλλη πλευρά. Γιατί στο λεφτό, με αυτόν τον τρόπο ελέγχεις αν υπάρχει κάτι από το κρεβάτι, δεν σκύβεις. Δηλαδή, σου προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας σε αυτούς που είναι επιφυλακτικοί και πρέπει, λέει, να είμαστε επιφυλακτικοί.

ομαδική φωτογραφία. Group photo, group photo από τη Σύνοδο Κορυφής στη Τσίφτα, στο Evian, που είχε πολλά αστεία, πολλά. Γιατί τώρα αυτούς τους φαντάζεσαι και λες, πω, πληθωρισμός, πόλεμος στην Ουκρανία, επικείμενη συμφωνία με το Ιράν, θα μπορούν να πάρουν ανάσα, θα είναι σκεφτικοί, προβληματισμένοι. Ω, μια χαρά πλάκες κάνουνε, γνωρίζονται άλλωστε περισσότεροι πολύ καλά, έχουν συνεργαστεί τόσα χρόνια, κάνουν τις πλάκες τους, ο ένας λέει είμαι ο αρχηγός, άργησα, είσαι ωραίος, εγώ είμαι πιο ωραίος, αυτό είναι του Ντόναλντ Τραμπ, ο διάλογος Ντόναλντ Τραμπ με ποιον από τα, νομίζω από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σου είχε και τα λοιπά. Η Μελώνη λέει τον πόνο της για το τσιγάρο, πως το κόψε, την ακούει ο Μέρτς, ο Φρίτριχ Μέρτς, α, από αυτά, της λέει μπράβο, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, ξεχνάει το κινητό του ο

πώς το λένε, ο Μακρόν, του κάνει πλάκα ο Τραμπ ότι του το κλέβει και φυσικά έχουν και τον πόνο τους. Ποιο είναι ο πόνος? Στο Μουντιάλ. Τι γίνεται με τις εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου, πώς πάει, αυτό είναι πρώτο στη λίστα. Και αυτοί μιλάνε για το Μουντιάλ, ο Ντόναλντ Τραμπ τους θυμίζει το πάρτι γενεθλίων του και τον αγώνα UFC που έγινε στο Λευκό Οίκο. Δηλαδή θέλω να πω, τώρα τα ακούς αυτά και λες, α, μάλιστα, δεν είναι τόσο σοβαρή. Και μετά φυσικά σε δεύτερη σκέψη λέει, τάξω και άνθρωποι είναι. Αλλά τέλος πάντων, ό,τι νιώθει ο καθένας.

υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι συγκλονιστικό, προβάλλεται στη γνωστή πλατφόρμα στο Netflix, λέγεται Μητρικό Ενστικτό και είναι η ιστορία μιας νεαρής κοπέλας, Taylor ονομάζεται, η οποία εμφανίζεται κάπου στο Τέξας τώρα το 2019 και εμφανίζεται, ερωτεύεται ένα νεαρό, αυτός αγρότης, καουμπόι κανονικός, και του λέει ότι είναι πολύ πλούσια, ότι η οικογένειά της έχει σχέση με πετρέλαια κτλ, ότι όπου να είναι θα πάρει από το καταπίστευμα που υπάρχει το οικογενειακό πολλά εκατομμύρια. Πείθει αυτόν, πείθει την οικογένειά του, δίνει διάφορα δώρα, τρομερά αυτοκίνητα σε όλους, πράγματα, θάματα. Όταν αρχίζουν αυτά να εξαφανίζονται, να τα παίρνει πίσω, γενικά κάτι δεν πήγαινε καλά, έρχεται και μια εγκυμοσύνη για να δέσει το γλυκό. Αλλά και αυτή δεν πάει φυσιολογικά. Αρχίζει και έχει ο περίγυρος του συντρόφου της και κυρίως η μητέρα του αμφιβολίες για το τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα σε σχέση με αυτή την Taylor. Όλα καταλήγουν με μια συγκλονιστική δολοφονία μιας πραγματικής εγγύου. Την είχε στοχοποιήσει η Taylor, η οποία δεν ήταν ούτε πλούσια ούτε ποτέ ήταν έγκυος, και όταν ήταν 36 εβδομάδων έγκυος η φίλη της, της αφαίρεσε το μωρό. Τώρα είναι μια συγκλονιστική ιστορία, ένα από τα πιο τρομερά εγκλήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ και μεταφέρθηκε σε ντοκιμαντέρ. Μητρικό Ένστικτο, αξίζει να το δείτε.

χαμός έγινε στην Νορβηγία με τον γκολ του Χάλαντ στο Μουντιάλ. Μικρές σεισμικές δονήσεις προκάλεσε. Και τώρα, μιας και λέω Νορβηγία, πέρα από το ποδόσφαιρο, ασχολούνται και με την πριγκίπισσά τους, η οποία ολοκλήρωσε μια πάρα πολύ δύσκολο, ένα πολύ δύσκολο χειρουργείο. Έκανε μεταμόσχευση πνεύμωνα. Και εντάξει, είναι και πρώτο θέμα εκεί, στα μέσα, όπως είναι φυσικό. Μόλις 52 ετών είναι η γυναίκα αυτή.

Πάτε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να πάμε γρήγορα γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε. Οκ. Ακούτε το τι μας ξημερώνει, Air News Radio 105,8. Θέλει λιγερού στο μικρόφωνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δημοσιότητα το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν, καθώς και ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ικανοποίηση Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν. Πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, ανέφερε. Διασφαλίζεται και ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, επισήμανε. Διπλωματικές επαφές Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και προσπάθεια να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Εγκρίθηκε από τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών το Eastern Mediterranean Gateway Act, ψήφο εμπιστοσύνη στη χαρακτήριση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενισχύεται η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση που διέπρατε ένοπλες ληστείες και διαρρήξε καταστήματα και σπίτια στη Βόρεια Ελλάδα. Έκλεισε η γέφυρα στον παράδρομο της Εθνικής Μαλγάρων Κλειδίου για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία γιοταχή και αγροτικών μηχανημάτων που δεν υπερβαίνουν τους 5 τόνους. Έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεως στις 10.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ενάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακονσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δίρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε εδώ στο τι μας ξημερώνει. Η ώρα είναι 9:35. Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Σκεύης στον ήχο και στη μουσική. Το ξέρετε ότι αποκαλύφθηκε μια μυστική λέσχη, όχι καμία τυχαία. Μια μυστική λέσχη την οποία την έχει ιδρύσει ένας πολύ περίεργος, σκοτεινός, μυστηριώδης, δισεκατομμυριούχος επενδυτής της τεχνολογίας, ο Πίτερ Τιλ. Και μάθαμε από διάφορα, από τη διαρροή εσωτερικών αρχείων. Μάθαμε τους συμμετέχοντες, μάθαμε προγράμματα, μάθαμε τις ιδιωτικές συζητήσεις τους, τα προσωπικά στοιχεία των ανθρώπων που είχαν λάβει τη διαβεβαίωση ότι οι πληροφορίες τους θα παρέμεναν ιδιωτικές. Η λέσχη φαίνεται να έχει ιδρυθεί το 2006, να λειτουργεί σαν ιδιωτική οργάνωση μόνο για VIPs, για προσκεκλημένους. Και εδώ και δύο δεκαετίες λοιπόν, από το 6 μέχρι το 26 σήμερα, φέρνει σε επαφή πρόσωπα από την αμερικανική πολιτική, την οικονομία, τη Silicon Valley, το χρηματοπιστωτικό κόσμο, τις ξένες κυβερνήσεις, σε συναντήσεις μακριά, πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς κάμερες, χωρίς δημόσια πρακτικά και χωρίς επίσημη λίστα μελών.

Και επειδή λέμε μόνο για τα δικά μας, να σας πω στη Βρετανία ότι ένας εργαζόμενος στο ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η πρίγκιπισσα της Ουαλίας, η Μίτλετον, το 2024, επιχείρησε να πουλήσει εξαιρετικά ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, δηλαδή τον ιατρικό της φάκελο, έτσι, να το πολύ απλά, για χρήματα. Αυτός κατηγορείται φυσικά για εσκεμμένη κατάχρηση ευαίσθητων πληροφοριών, έχει συλληφθεί και θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του. Παντού υπάρχουν καθάρματα.

Μήπως θυμάστε το Λουίτζι Ματζιόν που κατηγορείται για τη δολοφονία αυτού του διευθύνου του συμβούλου μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, τη United Healthcare, του Brian Thompson, ο οποίος έχει γίνει και σύμβολο και κάποιοι τον υποστηρίζονται, τον υπερασπίζονται. Τέλος πάντων, αναμένει τη δίκη του και σκοπεύει να στηρίξει την υπεράσπιση του σε ψυχιατρικά επιχειρήματα. Δηλαδή ότι βρισκόταν σε καθεστώς υποκαθεστώς ακραίας συναισθηματικής διαταραχής όταν πυροβόλησε και σκότωσε τον Thompson.

παιδιά την καινούργια ταινία του Steven Spielberg με τους εξωγήινους, τέλος πάντων. Και παρατήρησα την Eve Hewson, αυτή είναι η κόρη του τραγουδιστή Bono, η οποία εξελίσσεται σε όνομα, τουλάχιστον στα πρόσωπα της νέας γενιάς του κινηματογράφου. Παίζει και σε μια πάρα πολύ ωραία σειρά, Μάτια ερμητικά κλειστά νομίζω ότι λέγεται. Και είναι όμορφη, είναι ταλαντούχα, είναι πολύ καλή. Να ακούσουμε και Bono τώρα που το είπα αυτό. Γιώργο μου. YouTube. Bono YouTube.

βλέπω τον JD Vance, τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, να πηγαίνει τον τελευταίο, τις τελευταίες μέρες σε διάφορες εκπομπές και δημοσιογράφους όχι φιλικά προσκύμενος και να υπερασπίζεται την κυβέρνηση, τον πρόεδρο, το έργο τους. Και είναι χαρισματικός αν τον προσέξει κανείς. Οπότε έτσι αυτοί που προεξοφλούν τον πολιτικό του θάνατο μετά το τέλος της θητείας Τραμπ, ξέρω, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να τον βλέπει κανείς για να καταλάβει τι θα γίνει στο ΜΑΓΑ, αν αυτός θα είναι ο διάδοχος.

Ωραία καύσωνα στη Γαλλία, 40 βαθμούς ο υδράργυρος Σαββατοκύριακο. Εμείς είμαστε πόσο, 16. Σήμερα έχουμε, όχι δεν το ματιάζω, λέει ο Γιώργος Κεβίζης, μην το ματιάζεις. Δεν θα το ματιάσω, απλά μέχρι τώρα είμαστε ok. Βέβαια θα μου πεις, εδώ δεν είμαστε, είμαστε στα μέσα του Ιουνίου, έτσι. Έχουμε πολύ ψωμί μπροστά μας, πολύ δρόμο, ok.

γέλιο που είχε, διαβάζει για την περιουσία του Elon Musk, ο οποίος έχει γίνει, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη. Άλλον έναν άφημα και τελειώσαμε. Ενώ, τέλος πάντων, μην το πάω στα βαθιά περί ανισότητας και τέτοια, αλλά να σας πω ότι μπορεί να αγοράσει. Μπορεί να, νομίζω, να χαλάει 27 εκατομμύρια την ημέρα για 100 χρόνια. Μπορεί να αγοράσει όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες του πλανήτη. Μπορεί να αγοράσει όλες τις. Καλά, όλες τις ομάδες, όλες τις αθλητικές ομάδες του κόσμου, όλες. Λέω, Γιώργο, σκέφτεσαι ένα κράτος. Άστο, με ευκολία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Φυσικά τα λέμε αύριο 9 η ώρα, πάντα από το Earth News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν για λίγο. Γιώργος Σκεύης για πολύ, στον ήχο και στη μουσική. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Και τώρα, τι ακολουθεί, τι ακολουθεί. Λοιπόν, θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης και ο Βαγγέλης Αρής με την ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, Earth News Radio 105,8. Καληνύχτα.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Προβλέπεται ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου της G7 στο Παρίσι, είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με το Ιράν, δηλώνοντας ότι πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, υποστηρίζοντας πως η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο τερματισμό της σύγκρουσης και διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Στη συνέντευξη τύπου, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία της συνάντησης των ηγετών ως ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε καλύτερη στιγμή. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε τη συσπήρωση και τη συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Η Ελλάδα σας χρειάζεται, έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Εγκληματική οργάνωση της οποίας τα μέλη πλαστογραφούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Δύο Σουδανοί είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με βιτρίνα καφετέρια στα κάτω Πατήσια. Ο ένας, 46χρονος, προχωρούσε τη διαδικασία με φωτογραφίες και στοιχεία, ενώ φερόμενος ως αρχηγός, ένας 44χρονος, λειτουργούσε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογραφίας, καμουφλαρισμένο ως διαμέρισμα ανάμεσα στις πολυκατοικίες των Πατησίων.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά εύρυος καιρός αύριο. Από το μεσημέρι σε ανατολική στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης και Ευάγγελος Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο τέλος της ημέρας.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή. Και ακούμε Money for Nothing από τους Dire Straits. Είπαμε να μπούμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Τους ήχους ρυθμίζει ο Γιώργος Σκέβης, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής και βέβαια ο καλός μας φίλος Γιώργος Τσολάκης
0: φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Έτσι.
1: Πολύ ωραίες, ναι.
0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τα μεσάνυχτα παρακολουθώντας όλα όσα μας ενδιαφέρουν, όλη την επικαιρότητα η οποία σήμερα μας έρχεται ως επιτοπλίστων από το εξωτερικό, από μακριά.
1: Την Ελβετία, έτσι, και την Γαλλία.
0: Από Ελβετία και Γαλλία, όπου αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Έχει καταρχάς να πούμε ξεκινήσει άραγε το γεύμα στις Βερσαλίες που παραθέτει ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Δεν το ανοίγει.
1: Κοίτα.
0: Το παλάτι αυτό δεν ανοίγει τακτικά.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Βέβαια. Αλλά
0: για τον Ντόναλντ Τραμπ το
1: άκουγα έναν σύμβουλο επικοινωνίας Αμερικανό, ο οποίος έλεγε ότι ο Τραμπ ενθουσιάζεται με αυτή
0: τη
1: κλειδί που,
0: έτσι,
1: υπάρχει. Κάτι μου έλεγες και για το χρυσάφι. Κάτι μου είχες πει.
0: Είπε, δεν είναι, λέει, εννοείται, λέει, ότι όταν τον ρώτησαν θα πάτε στις Βερσαλίες πρόεδρε, λέει ναι, δέχθηκα την πρόσκληση για δείπνο στις Βερσαλίες και ξέρετε, λέει, δεν είναι επίχρυσες, είναι ατόφιο χρυσάφι οι Βερσαλίες. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε τον ενθουσιασμό του, δεν τον έκρυψε για την παρουσία του εκεί. Εκεί λοιπόν θα δειπνήσει ως καλεσμένος του οικοδεσπότη Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Και να σκεφτείς ότι οι Βερσαλίες ήταν το εξοχικό του Λουδοβίκου, δεν ήταν καν το Λούβρο που ήταν το παλάτι.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ οι Βερσαλίες είναι από μόνες τους ένα τεράστιο παλάτι με υπέροχους κήπους, είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να υπάρξει. Δεν τολμώ να φανταστώ, θα είναι σίγουρα κάποιος διάστερος ή τριάστερος σεφ Μισλέν αυτός που θα μαγειρέψει, ή πολύ σεφ θα είναι για την ακρίβεια. Την προηγούμενη
0: το σίγουρο
1: φορά
0: είναι ότι θα φάνε καλά.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί η Γαλλία είναι
0: μαγειρέψει,
1: το βασίλειο της γαστρονομίας.
0: Θα φάνε καλά, είναι βέβαιο, Δημήτρη.
1: Τώρα, έχει και κέφια ο Τραμπ σήμερα, έτσι, είναι
0: έχει
1: λογικό.
0: Κέφια και πρέπει να πούμε ότι έρχεται αυτό το δείπνο σε συνέχεια βέβαια της ολοκλήρωσης της συνόδου των G7, όπου και ανακοινώθηκε επίσημα, βέβαια πρωταγωνίστησε η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Και μην ξεχάσουμε, μην παραλείψουμε να πούμε, Δημήτρη, ότι λίγη ώρα νωρίτερα, όταν νομίζω την ώρα που έκανε τις δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώθηκε επίσημα, δημοσιοποιήθηκε επίσημα όλη η συμφωνία, το σύνολο της συμφωνίας, σωστά?
1: Ακριβώς. Είναι το πλήρες προσχέδιο του εγγράφου συγκεκριμένα. Το έχουν πάρει βέβαια ήδη τα μεγαλύτερα πρακτορία ειδήσεων, το Reuters, το Associated και το BBC και το CNN. Έχει κυκλοφορήσει παντού. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Μπορούμε να τα δούμε κιόλας.
1: Μπορούμε να τα δούμε, ναι.
0: Αν θέλεις, δηλαδή να δούμε κιόλας σε τι επιβεβαιωνόμαστε κι εμείς που από χθες ήδη λέγαμε ποια φαίνεται να είναι τα αντικείμενα στα οποία οι δύο πλευρές συμφώνησαν και θα μπει στο χαρτί αυτό.
1: Ναι. Το μόνο το οποίο να το πω ως μικρή παρένθεση η οποία θα μπορούσε να δυναμητήσει όλη αυτή την προσπάθεια είναι το γεγονός ότι το Ισραήλ και σήμερα επιτέθηκε στο Λίβανο, έχουμε 4 νεκρούς. Ο Τραμπ ήταν σκληρός απέναντι στον Νετανιάχου, είπε χαρακτηριστικά ότι αν υπάρχει ένα στέλεχος της Χεσμπολάχ σε ένα σπίτι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να βομβαρδιστεί το σπίτι. Ήταν μια εμέσως πλην σαφώς βολή για το θάνατο των τόσων χιλιάδων αμάχων στη Γάζα, μαζί με τους τρομοκράτες βέβαια, αλλά
0: βέβαια
1: και οι άμαχοι και τα παιδάκια την πληρώσανε πάρα πολύ. Να δούμε λοιπόν το πλήρες προσχέδιο του εγγράφου, το οποίο είναι ως γνωστόν 14 σημείων. Το πρώτο σημείο λέει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους στο συγκεκριμένο πόλεμο δηλώνουν με την υπογραφή του παρόντος μνημονίου συναντήληψης άμεσο και οριστικό τερματισμό.

0: υπάρχει λόγος να συνεχίσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Μετά δεν θα έχουμε κυβέρνηση ειδικού τύπου, ειδικού χαρακτήρα, πολεμική δηλαδή.
1: Όπως τώρα.
0: Ακριβώς. Μετά θα έχουμε την παραπομπή. Έχει τρεις δίκες ο κ. Νετανιάχου για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, οι οποίες εκκρεμούν και έχουν αναβληθεί ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι είναι πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης η οποία έχει θέσει τη χώρα πόλεμο. Σε πόλεμο. Ακριβώς. Λοιπόν, αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να μην εξαπολύσουν καμία εχθρική ενέργεια ο ένας εναντίον του άλλου και να απόσχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας ο ένας εναντίον του άλλου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των υπολείπων άρθρων. Είναι το πρώτο σημείο και πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Τώρα, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Βαγγέλια αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται την κυριαρχία και την αδυτική ακαιρεότητα η μία της άλλης και να απόσχουν από κάθε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της.
1: Αυτό αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαντάζομαι, γιατί να παρέμβει είτε να μη σεβαστεί την εδαφική ακαιρεότητα των Ηνωμένων Πολιτειών το Ιράν, το βλέπω λίγο.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, όντως.
1: Αφορά όμως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό και το να μην εμπλακούν δηλαδή στα εσωτερικά της χώρας, αν το καταλαβαίνω σωστά. Έτσι.
0: Έτσι. Πάντως είναι χαρακτηριστικό. Τώρα θα μου πεις, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ο κ. Νετανιάχου είπε ότι ο Ιρανικός λαός είναι ένας καλός λαός και το σημαντικότερο ήταν αυτό που είπε για την ηγεσία του. Ότι πλέον δεν είναι τόσο ριζοσπαστική η ηγεσία του και είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Αυτό τι σημαίνει, ότι ουσιαστικά δεν επιδιώκει πια την αλλαγή καθεστώτος, γιατί έχει αντιληφθεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα καθεστώς.
1: Έχεις δίκιο και είναι σημαντικό, γιατί αποκωδικοποιούν. Τώρα κομμάτι-κομμάτι, ναι, έτσι όπως, ναι, τα λες, αποκωδικοποιούμε και τις λέξεις, αυτά που κρύβονται πίσω από τις λέξεις. Γιατί και για να λέει ο Τραμπ ακριβώς αυτό που μας είπες, ότι θεωρεί καλή την ηγεσία, το καθεστώς τώρα εκεί, σημαίνει ότι δεν θα επιδιώξει την αλλαγή του.
0: Και
1: προφανώς.
0: Ότι στο Ιράν επικρατεί προφανώς ο Καλιμπάφ και όχι η φρουρή της Επανάστασης.
1: Βέβαια, ποια είναι η ηγεσία και ο Μοσδάμπα που είναι.
0: Ο Μοσδάμπα κανείς δεν ξέρει. Αν ζει και πού είναι. Είναι ένα ζήτημα τεράστιο.
1: Ενδεχομένως όμως να το μάθουμε σύντομα, αν όλα κυλήσουν ομαλά.
0: Έτσι. Λοιπόν, επίσης οι δύο χώρες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία σε μια μέγιστη περίοδο 60 ημερών.
1: Η οποία... Σε δύο μήνες, λοιπόν, σε δύο θα πρέπει μήνες. Να τα βάλουν όλα κάτω, έτσι.
0: Όλα. Και τον εμπλουτισμό του ουρανίου, θα πούμε γι' αυτό στη συνέχεια. Απεμπλουτισμό, μάλλον, του ουρανίου, η οποία μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συνένεση. Αμέσως μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίες, οι ΗΠΑ έρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και αποτρέπουν οποιαδήποτε παρέμβαση ή παρεμπόδιση κατά του Ιράν και αποκαθιστούν την κυκλοφορία εντός μιας μέγιστης προθεσμίας ενός μηνός στην πλήρη της δυναμικότητα.
1: Νομίζω όπως ότι λίγο πολύ ήδη έχει χαλαρώσει τον κλειό.
0: Ναι, έχουν αρχίσει να περνάνε πλοία.
1: Η Ουάσιγκτον από εκεί και έχουν αρχίσει τα ιρανικά πλοία να περνούν, ναι.
0: Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το Ιράν θα λάβει αμέσως μέτρα για να διασφαλιστεί η κίνηση εμπορικών πλοίων από τον Περσικό προς τη θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα. Θα επαναληφθεί εντός 30 ημερών θα επανέλθει μάλλον στον προπολεμικό όγκο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη άρσης των τεχνικών εμποδίων αλλά και την αποναρκοθέτηση της περιοχής.
1: Σημαντικό κομμάτι και αυτό της αποναρκοθέτησης, έτσι.
0: Βέβαια. Γιατί αυτές οι νάρκες μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο.
1: Αυτός είναι ο στόχος τους. Άρα μπορούν να το καταφέρουν σαφώς.
0: Και το έκτο είναι ότι η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη για την αποκατάσταση και την οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διασφαλίζοντας παράλληλα χρηματοδότηση ύψος τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Αυτό που λέγαμε από χθες, έτσι, για αυτό το Ταμείο Ανοικοδόμησης, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανοικοδόμησης της χώρας.
0: Ναι, ας ελπίσουμε ότι δεν θα πάει στο Ταμείο για τη Γάζα, γιατί είχαν υποσχεθεί δισεκατομμύρια και δεν έχει μπει ένα δολάριο.
1: Εδώ μιλάμε για υπογραφές όμως, έτσι. Θα πέσουν υπογραφές στο κείμενο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτό.
0: Και επειδή πολλές ακροάτρες και ακροατές θα διερωτηθούν και ποιος θα δώσει τα 300 δισεκατομμύρια, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται με τους περιφερειακούς εταίρους να επεξεργαστούν τελικό σχέδιο που θα συμφωνηθεί από κοινού. Το οποίο σημαίνει τι, ότι δυτικές κυβερνήσεις, ιδιώτες, όλοι θα συμβάλλουν στο να μαζευτούν αυτά τα χρήματα, τα οποία τα έχει πάρα πολύ ανάγκη το Ιράν, γιατί αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα, ακρίβεια, δεν υπάρχουν αγαθά, έχει ζοριστεί πάρα πολύ. Δεν είναι
1: Μπορώ βέβαια να φανταστώ ότι αυτοί οι οποίοι θα βάλουν, οι ιδιώτες που θα βάλουν,

0: τα χρήματά τους, θα έχουν κάποιο ανταποδοτικό όφελος, θα αναμένουν, ναι, από την επένδυση εντός εισαγωγικών αυτή.
1: Ναι, και το άλλο που είναι εντυπωσιακό είναι ότι ουσιαστικά τι κάνει ο Τραμπ, ανοίγει την αγορά πετρελαίου του Ιράν. Διότι εφόσον λέει το Ιράν μπορεί να εξάγει πετρέλαιο, βεβαίως, το οποίο είναι το βασικό του προϊόν, είναι από τις μεγαλύτερες παραγωγούς πετρελαίου.
0: Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι.
1: Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι το Ιράν.
0: Και είναι σημαντικό αυτό για την παγκόσμια αγορά των καυσίμων.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Μετά
0: από αυτή, από αυτή την πίεση των τελευταίων μηνών, των τελευταίων εκατών και ημερών, το να ξαναμπαίνει και το Ιράν, που είναι ένα σημαντικό παίκτη και πάλι στο παιχνίδι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα συμβάλλει στην αποκατάσταση συνολικά της αλυσίδας των καυσίμων και της αποκλιμάκωσης των τιμών, θεωρώ.
1: 100% και βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί ως μέρος της τελικής συμφωνίας, όλες οι μορφές των κυρώσεων που αντιμετωπίζει επί του παρόντος το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και όλες οι μονομερείς κυρώσεις των ΗΠΑ, τόσο πρωτογενείς όσο και δευτερογενείς, θα αρθούν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: μετά έχουμε τα πυρηνικά.
1: Μπράβο,
0: και μεγάλο κεφάλαιο.
1: Τεράστιο κεφάλαιο. Κατά πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών, είναι 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε ποσοστό 70-80%. Μετά το 90% μπορεί να παράξει πυρηνικό όπλο. Αυτό το οποίο λοιπόν επισημαίνει το 8ο σημείο της συμφωνίας είναι ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να παράξει πυρηνικά όπλα. Αυτά βέβαια όλα θα συζητηθούν μέσα στο επόμενο δίμηνο για το πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, αν θα απεμπλουτιστεί το ουράνιο, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσει το Ιράν, και θα πρέπει σίγουρα να υπάρχουν στελέχη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας προκειμένου να απεμπλουτιστεί το ουράνιο. Ενώ το ένατο σημείο αναφέρει ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εν αναμονή τελικής συμφωνίας θα διατηρήσουν το status quo. Το Ιράν θα διατηρήσει το status quo στο πυρηνικό του πρόγραμμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν, ούτε θα ενισχύσουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Ενώ το 10ο σημείο αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει την υποχρέωση αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου και μέχρι την ημερομηνία άρση των κυρώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα εκδίδει εξαιρέσεις για τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, αυτό που λέγαμε πριν, ότι ανοίγει ξανά η αγορά του Ιράν, τουλάχιστον για ένα διάστημα θα μπορεί να πωλεί πετρέλαιο. Και το 11ο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν υποχρέωση υπό το πρίσμα της πρώτων διαπραγματεύσεων για την επίτευξη τελικής συμφωνίας ότι τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα αποδεσμευτούν και θα καταστούν πλήρως διαθέσιμα.
0: Να και το χρήμα.
1: Ακριβώς. Αυτό εκτιμάται γύρω στα 25 δισεκατομμύρια. Και αυτά τα κεφάλαια, είτε τηρούνται στον κύριο λογαριασμό είτε μεταφέρονται, θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε πληρωμή τελικού δικαιούχου που καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και θα είναι πλήρως διαθέσιμα για χρήση. Φτάνουμε στο σημείο 12, ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ αποφάσισαν ότι θα συσταθεί μηχανισμός εφαρμογής για την επίτευξη.
0: Να παρακολουθεί
1: επίβλεψη,
0: την πορεία και την εφαρμογή του μνημονίου αυτού.
1: Ακριβώς. Ενώ μετά την υπογραφή του μνημονίου και μετά την παραλαβή διαβεβαιώσεων,
0: θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις πλέον αυτή σχετικά με την τελική συμφωνία.
1: Ακριβώς.
0: Αποκλειστικά.
1: Ακριβώς.
0: Επί των υπόλοιπων παραγράφων. Έτσι.
1: Και η τελική συμφωνία είναι και το πιο σημαντικό, θα εγκριθεί μέσω δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ, έβλεπα πριν από λίγο ένα τηλεγράφημα του πρακτορείου Reuters, το οποίο λέει το εξής, ότι το Ιράν και το Ομάν θα αποφασίσουν αν θα υπάρξει και τι μηχανισμός θα υπάρξει για να περνούν τα πλοία μετά τις 60 μέρες. Τώρα βλέπουμε μια σειρά, έναν καταιγισμό τηλεγραφημάτων από το Reuters, το οποίο λέει ότι το ΙΡΝΑ, το ειδησιογραφικό πρακτορείο του Ιράν, ότι η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ θα είναι δωρεάν μόνο για 60 ημέρες. Αυτό που σου έλεγα, ότι Ομάν και Ιράν θα κανονίσουν μετά τι διόδια θα μπουν, πώς θα μπουν και βέβαια θα πρέπει να συμφωνήσουν.
0: Να δημιουργηθεί κάποιος μηχανισμός πληρωμής, έτσι.
1: Ακριβώς. Και ότι τα πλοία, τα εμπορικά, ουσιαστικά θα ξεκινήσουν άμεσα τους πλώες τους και μετά από 30 μέρες θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι προσπάθειες. Επίσης ο μηχανισμός εφαρμογής αυτού του προγράμματος θα οριστικοποιηθεί ως μέρος της τελικής συμφωνίας εντός των 60 ημερών. Σε ό,τι αφορά τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια που λέγαμε πριν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με περιφερειακούς εταίρους δεσμεύονται να αναπτύξουν ένα αμοιβαίο συμφωνημένο πρόγραμμα για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν. Εδώ θα παίξουν ρόλο και οι χώρες του κόλπου, οι οποίες είναι πλούσιες πολύ και πολλοί θα θέλαν βεβαίως να επενδύσουν εκεί. Μάλιστα.

0: Και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στη συχνότητα του Air News Radio με και Δημήτρης Παναγιώτης, βέβαια, πάντοτε. Air News Radio 105,8. Στο τέλος της ημέρας βρισκόμαστε και λέγαμε τις εξελίξεις από την συμφωνία της Μέσης Ανατολής που πλέον η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν επίσημα στην δημοσιότητα. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ, να πούμε ότι έχει φτάσει στο Παρίσι, έφτασε στο αεροδρόμιο πριν από λίγο, έκανε και κάποιες σύντομες σχετικά δηλώσεις εκεί και αναμένεται βέβαια στο Παλάτι των Βερσαλίων.
1: Το οποίο βλέπω στα πλάνα τώρα είναι σιδηρόφρακτο, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει ούτε καν στην πύλη. Έχει μπει ένας φράχτης
0: αρκετά μακριά από την πύλη,
1: 150 έτσι, με 200 μέτρα από την πύλη. Καλά, λογικό είναι τώρα. Έχεις Τραμπ εκεί, Μακρόν, έχεις όλους τους ηγέτες του πλανήτη. Και αναμένουμε βεβαίως αυτό το δείπνο. Φαντάζομαι ότι αύριο θα κυκλοφορήσουν φωτογραφίες. Δεν σου κρύβω ότι θα ήταν ένα όνειρο ζωής να μπορέσω να...
0: Βλέπεις.
1: Να φάω σε ένα τέτοιο.
0: Ο Γιώργος σου ζητάει το μενού. Θέλει το μενού. Ναι. Τι περιλαμβάνει το μενού. Και όταν το μάθουμε, Γιώργο, να ξέρεις ότι θα στο δώσουμε στο πιάτο.
1: Δεν έχει διαρρεύσει ακόμη το μενού. Όμως θα ψάξουμε να το βρούμε. Μην τυχόν και υπάρχει καμιά διαρροή. Στα γαλλικά μέσα, κατά κύριο λόγο. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, να ξέρει κανείς ότι Η υψηλή γαστρονομία στη Γαλλία, να ξέρεις, Γιώργο Σκεύη, είναι τεράστια τα πιάτα, πολύ μικρές ημερίδες και ο στόχος δεν είναι να χορτάσεις, αλλά το να γευθείς όσο το δυνατόν.
0: Άσε, Γιώργο, όταν
1: πιο διαφορετικές γεύσεις.
0: Ξέρω ότι πρέπει να πάω φαγωμένος. Έτσι.
1: Είναι ολόκληρη ερωτελεστία, ναι, η αλήθεια είναι. Εντάξει, υπάρχει και στην Ελλάδα ένα εστιατόριο διάστερο της Μισλέν, δεν θα πούμε φυσικά το όνομα για να μην κάνουμε διαφήμιση, αλλά η αλήθεια είναι ή ότι θα πας και μετά θα πας να φας σουβλάκια για να χορτάσεις ή
0: και
1: ότι...
0: να βρεις σουβλάκι στο Παρίσι τώρα, έτσι.
1: Έχει, έχουν η μεγάλη ελληνική
0: σίγουρα
1: κοινότητα.
0: Έχει, αλλά λέω άντε να το βρεις τώρα, ναι. να ψάχνεις για σουβλατζίδικο.
1: Έχει το καρτιέ Λατένα, αλλά τα σουβλάκια τους δεν είναι τόσο καλά όσο στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι είναι άλλη ποιότητα. Αυτό το οποίο είναι φοβερό στο Παρίσι, μια και το λέμε τώρα και έχει πλάκα και μιλάμε για φαγητό, είναι οι πατάτες τηγανιτές, οι οποίες είναι τηγανισμένες σε κάτι πραγματικά βρωμόλαδα. Από το πρωί τις τηγανίζουν και το βράδυ είναι το ίδιο λάδι. Παραδόξως δεν είναι φοβερά νόστιμες. Είναι ένα ταλέντο αυτών των Γάλλων, ακόμα και το πολύ μέτριο φαγητό, να το κάνουν όσο το δυνατόν πιο νόστιμο.
0: Και πώς τα κατάφερες εσύ όλο
1: και το γύρισες στο φαγητό,
0: το γεωπολιτικό, διεθνές ρεπορτάζ, να το γυρίσεις και να το κάνεις και πάλι γαστρονομικό, έτσι.
1: Ναι, αλλά να σου πω, βλέπεις ότι η γαστρονομία ενώνει απόψεις στις Βερσαλίες,
0: έτσι. Απόλυτα. Και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφοντας θα ψάξουμε, θα βάλουμε τα βίσματα όλα να βρούμε
1: το
0: ποιο
1: μενού.
0: Είναι το μενού.
1: Έτσι.
0: Ποιο είναι το μενού στις Βερσαλίες. Επιστρέφουμε και πάλι μετά από τους τίτλους ειδήσεων.
1: Το Γιώργο Τσουκάλου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και η δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν, καθώς και ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και προσπάθεια να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Εγκρίθηκε από τη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών το Eastern Mediterranean Gateway Act. Ψήφο εμπιστοσύνη στη χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενισχύεται η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Εντοπισμός και διάσωση 38 προσφύγων στους καλούς λιμένες. Είναι λήφθη ο διακινητής. 24ωρη πανελλαδική απεργία στον επισυτισμό και τον τουρισμό στις 24 Ιουνίου. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας Σωτήρης Τσόγκας. Έως 32 βαθμούς στη θερμοκρασία, στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεως στις 11.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της ημέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα.
1: Στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, του Σίγου ρυθμίζει ο Γιώργος Σκεύης, ο καλός φίλος Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
0: Τώρα, το μενού ακόμη δεν το μάθαμε, Δημήτρη.
1: Όχι, όχι. Μπήκα σε αρκετά site γαλλικά, δεν βρήκα τίποτα.
0: Είπαμε, θα βάλουμε λιτούς και δεμένους, αλλά ακριβώς. Δεν τα καταφέραμε
1: ακόμα. Ακόμα όχι.
0: Μάλλον... Γιατί το κρατούσαν επτασφράγει στο μυστικό.
1: Σίγουρα θα διαρρεύσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Θα το μάθουμε. Αυτό που μπόρεσα να βρω όμως είναι ότι θα ανάψουν μια τούρτα για τα 80 χρόνια του Τραμπ.
0: Θα του τραγουδήσουν κιόλας.
1: Δεν ξέρω, φαντάζομαι.
0: Και σε ποια γλώσσα
1: πρέπει. Happy birthday to you τώρα θα πούνε.
0: Στα αγγλικά. Μπορείς και στα γαλλικά, έτσι.
1: Ναι. Και τι είπε ο Γιώργος Σκεύης?
0: Τι αν θέλουμε, μέσα από την τούρτα έτσι να βγαίνει.
1: Ναι. Λοιπόν, και βεβαίως μετά από το γεύμα θα υπάρξει ένα εντυπωσιακό θέαμα με πυροτεχνήματα. Δηλαδή αύριο τα πλάνα που θα δούμε θα είναι ο ορισμός της γκλαμουριάς.
0: Φαντασμαγορικά. Πάνω από το παλάτι των Βερσαλιών.
1: Έτσι.
0: Θα είναι όντως όμορφο. Αυτό που μετράει πάντως και μένει ιδιαίτερος, Δημήτρη, είναι το γεγονός ότι παραμένει το πετρέλαιο κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Έχει υποχωρήσει η διεθνής τιμής του, φτάνοντας πλέον στις τιμές των πρώτων ημερών του,
1: τώρα
0: του
1: πολέμου. Τώρα βλέπω αυτή τη στιγμή 78-89. Μάλιστα. Το Brent και 76 το αμερικανικό αργό. Πλησιάζουμε σχεδόν στο... και βλέπω ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας βλέπει, θα υπάρξει, λέει, πλεώνασμα πετρελαίου το 2027, καθώς η Μέση Ανατολή θα έχει επιστρέψει στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει όντως ο πόλεμος, γιατί έχουμε αυτό το μικρό αγκαθάκι του Λιβάνου, όπως το είπε ο κύριος Τραμπ, ήταν χαρακτηριστική η δήλωσή του. Έχουμε ένα θεματάκι με το Λίβανο, με τον κύριο Νετανιάχου. Σήμερα είχαμε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Χτες είχε ρίξει ρουκέτες και Χεζμπολάχ. Σήμερα έχει μπει ο Ισραηλινός στρατός και κάνει στρατιωτικές επιχειρήσεις.
0: Εδώ φαίνεται σαν να έχουν λίγο διαχωρίσει πλέον τις θέσεις τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Τραμπ έχει ακολουθεί το δρόμο πλέον της ειρήνης.
1: Του μνημονίου
0: συμφωνίας με το Ιράν εδώ και αρκετές ημέρες. Ενώ από την άλλη βλέπουμε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να ακολουθεί το δικό του δρόμο, το δρόμο κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Και εκεί αυτόν τον ακολουθεί πιστά από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή σε καθημερινή βάση έχουμε χτυπήματα. Και χτυπήματα σε μια περίοδο που είναι ευαίσθητη, πριν ακόμα πέσουν οι υπογραφές.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Και αυτό συνιστά έναν εν δυνάμει κίνδυνο για αυτή την ειρηνευτική συμφωνία. Αν και φαίνεται, χωρίς να μπορούμε ποτέ, όσο έλεγε ο μεγάλος ποιητής Κώστας Βάρναλης, όσο πιο σίγουρος είναι κανείς, όσο πιο βλάκας είναι. Οπότε ας κρατάμε και μια πισινή που λέμε. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι το πράγμα θα προχωρήσει όπως πρέπει, δηλαδή όπως πρέπει αναφορικά με την ειρήνη.
0: Και μέχρι τώρα είναι σχετικά μετριοπαθής ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου και για τον τρόπο που ακόμη το Ισραήλ κινείται σε αυτή την ευαίσθητη, όπως είπαμε, περίοδο. Δεν ξέρω αν συνεχιστεί αυτό, ίσως γίνει πιο επιτακτικός πλέον, γιατί δεν θα διστάσει, φαντάζομαι.
1: Έχει έρθει
0: να το κάνει.
1: Σε κόντρα με τον
0: Σε ρήξη έχουν
1: Νετανιάχου.
0: Έρθει, βεβαίως.
1: Σε χοντρή κόντρα, όχι απλώς κόντρα. Αλλά αυτό ήταν ειδικά την περίοδο που προσπαθούσε να επιτύχει τη συμφωνία, εν πάση περιπτώσει. Και το Ισραήλ το έκανε λίγο χαλάστρα με το Λίβανο. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάς ότι μπήκε 7 χιλιόμετρα μέσα, χτύπησε χωριά, υπήρξαν. Ξέρεις πώς ήταν νεκροί μόνο από την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο τους τελευταίους μήνες?
0: Πόσοι?
1: 3.500.
0: Είναι πάρα πολλά.
1: Είναι πάρα πολύ, έτσι.
0: Πάρα πολύ.
1: Οι περισσότεροι είναι άμαχοι. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να εξοντώσει τη Χεζμπολάχ και τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ. Αλλά από την άλλη, το κακό σε όλους τους πολέμους που έχω παρακολουθήσει αυτά 40 χρόνια που κάνω διεθνή είναι ότι πληρώνουν πάντα τα παιδάκια. Και αυτό με θλίβει αφάνταστα. Αφάνταστα όμως.
0: Ο άμαχος πληθυσμός.
1: Ο άμαχος πληθυσμός.
0: Και γυναίκες. Παιδάκια.
1: Και γυναίκες και παιδάκια. Ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Στις χρηματιστηριακές αγορές πάντως την τελευταία εβδομάδα είναι αισιόδοξες για την κατάληξη της κρίσης, για την κατάληξη του πολέμου. Και αυτό οδηγεί το πετρέλαιο προς ικανοποίηση βέβαια και ημών των καταναλωτών σε ελεύθερη πτώση. Η πτωτική αυτή τάση του πετρελαίου βέβαια επηρεάζει θετικά το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Αναλυτές προεξοφλούν ήδη πως δεν θα υπάρξουν παρατράγουδα τα οποία θα μπορούσαν να ανατρέψουν αυτό το καλό κλίμα και να εκτροχιάσουν τις αγορές. Και ο Τραμπ είπε ότι έχει υπογραφεί πλήρως και το στενό έχει ήδη εν μέρει ανοίξει, όπως γνωρίζετε, είπε, και την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό. Αν θελήσουμε
1: κάτι
0: τώρα...
1: ξέρουν οι θεσμικοί πάντως, Βαγγέλη.
0: Βεβαίως, σίγουρο, είναι σίγουρο ότι, ότι γνωρίζουν. Ήδη αρχίζουν να επηρεάζονται και οι τιμές εδώ στην Αγγλία. Το βλέπουμε και οι φορείς της αγοράς, οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων προβλέπουν μέχρι και το τέλος της, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα να έχουν αποκλιμακωθεί αρκετά ακόμη. Στην Αγγλία η μέση λιανική για την αμόλυβδη έχει μειωθεί κατά 14 λεπτά σε σχέση με, το, με τα 2,20 σχεδόν που είχαμε φτάσει το λίτρο. Έχει διαμορφωθεί τώρα, είναι στο 1,99 κατά μέσο όρο, γιατί βλέπουμε να υπάρχει και από 1,92, είναι το λιγότερο που έχω δει εγώ, μέχρι και 2 κάτι επίσης βλέπεις ακόμη στην...
1: Το ντίζελ, Βαγγέλη?
0: Το ντίζελ τώρα βρίσκεται, έχει μειωθεί κατά 33 λεπτά.
1: Και επιδότηση 15 λεπτά.
0: Των 15 λεπτών είναι στο 1,73. Σημαντική είναι η μείωση και στο υγραέριο κίνησης. Αφορά αρκετό κόσμο και αυτό. Και ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βενζινοπολών Αττικής, δήλωσε, μίλησε για μια αισιόδοξη περίοδο. Βλέπουμε, είπε, τις τιμές να αποκλιμακώνονται γρήγορα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, η τιμή θα πάει περίπου στο 1,92 για την βενζίνη. Το πετρέλαιο θα είναι περίπου στο 1,62 με 1,63 λεπτά.
1: Καλό είναι αυτό, γιατί μην ξεχνάς ότι πριν από 2-3 χρόνια όσοι αγόρασαν αυτοκίνητα πετρελαιοκίνητα, το πετρέλαιο ήταν γύρω στα 1,20-1,30 νομίζω, αν δεν ήταν και πιο κάτω. Και τώρα όταν έφτασε να ξεπεράσει το πετρέλαιο κίνηση στη βενζίνη, πραγματικά τρίβαμε όλα τα μάτια μας, έτσι. Είναι σοβαρό ζήτημα το καύσιμο, ειδικά δε το καλοκαίρι, όπου είναι και τα μπανιά του λαού.
0: Ευελπιστούμε λοιπόν ότι θα αποκλιμακωθούν, ούτως ώστε ακριβώς και αυτό που είπες, Δημήτρη, ξεκινά η καλοκαιρινή περίοδος. Για κάποιους από τους συμπολίτες μας έχει ήδη ξεκινήσει, κάποιοι οποίοι λαμβάνουν την άδειά τους νωρίς, που περίμεναν και τα παιδιά τους ενδεχομένως να έχουν τελειώσει, να τελειώσουν τα σχολεία, και σιγά σιγά, αν είναι μικρά, να τα πάρουν μαζί τους και να φύγουν σε κάποιο σπίτι, σε κάποιο χωριό, για να μείνουν εκεί. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν ήδη οι μετακινήσεις, ακόμη περισσότερο και κάθε Σαββατοκύριακο πλέον, όποιος έχει κοντά κάποιο αποκούμπι, κάποιο εξοχικό, κάποιον συγγενή, φίλο, γνωστό, ο οποίος ενδεχομένως τον φιλοξενεί, σπέβδει για να κάνει και τα πρώτα του μπάνια ή για τις διακοπές κανονικά.
1: Άρα αρχίσει...
0: οι μετακινήσεις πολλαπλασιάζονται αυτή την περίοδο. Είναι σημαντικό να μην πληρώνουμε χρυσάφι τη βενζίνη.
1: Ναι, έκανα το λάθος να πάω την Κυριακή την προηγούμενη για μπάνιο. Πολύ ωραία στο πήγαινε. Πήγα από Αττική Οδό, Πορτοράφη πήγα, έκανα 42 λεπτά. Στην επιστροφή έκανα 1 ώρα και 30 λεπτά, διότι στα διόδια το τι γινότανε δεν μπορείς να φανταστείς, και ακόμα δεν έχουμε ούτε καύσονες, ούτε έχει μπει ο Ιούλιος, ούτε έχει μπει ο Αύγουστος. Δηλαδή αρχίζω να σκέφτομαι πολύ σοβαρά μήπως η καλύτερη λύση για να πας για μπάνιο και να το απολαύσεις είναι να χάσεις πολλές ώρες ύπνου, να σηκωθείς 8 η ώρα το πρωί να φύγεις, που δεν θα έχει κόσμο, να φτάσεις εκεί, να κάνεις τον μπανάκι σου και κατά τις 1-2 όπου όλοι...
0: Και πολύ λες νομίζω.
1: Και πολύ λέω.
0: Το 1-2 που λες είναι πολύ, είναι βαρύ. Θα
1: στην επιστροφή
0: ήδη,
1: λέω.
0: Θα έχουν γίνει πολύ. Για την επιστροφή θα είναι καλά. Απλώς ήδη θα είναι πολύ ο κόσμος εκεί.
1: Όχι,
0: που θα βρίσκεσαι.
1: Όχι, να φύγεις 8 η ώρα. Ναι. Δεν το συζητάω. 1-2 η ώρα είναι η ώρα αιχμής. Αλλά στην επιστροφή, αν γυρνάς εκείνη την ώρα, θα είναι άδειο.
0: Τη μεγάλη κίνηση τη βρήκες λοιπόν στα διόδια της Αττικής Οδού.
1: Στα διόδια και με μετά στην Αττική Οδό πήγαινε.
0: Πώς πληρώνεις την Αττική Οδό?
1: 2,55.
0: Πώς πληρώνεις, πώς?
1: Α, ναι, δεν έχω τελεπάς, αν εννοείς αυτό, για να μην περιμένω στις ουρές.
0: Κάθεσαι και περιμένεις στις ουρές.
1: Κάθομαι και περιμένω στις
0: ουρές. Γιατί, για να μην πάρεις ένα e-pass και να το έχεις στο αυτοκίνητό σου και να κινείσαι άμεσα, γιατί?
1: Έλατε.
0: Πρέπει να περιμένεις.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αφού το κάνεις, την κάνεις αυτή τη διαδρομή.
1: Αφού το κάνω που το κάνω,
0: είναι
1: πρέπει
0: μια
1: να πάω
0: ευκολία,
1: να βγάλω ένα e-pass, ναι.
0: Είναι μια ευκολία που όλοι όταν το αποφασίσουμε και το κάνουμε, λέμε μετά... Τι έχανα τόσο
1: Γιατί δεν
0: χρόνια.
1: Το έκανα τόσα
0: Γιατί
1: χρόνια.
0: Γιατί τόσα ναι. χρόνια περίμενα στην ουρά και έψαχνα για ψηλά και έπιανα και καθάριζα μετά. Θυμάσαι, εμείς στην πανδημία, θυμάμαι, που απλώναμε το χέρι, πληρώναμε και μετά καθαρίζαμε.
1: Κατευθείαν.
0: Είχαμε μαντιλάκια δίπλα να καθαρίσουμε κατευθείαν, να απολυμάνουμε τα χέρια μας σε εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Και τότε έβαλα στη ζωή μου το e-pass.
1: Λοιπόν,
0: και αφού είναι όλα συμβεβλημένα πλέον, όλο το δίκτυο είναι ενιαίο, με όποιο e-pass και αν έχεις από οποιαδήποτε εταιρεία, είτε της Αττικής Οδού, είτε της Ιωνίας, είτε της Γέφυρας Ρίο Αντιρίου, είναι όλα συμβεβλημένα πλέον. Και από όπου και αν περάσεις, έχεις μία κάρτα και γίνεται η αντίστοιχη χρέωση.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, με ύψες. Θα πάω τώρα, θα προσπαθήσω να πάω πριν το Σαββατοκύριακο να βγάλω το e-pass.
0: Γι' αυτό το έκανα, για να σε πείσω εγώ. Εγώ θέλω να σου διευκολύνω τη ζωή αυτό.
1: Κοίτα, εσύ με στρέφεις μονίμως, επειδή είσαι ο λίγον tech freak, σ' αρέσει πολύ η τεχνολογία. Με στρέφεις μονίμως προς τις θετικές πλευρές της τεχνολογίας, αυτές που μας εξυπηρετούν στην καθημερινότητά μας.

0: Πάντως, Βαγγέλη, αυτό που αντιλαμβάνομαι, επειδή είχα μιλήσει νωρίτερα και με τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία ήταν κάθιδρη, για ποιο λόγο, γιατί έχει 33 στη Γαλλία, στο Παρίσι αυτή τη στιγμή.
1: Και επέστρεφε από Εβιάν.
0: Επέστρεφε από Εβιάν με το ROR, το τρένο το γρήγορο. 37, 33, λέω αύριο 37 και το Σαββατοκύριακο 40.
1: Δεν παίζεται. Θα χτυπήσει πάλι 40. Τρελαίνονται εντωμεταξύ στις χώρες αυτές που δεν είναι μαθημένοι και δεν έχουν και τις υποδομές για να αντιμετωπίσουν τόσο έντονη ζέστη. Παθαίνουν πλάκα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι υγρασία. Όλες αυτές οι χώρες, δηλαδή το Λονδίνο, οι πρωτεύουσες, το Λονδίνο που έχει τον Ντάβλιν, το Παρίσι, η Κουάνα, αυτό το πράγμα βγάζει μια φοβερή υγρασία. Δηλαδή θυμάμαι να έχω πάει στο Παρίσι με 32-33 βαθμούς
1: και να το νιώθεις
0: και να λιώνω, να μην μπορώ δηλαδή να ψάχνω να βρω κλιματισμό. Το σαραντάρι, να σου θυμίσω ότι τον καύσωνα του 2003-2004 ήταν ο πρώτος πολύ μεγάλος καύσωνα στη Γαλλία. Είχαμε 22.000 νεκρούς. Γιατί στη Γαλλία δεν υπάρχει κλιματισμό στα σπίτια. Τώρα, τα τελευταία
1: τώρα πλέον
0: χρόνια
1: έχουν αρχίσει και βάζουν.
0: Μαζικότατα. Δεν βρίσκουν κλιματιστικά να βάλουν.
1: Και από αυτό καταλαβαίνουμε πόσο πολύ έχουν αλλάξει και οι συνήθειές μας, γιατί έχει αλλάξει συνάμα και το κλίμα. Πάρα πολύ. Η κλιματική αλλαγή δηλαδή, που κάποιοι αρνούνται, είναι γεγονός.
0: Όχι, 100% είναι γεγονός.
1: Και έχει αλλάξει τις συνήθειές μας.
0: Τι άλλο να σου πω τώρα, όταν φτάνει να κάνεις τις Βρυξέλλες 40, οι οποίες Βρυξέλλες είναι βορειότατα, και καταλαβαίνεις ότι η κατάσταση δεν είναι μόνο απλή, δεν είναι. Εν τω μεταξύ, αυτό γίνεται στο Παρίσι.
1: Ήταν πάλι τον προηγούμενο μήνα, Δημήτρη, που είχαν πάλι βιώσει συνεχόμενες ημέρες καύσωνα, ακριβώς, Μάη μήνα. Και ήταν θερμοκρασίες ρεκόρ αυτές που έζησαν χώρες που δεν είναι μαθημένες σε τόση ζέστη ούτε το καλοκαίρι.
0: Έτσι είναι, Ευαγγέλη, ακριβώς όπως το λες, και αυτά μπορεί να γίνονται στη Γαλλία. Στην Ισπανία είχαμε φοβερές πλημμύρες.
1: Εκεί είχαμε άλλα ζητήματα.
0: Ποτάμια, οι δρόμοι έγιναν ποτάμια, πεζοί παρασύρθηκαν και όλα αυτά με 20 λεπτά καταιγίδας, κυρίως στην Ανδαλουσία. Και μετά από τη βροχή έπεσε και χαλάζει. Δηλαδή, εκεί φαίνεται το πόσο έχει απορριθμιστεί το κλίμα.
1: Είναι οπότε δυνατόν προκάλεσε και επιπλέον ζημιές στο χαλάζι μετά, έτσι. Ό,τι γλίτωσε από την βροχή και τις πλημμύρες που δημιούργησε, ήρθε να το καταστρέψει μετά το χαλάζι.
0: Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα πώς θα βγούνε μετά, αφού θα έχουν πιει και τα κρασάκια τους. Και τι ωραία κρασάκια θα έχουν πιει. Ο κύριος Τραμπ
1: από τις Βερσαλίες.
0: Από τις Βερσαλίες. Τι ζέστη θα έχει με το να μπουν στον κλιματισμό του αυτοκίνητου.
1: Δεν θα εκτεθούν πολύ στο περιβάλλον, θεωρώ. Θα πάει πιο κοντά το αυτοκίνητο.
0: Πάντως υπάρχει και ένα παραλυπόμενο από τη σύνοδο των G7, καθώς η Τζόρτζια Μελόνι δέχτηκε θερμά συγχαρητήρια από τους συμμετέχοντες, τα στελέχη των υπολείπων μελών της
1: G7. Για ποιο λόγο?
0: Γιατί είναι φανατική καπνίστρια. Είχε πει σε πηγαδάκι ότι έκοψε το κάπνισμα λίγους μήνες, αφού είχε δηλώσει ότι αν δεν καπνίσει τσιγάρο θα μπορούσε να σκοτώσει άνθρωπο. Ενώ περίμεναν λοιπόν την άφιξη του κύριου Τραμπ και του κύριου Μακρόν, οι ηγέτες της G7 ξεκίνησαν μια συζήτηση για το κάπνισμα. Εκεί λοιπόν η κυρία Μελόνι ακούστηκε να λέει ότι έπρεπε να πιει 3 καφέδες για να ξυπνήσει. Όταν ρωτήθηκε από το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς αν χρειαζόταν και ένα τσιγάρο, η κυρία Μελόνι αποκάλυψε ότι δεν έχει καπνίσει από την 1η Μαΐου. Αυτό βέβαια απέσπασε τα θερμά συγχαρητήρια των ηγετών του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ να τη συγχαρώ την κυρία Μελόνι, γιατί νομίζω ότι ανήκω στην ίδια κατηγορία. Δεν πρέπει να πιω βέβαια 3 καφέδες για να ξυπνήσω, αλλά ένα διπλό εσπρέσο μαζί με 1-2 τσιγαράκια το ένα μετά το άλλο τα χρειάζομαι για να ξυπνήσω. Αφού το κόψει η κυρία Μελόνι, την οποία αγαπώ ιδιαίτερα, τη θεωρώ εξαιρετικά συμπαθή και ικανή ηγέτιδα, γιατί όχι να μην το κόψουμε και εμείς το τσιγάρο. Άλλωστε με παροτρύνεις εδώ και πολύ καιρό γι' αυτό.
1: Έτσι, μιας και μίλησες πάντως, μας έβαλε στα παραλυκόμενα, έτσι, και στα ψιλοπαρατράγουδα που είχαμε και τα χαριτωμένα της συνόδου της G7 στο Εβιάν. Να πούμε ότι όταν μπήκε ο Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα της συνόδου, σχολιάζοντας με χιούμορ την αργοπορία του, μία ώρα σχεδόν καθυστέρησε, βρήκε τον Εμμανουέλ, έτσι, βρήκε τον Εμμανουέλ Μακρόν να κάθεται και να έχει ξεκινήσει ήδη τις εργασίες με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, έτσι, το Σκοτ Μπέσετ, ο οποίος Σκοτ Μπέσετ κάθονταν στη θέση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν αρχικά κινήθηκε προς τη μια πλευρά, στη συνέχεια πήγε προς την άλλη, κάποια στιγμή σταμάτησε και απευθύνθηκε εκεί προς τους δύο, λέγοντάς τους εγώ είμαι τα αφεντικό, έτσι, για να ξέρετε, βέβαια. Δηλαδή τώρα ήρθε τα αφεντικό. Και βέβαια προκάλεσε γέλια στην αίθουσα του.
0: Λογικό δεν είναι? Πάντα του αρέσει το Τραμπ να είναι ο ηγέτης των συναντήσεων. Βλέπουμε τώρα πλάνα μέσα από την περίφραξη την οποία σας είπαμε πριν στις Βερσαλίες. Βλέπω το αυτοκίνητο του Αμερικανού Προέδρου.
1: Είναι το Beast αυτό?
0: Είναι το Beast αυτό. Είναι 4-5 τα Beast, για να μην ξέρει κανένας ποιο από αυτά είναι ο κύριος Τραμπ. Κινείται σιγά σιγά.
1: Φέρει τις σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας.
0: Ακριβώς. Και προχωράει σιγά σιγά, προφανώς όπου να είναι θα κατέβει ο κύριος Τραμπ. Και μια και μιλήσαμε για τον Beast, να σου πω ότι ζυγίζει γύρω στους 5 τόνους. Έχει βαθμό θωράκισης 8, είναι ο μεγαλύτερος.
1: Φαντάζομαι, αυτό θα σου λέγω ότι πρέπει να είναι το μέγιστο που έχει είναι κατασκευαστεί.
0: Ακόμα και αν χτυπηθεί από αντιαρματική ρουκέτα, δεν είναι αδιαπέραστο. Έχει μέσα οξυγόνο και έχει και φιάλες αίματος της ομάδας που ανήκει στον Αμερικανό Πρόεδρο. Είναι πραγματικά ένα...
1: Και το έμβλημα της Αμερικανικής Προεδρίας, όπως βλέπω, έτσι, απ' έξω. Βέβαια.
0: Να το. Είναι φτάνει τώρα κύριος Τραμπ.
1: Από ό,τι φαίνεται είναι μέσα ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Εκατοντάδες δημοσιογράφοι απ' έξω τραβάνε πλάνα. Και τώρα έχουμε την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου, η οποία του ανοίγει την πόρτα και όπου να είναι, όχι όπου να είναι, αυτή τη στιγμή αναμένουμε να δούμε τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο κύριος Μακρόν σπέβδει να τον καλωσορίσει.
1: Στο παλάτι των Βερσαλιών.
0: Ναι, χειραψία πολύ θερμή. Είναι το είχε κάνει και με την
1: γροθιά.
0: Μπριζίτ, αυτή η
1: γροθιά.
0: Χειραψία, γροθιά, αγκαλιές, χαμόγελα.
1: Με την Μπριζίτ Μακρόν.
0: Δεύτερος αναγκαλισμός με την κυρία Μακρόν.
1: Να δούμε, θα τους αφήσει το χέρι. 1, 2. Α, το άφησε. Τα άφησε σύντομα το χέρι, γιατί μετρήσαμε 13 δευτερόλεπτα στο Evian. Εδώ πέρα δεν ήταν ούτε 3, δεν ήταν η Γιώργο Σκεύη.
0: Πάντως, ακριβώς, ρε Γιώργο, από το στόμα μου το πήρες. Μου λέει ο Γιώργος Σκεύη, εξαιρετικό το φόρεμα.
1: Εξαιρετικό το φόρεμα της κυρίας Μακρόν.
0: Είναι ό,τι και να λένε, γιατί με εκνευρίζουν πάρα πολύ που αναφέρονται συχνά στη διαφορά ηλικίας μεταξύ του κυρίου Μακρόν και της Μπριζίτ. Η πρώτη κυρία της Γαλλίας τιμά τη χώρα της πραγματικά. Είναι πάντα εξαιρετικά κομψή, εξαιρετικά ευγενική
1: και καλοντημένη.
0: Και ιδιαιτέρως καλοντημένη. Εντάξει, κοίτα, η Γαλλία, αν εξαιρέσουμε και την γαστρονομία.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Δεν είναι και η χώρα της μόδας.
1: Κοίταξε, πάλι την έπιασε από το χέρι ο Τραμπ. Δεν χάνει ευκαιρία να την κρατά από το χέρι.
0: Ναι. Τώρα ετοιμάζονται προφανώς για τη φωτογραφία. Όχι, προχωράει ο κύριος Τραμπ μόνος του. Ακολουθεί η κυρία Μακρόν.
1: Ακολουθούν οι δυο τους
0: με
1: το ζεύγος,
0: τον Εμμανουέλ Μακρόν. Προχωράνε προς την αίθουσα των Βερσαλιών, όπου θα δοθεί το περίφημο δείπνο. Τώρα στείνονται για τη φωτογραφία. Είναι στη μέση η κυρία Μακρόν. Αριστερά ο σύζυγός της. Δεξιά ο πρόεδρος Τραμπ. Πολύ ψηλός. Περίπου μισό κεφάλι πιο ψηλός από την κυρία Μακρόν και το ίδιο από τον Γάλλο.
1: Είναι περίπου ισοϋψής, αν υπολογίσουμε και το τακούνι που σίγουρα η κυρία Μακρόν φοράει.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι σωστά. Σχεδόν ισοϋψής ο κύριος και η κυρία Μακρόν.
0: Λένε διάφορα τώρα και χαμογελάνε και οι δύο όλοι. Πολύ θα δαλαγά μικρόφωνο.
1: Είναι πολύ θερμό το κλίμα, έτσι όπως το διακρίνω, και εύχαρο.
0: Μα είναι αυτό που σου έλεγα, Βαγγέλη, που άκουγα ένα σύμβουλο επικοινωνίας, ο οποίος συζητούσε αυτό το θέμα. Του Τραμπ του αρέσουν πάρα πολύ ό,τι έχει να κάνει με την χλειδί. Γι' αυτό και το σχόλιο το οποίο είπες πριν, γιατί ότι δεν είναι όλα επίχρυσα, είναι χρυσά στις Βερσαλίες. Προχωράνε τώρα μέσα, αλλά του αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό. Οι Γάλλοι το λένε γκαλόν, που σημαίνει κολακία, δηλαδή κολακεύεις τον καλεσμένο σου με κάθε τρόπο, με τον τρόπο που τον υποδέχεσαι, με το τι έχεις αποφασίσει να, για το γεύμα, με χιλιάδες τρόπους. Αυτό που λένε αποδίδουν όλες τις δυνατές τιμές για τον Αμερικανό πρόεδρο, και αυτό του αρέσει πάρα πολύ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Και κάπου εδώ η σύνδεση κόβεται, έτσι.
0: Ναι. Γιατί μπαίνουν πλέον μέσα στις Βερσαλίες.
1: Εικόνα από το Reuters παρακολουθούσαμε ούτως ή άλλως. Έχουν μπει πλέον μέσα στις Βερσαλίες. Αν θα δοθεί και πάλι στη δημοσιότητα εικόνα, είμαστε εδώ για να σας την μεταφέρουμε. Και βέβαια σας κροστάμε και το μενού.
0: Το μενού, το ψάχνουμε το μενού. Θα το βρούμε.
1: Μέχρι τα μεσάνυχτα δεν μπορεί. Θα μάθουμε τι είναι αυτό που τρώνε.
0: Μου βάζεις δύσκολα, γιατί έχω ψάξει. Πρέπει να ψάξω μέσα σε ελάχιστα λεπτά.
1: Βάλε ανθρώπους.
0: Όλα τα γαλλικά
1: και δεμένους πρέπει να ψάξουμε να βρούμε για το γεύμα που παραθέτει το ζεύγος Μακρόν στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέχεια, όπως είπαμε, της ολοκλήρωσης της συνόδου της G7 στο Εβιάν της Ελβετίας. Έφτασαν πλέον και δίνει το παρόν εκεί στο παλάτι στις Βερσαλίες, και εμείς θα πρέπει σιγά σιγά να σας αφήσουμε
0: με καθώς... τους Κάνσας και το Dust of the in the Wind, ένα
1: Dust,
0: σπουδαίο τραγούδι.
1: Dust in the Wind, και πηγαίνουμε με το τραγούδι αυτό σε
0: δελτίο
1: ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο,
0: και αμέσως μετά
1: και
0: πάλι
1: θα
0: επιστρέψουμε
1: και πάλι στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Just a drop of water in an endless sea. Και το Βαγγέλη Σαρή.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Σούγκαλος. Στη δημοσιότητα δόθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην άρση όλων των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η Αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Το κείμενο της καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπεται δε ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την νέα ψηφιακή εφαρμογή, πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκρότηση του κόστου ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνόσα. Και αναφερόμενο στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε τη συσπήρωση και συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Το νομοσχέδιο Eastern Mediterranean Gateway Act για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή ενέκρινε η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, το οποίο προωθεί την Ανατολική Μεσόγειο ως στρατηγικό πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο IMEC. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Ελλάδα σας χρειάζεται, έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας Σωτήρης Τσόγκας.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έδριος καιρός αύριο. Από το μεσημέρι σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Ευάγγελος Αρής και Δημήτρης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της ημέρας και θα είμαστε μαζί σας με τον Δημήτρη Φαναριώτη μέχρι και τις 12 να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σας ενημερώσουμε για όλα όσα τρέχουν, όλη την επικαιρότητα της ημέρας που πέρασε, αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και την επικαιρότητα της ημέρας η οποία έρχεται. Και επειδή μιλήσαμε για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, την τιμή του πετρελαίου, αλλά και κατ' επέκταση εδώ στις αντλίες, στην αντλία των πρατηρίων, να πάμε να δούμε σιγά σιγά, θέλω Δημήτρη, και το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα αρχικά στο Μέγαρο Μαξίμου, στον Πρωθυπουργό, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εκεί με όλους τους συναρμόδιους υπουργούς, αλλά και συνέχεια εξειδικεύθηκε από αυτούς. Μιλάμε για ένα ακόμη ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να προσθεθεί στη μάχη για την ακρίβεια.
1: Και έτσι, επιτρέψω να σου πω ότι αυτό το εργαλείο ουσιαστικά ποιους πλήττει, τα καρτέλ. Τα καρτέλ που, ας πούμε, στο γάλα για παράδειγμα, που είναι ένα προϊόν που το χρησιμοποιούν όλοι, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλοι άνθρωποι. Χάρη σε αυτό το εργαλείο.
0: Μιλάμε για το πόσο κάνει,
1: πόσο
0: καταρχάς
1: κάνει,
0: να πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Χάρη σε αυτό το εργαλείο που θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές 10.000 προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πουλούνται στα σούπερ μάρκετ, θα μπορεί κανείς αφενός. Εντάξει, θα μου πεις, θα πρέπει να πας σε 2-3 σούπερ μάρκετ για να τα πάρεις όσα είναι πιο φθηνά στο κάθε σούπερ μάρκετ. Άλλα σούπερ μάρκετ έχουν, ξέρω εγώ, πιο φθηνό το γάλα, άλλα πιο ακριβό το κρέας και ούτω καθεξής.
0: Ή μπορεί να μοιράσεις λίγο, να διαχωρίσεις σε ομάδες τα προϊόντα που χρειάζεσαι και να πας στη συγκεκριμένη αλυσίδα για να πάρω αυτά τα 5 πραγματάκια, να πας σε κάποιο άλλο, κάποια άλλη ημέρα της ημέρας, γιατί αργότερα την άλλη εβδομάδα που χρειάζεσαι κάποια άλλα προϊόντα από κάποιο άλλο και ούτω καθεξής. Δηλαδή να κάνεις έναν επιμερισμό.
1: Είναι ένα εργαλείο. Εγώ ας πω ένα απλό παράδειγμα. Ας πούμε, στη γειτονιά μου έχουμε 3 μεγάλα σούπερ μάρκετ, πολύ γνωστά. Η γυναίκα μου πάει και στα 3. Γιατί έχει δει από την προηγούμενη μέρα ποια έχουν προσφορές και πάει και κάνει τις σχετικές προσφορές. Έχουμε Αγγλία-Κροατία 0-0 αυτή τη στιγμή.
0: Έχασε πέναλτι. Έχασε πέναλτι η Αγγλία, ναι. Αλλά από ό,τι βλέπω πάνε για επανάληψη. Μήπως κινήθηκε ο τερματοφύλακας. Εμείς στις 11:45, 12 παρατέταρτο ακριβώς, θα συνδεθούμε για την ώρα του Μουντιάλ.
1: Ποιον, τον Δημήτρη τον Τάσο?
0: Με τον Δημήτρη τον Καϊμά.
1: Τον Δημήτρη τον Καϊμά.
0: Για όλες τις λεπτομέρειες και όλα όσα τρέχουν, το VAR θα δει τώρα ο διαιτητής για να δει.
1: Ναι, γιατί του την έχουν πέσει οι παίκτες της της Κροατίας, από ό,τι βλέπω, του διαιτητή, θεωρούν ότι...
0: Ναι, γιατί φαίνεται ότι κινήθηκε ο τερματοφύλακας
1: πριν χτυπήσει την μπάλα ο... Ναι.
0: Κινήθηκε προς το μέρος του, προς τα έξω, και γι' αυτό και ζητείτε επανάληψη. Να δούμε κατά πόσον θα γίνει.
1: Θα μας τα πει βέβαια, να τώρα θα ξαναγίνει το σούτ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν
0: θα εκτελεστεί και πάλι το πέναλτι.
1: Θα εκτελεστεί και πάλι το πέναλτι, από ό,τι βλέπω. Ναι, ετοιμάζεται να το εκτελέσει ένας Βρετανός. Δυστυχώς δεν είμαι αθλητικός συντάκτης για να ξέρω ποιος είναι αυτός ο Βρετανός. Θα μας τα πει βέβαια ο...
0: Είναι ο Χάρι Κέιν.
1: Είναι ο Χάρι Κέιν. Πόσα ξέρεις, ρε?
0: Είναι ο πιο ξακουστός Βρετανός ποδοσφαιριστής. Έτσι, ναι. Είναι και ο αρχηγός.
1: Τώρα. Θα μου πεις, έχουμε το Μουντιάλ σε εξέλιξη, αλλά να σου αναπούμε.
0: Ο Μαντουέκε το κέρδισε πάντως το πέναλτι για την Αγγλία και ο Χάρι Κέιν τώρα δεν πρόκειται να το χάσει, είμαι σίγουρος κι εγώ.
1: Και εσύ και ο Γιώργος Σκεύης, για να δούμε αν θα βγει τα αληθινή. Ναι, βγήκε τα αληθινή, δεν το έχασε, είναι γκολ. 1-0 για την Αγγλία.
0: 1-0 για την Αγγλία. Και λέγαμε λίγο νωρίτερα εδώ ποιον υποστηρίζει ο καθένας. Λοιπόν, λέγαμε, Δημήτρη, για αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο, προκειμένου να γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο το πόσο κοστίζει το κάθε προϊόν το οποίο μας ενδιαφέρει να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να αγοράσουμε. Έτσι λοιπόν, πριν επισκεφτούμε το σούπερ μάρκετ, μπορούμε να γνωρίζουμε το κόστος και του καλαθιού. Έτσι, με το πόσο κάνει.gov.gr. Σε αυτήν την πλατφόρμα περιλαμβάνονται, όπως είπες και εσύ, Δημήτρη, περίπου 10.000 κωδικοί τυποποιημένων προϊόντων, από τρόφιμα μέχρι και είδη προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά, επώνυμα αλλά και ιδιωτικής ετικέτας που το κάθε σούπερ μάρκετ ξέρουμε ότι έχει και ότι είναι και ιδιαίτερα δημοφιλή προς τους καταναλωτές, γιατί πολλές φορές είναι και το πιο οικονομικό εκεί στο ράφι. Τα νοικοκυριά λοιπόν θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές από αλυσίδα σε αλυσίδα, ακόμη και σκανάροντας το barcode να δημιουργούν το δικό τους ψηφιακό καλάθι και να εντοπίζουν τις πιο οικονομικές επιλογές. Για πρώτη φορά θα μπορούν να βλέπουν και τις τιμές αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή

0: ενδιαφέρον.
1: Ναι, και εμένα μου είχε κάνει το εξής εντύπωση. Θυμάμαι, είχα πάει Χριστούγεννα στο Παρίσι και υπήρχε ένα προϊόν το οποίο ήταν φιλέτο πάπιας καπνιστό σε ένα σελοφάν 200 γραμμάρια. Λοιπόν, αυτό πριν φύγω το είχα δει σε ελληνικό σούπερ μάρκετ 18 ευρώ. Πόσο είχε στην Γαλλία? 9. Ναι. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι ήταν τα μεταφορικά όπου διπλασιάστηκε η τιμή φτάνοντας στην Ελλάδα. Έτσι. Mm-hmm. Είναι φοβερό δηλαδή, και τα κρασιά και σαμπάνιες, όλα. Είναι διαφορετικές τιμές στην Ευρώπη.
0: Ίσως αυτό, Δημήτρη, εγώ σκέφτομαι, γιατί πολλοί λένε και τι θα γίνει τώρα που θα το βλέπω, θα φθηνίνουν. Όταν ένα προϊόν βλέπουμε ότι πωλείται, το φέρνει η πολυεθνική εταιρεία εδώ στη χώρα μας, και βλέπουμε ότι πωλείται εδώ ακριβότερα από οπουδήποτε αλλού, τότε καταλαβαίνουμε ότι προφανώς εσχροκερδούν απέναντί
1: μας. Κάτι τρέχει, ακριβώς.
0: Άρα δεν θα ασκηθεί μία πίεση προς αυτούς από αυτή την οδό, έστω προκειμένου να ρίξουν τις τιμές.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι σαφώς πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και ελπίζω να το χρησιμοποιήσουν οι Έλληνες αυτό στο μέγιστο δυνατό βαθμό, γιατί ουσιαστικά ωφελεί την τσέπη μας, ωφελεί τον πολύ δύσκολο οικογενειακό προϋπολογισμό που κάνει η κάθε οικογένεια για να αντιμετωπίσει, να βγάλει το μήνα όπως λέμε, και είναι κάτι το οποίο πραγματικά θεωρώ ότι θα επιφέρει μια σημαντική αλλαγή και κυρίως μια μείωση των εξόδων μας στο πανάκριβο, δυστυχώς, σούπερ μάρκετ.
0: Το μήνυμα από τον Πρωθυπουργό είναι ότι δεν θα γίνουν εύκολα ανεκτές υψηλές τιμές πολυεθνικών στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν εξηγηθούν οι διαφορετικές τιμές αυτές με απόλυτη σαφήνεια, και μίλησε για ένα όπλο το οποίο πλέον έχουν στα χέρια τους οι καταναλωτές, και εξέφρασε την πεποίθηση ότι και τα σούπερ μάρκετ και ο ανταγωνισμός θα αντιληφθούν ότι από τη στιγμή που υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια έχουν και εκείνοι μεγαλύτερο κίνητρο να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό.
1: Και ένα ωραίο παράδειγμα με το γιαούρτι από αυτή την προσπάθεια, που γιαούρτι γνωστής εταιρείας που στην Ελλάδα πωλείται στα 4,64, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στη μία διαμορφώνεται στα 4,17. Mm-hmm. Αντίστοιχα, σαμπουάν γνωστής εταιρείας, οι Έλληνες το αγοράζουν στα 5,25 και οι Ευρωπαίοι στα 4,73. Mm-hmm. Θα πει κάποιος, εντάξει, μισό ευρώ δεν είναι και μεγάλη διαφορά.
0: Ναι,
1: είναι,
0: αλλά μισό αν το ευρώ στο ένα, μισό ευρώ στο άλλο
1: κλπ.
0: Καταλαβαίνουμε πόσο μπορεί στο σύνολο και στο σύνολο του μήνα να αυτό το πράγμα να επηρεάσει. Να πούμε ότι οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν τις τιμές ακόμη και σε επίπεδο των τελευταίων 2 μηνών, δηλαδή μπορούν να δουν την πορεία ενός προϊόντος το προηγούμενο δίμηνο και θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν φθηνότερα εναλλακτικά προϊόντα για να μειώσουν το κόστος. Μετέλλοντας ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, μίλησε επίσης για ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια των αγορών, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος όλων των νοικοκυριών και προστατεύοντας στην πράξη, όσο αυτό είναι εφικτό λόγω αυτής της εφαρμογής, το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων νοικοκυριών.
1: Και μάλιστα είχαμε και αντίστοιχες δηλώσεις για αυτό το θέμα από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Ένα πολιτικό τον οποίο τον εκτιμώ βαθύτατα. Του έχω πάρει παλιότερα 2 συνεντεύξεις όταν ήταν δήμαρχος Τρικάλων. Και πραγματικά, αν πάει κανείς στα Τρίκαλα, δεν ξέρω αν έχεις πάει τελευταία.
0: Βεβαίως.
1: Θα το πω λαϊκά, θα πάθεις πλάκα. Νομίζεις ότι είσαι στην Ευρώπη. Ποδηλατόδρομοι, αυτόνομα λεωφορεία, λωρίδες για πεζούς, λωρίδες για ποδήλατα. Είναι μέσα στις 20 χώρες, πόλεις πιο φιλικές για το ποδήλατο σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Είναι.
1: Έτσι, δηλαδή τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν, είπε ο κύριος Παπαστεργίου, 2 τρόποι για να συλλέξουμε τιμές. Ο ένας είναι τα στοιχεία που μας δίνουν απευθείας στα σούπερ μάρκετ, τα γνωστά φυλάδια, και στα ιντερνετικά μπορούμε να το δούμε. Και το δεύτερο, εφόσον δεν μας έχουν έρθει τα στοιχεία, να τα αντλήσουμε απευθείας από τις ηλεκτρονικές σελίδες, τα ηλεκτρονικά καταστήματα των σούπερ μάρκετ, Βαγγέλη.
0: Και με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν όλα αυτά τα δεδομένα μέσα στην συγκεκριμένη εφαρμογή που αποτελεί, όπως είπαμε, ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα του καταναλωτή που μαστίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα από την ακρίβεια

0: σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι. Ναι. Γενικότερα η ακρίβεια το βλέπουμε και σε κάθε έρευνα που γίνεται, σε κάθε δημοσκόπηση που θέτει ζητήματα αναφορικά με τους μεγαλύτερους προβληματισμούς του κάθε νοικοκυριού. Στη νούμερο ένα θέση, τι εξωτερικές πολιτικές, τι πολιτικά ζητήματα άλλα κλπ. Εγκληματικότητες, τίποτα δεν υφίσταται μπροστά στην ακρίβεια. Νούμερο ένα πρόβλημα
1: όταν φτάνεις,
0: είναι η ακρίβεια.
1: Έχεις δίκιο, γιατί όταν φτάνεις στο ταμείο στο σούπερ μάρκετ, βλέπεις ότι πάντα κάτι κόβεις, κάτι λιγότερο από όσο περίμενες. Να σας πούμε για το Μουντιάλ, το οποίο παρουσιάζει αποκλειστικά η ΕΡΤ, ότι ακόμα παραμένει 1-0
0: υπέρ
1: της Αγγλίας. Υπέρ της Αγγλίας. Mm-hmm. Και τώρα θα μου πεις, έχεις και εσύ τον καημό σου. Θα τον πω τον καημό μου. Μην ξεχνάμε ότι 26 Ιουνίου αρχίζει το ράλι Ακρόπολης. Mm-hmm. Ένα σπουδαίο ράλι, το οποίο είναι το ράλι των θεών ως γνωστόν, το σκληρότερο του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Θα συμμετάσχουν 25 χώρες. Η συνολική διαδρομή των ειδικών διαδρομών είναι 323,31 χιλιόμετρα. Αν μπείτε στο site του Eco Acropolis Rally of Gods, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες. Για όσους δεν θέλετε να πάρετε τα όρη και τα βουνά όπως τα παίρναμε εμείς για να δούμε τη Super Δική στον Ταρζάν, ας πούμε, υπάρχει το Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park, όπου είναι μια έτσι μικρή πιστούλα ειδικά διαμορφωμένη, που εκεί θα μας δείξουν τη δεξιοτεχνία τους όλοι οι οδηγοί του WRC. Μην ξεχνάτε, 26 Ιουνίου έχουμε ακόμα μπροστά μας 9 μέρες μέχρι να αρχίσει το Ράλι Ακρόπολης. Σίγουρα θα μεταδώσει και η ΕΡΤ, και πέρυσι είχε μεταδώσει. Και να πούμε την αλήθεια, ότι το Ράλι Ακρόπολης μετά από χρόνια απουσίας επέστρεψε χάρη στις προσπάθειες των αρμόδιων υπουργών της κυβέρνησης. Το πανέφερε η κυβέρνηση στο Ράλι Ακρόπολης και ήταν ντροπή το καλύτερο ράλι του παγκόσμιου πρωταθλήματος να μην διεξάγεται. Δηλαδή, εντάξει, εγώ είχα στενοχωρεθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί έχω πάρει δεκαετίες τα όρια και τα βουνά για να βλέπω όλους αυτούς τους απίθανους οδηγούς.
0: Μάλιστα.
1: Κλείνω την παρένθεσούλα μου.
0: Διαβάζω τώρα, μετά την παρένθεσή σου, διαβάζω ότι σύμφωνα με τον Bloomberg, τις τελευταίες εβδομάδες οι Βρυξέλλες έχουν ανοίξει διάβολο επικοινωνίας με το Κρεμλίνο. Διερευνώντας τι άλλο, τις δυνατότητες συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το ανέφεραν στο Bloomberg δύο πηγές που γνωρίζουν, έχουν γνώση των συζητήσεων, αλλά υποκαθεστώς ανωνυμίας. Ο επικεφαλής του προσωπικού του Προέδρου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ο Αντώνιο Κώστα, είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με ανώτερο αξιωματούχο που βρίσκεται στο άμεσο περιβάλλον του Ρώσου Προέδρου Πούτιν, και τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν σύντομες επαφές ακριβώς για το άνοιγμα αυτών των διάβλων επικοινωνίας. Θυμάμαι την.
1: Δύσκολο έργο.
0: Είναι δύσκολο σαφώς το έργο, αλλά θυμάμαι και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να σχολιάζει ότι αν όχι τώρα, πότε, μιλώντας για την λύση του Ουκρανικού.
1: Ναι.
0: Και φαίνεται πως αυτό είναι και το μήνυμα που συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να δώσει, ότι έχει φτάσει ο πόλεμος αυτός σε ένα τέλμα. Πραγματοποιείται εξ αποστάσεως ως επιτοπλίστων με εκατέρωθεν πλήγματα. Διάβαζα κάπου σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι περισσότερα θύματα έχει θρηνεί καθημερινά η ρωσική πλευρά και όχι η ουκρανική πλέον.
1: 30.000 το μήνα λένε πληροφορίες, 30.000 νεκροί το μήνα. Εντάξει, δεν τα μαθαίνουμε όλα αυτά βέβαια. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος, ένας πόλεμος φθοράς που υπάρχει εδώ και πάνω από 4 χρόνια. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι ο Ζελένσκι, το πρόβλημα είναι ο Πούτιν. Και το πρόβλημα στον πόλεμο της Ουκρανίας είναι ότι αμφότεροι, Πούτιν και Ζελένσκι, θα πρέπει να έχουν ένα αφήγημα να πούν. Δηλαδή ότι ο Πούτιν, ότι πολεμήσαμε γερά, παίρνουμε Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, τις ρωσόφωνες περιοχές, Ντονμπάς.
0: Και είμαστε νικητές.
1: Και είμαστε νικητές.
0: Και από την και πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πει επίσης ότι παλέψαμε απέναντι σε μια δύναμη πολύ ισχυρότερη κατά τα λοιπά.
1: Ακριβώς.
0: Και καταφέραμε και κρατήσαμε τα κεκτημένα μας.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, θα δούμε πώς θα καθίσει.
1: Πάντως, αν πετύχει ο Τραμπ, κατά πρώτον να πούμε ότι αν πετύχει αυτή τη συμφωνία με το Ιράν, αναμφίβολα είναι μια τεράστια διπλωματική επιτυχία. Εάν δω Δούμε δηλαδή.
0: Καλά, είναι διπλωματική επιτυχία βέβαια. Δεν εξασφαλίζει την ειρήνη σε κάποιον πόλεμο
1: που
0: κάποιοι άλλοι ξεκίνησαν.
1: Όχι, όχι.
0: Ο ίδιος τον ξεκίνησε τον πόλεμο.
1: Ναι,
0: μην το ξεχνάμε
1: αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί ήρθε ως ειρηνοποιός διεκδικώντας και το Νόμπελ ειρήνης, αλλά ξεκίνησε έναν πόλεμο που τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε επιτυχία το ότι αναλαμβάνει να τον σταματήσει, να βάλει ένα τέλος σε έναν
1: ναι.
0: πόλεμο που. Που του κοστίζει από ό,τι φαίνεται
1: του
0: πολύ.
1: Του κοστίζει πολύ, περίπου 1 δισεκατομμύριο την ημέρα. Αλλά εάν καταφέρει να τελειώσει αυτό τον πόλεμο, ενδεχομένως με ένα Ιράν το οποίο θα είναι πιο μετριοπαθές, θα αλλάξει και η εικόνα της Μέσης Ανατολής.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και
0: αυτό
1: οι χώρες του κόλπου.
0: Αυτό θα είναι επιτυχία.
1: Αυτό.
0: Του ίδιου.
1: Αυτό. Ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Και μια και μιλάμε για τους G7, έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι εκτός από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκτός από την Ουκρανία. Οι ηγέτες G7 αποφάσισαν μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα σχετικά με τα ορυκτά. Θα σας το πω σε λίγο αυτό.

0: Λοιπόν, Βαγγέλη, για
1: επιστρέψαμε
0: αυτό...
1: να πούμε. Airplus Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας.
0: Βαγγέλης Άρης.
1: Δημήτρης Φαναριώτης εδώ στα μικρόφωνα. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Μας έλεγες λοιπόν
0: για τους G7,
1: οι οποίοι τι έγινε πάλι, έθεσαν αυτόν απέναντι από την Κίνα.
0: Ακριβώς. Ως γνωστόν, ο εχθρός της Δύσης δεν είναι η Ρωσία. Ο εχθρός της Δύσης είναι η Κίνα. Και γιατί είναι η Κίνα? Γιατί αυτή τη στιγμή τεχνολογικά είναι παρασάγκας μπροστά από την Ευρώπη. Αλλά και σχεδόν από ολόκληρο τον κόσμο, θα έλεγα.
1: Έχει κατακτήσει εδώ πέρα την Ευρώπη αγοραστικά, έτσι, στο εμπορικά μάλλον έχει κατακτήσει την
0: Ευρώπη. Μα σκέψω ότι μία εταιρεία, δεν θα πω το όνομα, μπαταριών κινέζικη, προμηθεύει το 70 με 80% όλων των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον πλανήτη. Νομίζω ότι μόνο αυτό φτάνει.
1: Ναι.
0: Τώρα, οι ηγέτες λοιπόν της G7 στο Evian συμφώνησαν να εντείνουν το συντονισμό τους προκειμένου να μειώσουν την εξάρτηση των χωρών τους από την Κίνα σε ό,τι αφορά τα κρίσιμα ορυκτά, βλέπε λίθιο κατά κύριο λόγο, και μάλιστα σχεδιάζουν να ευθυγραμμίσουν τα στρατηγικά αποθέματά τους και να δημιουργήσουν μια νέα πλατφόρμα με διευρυμένο ρόλο στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ότι οι χώρες της Δύσης κάνουν αγώνα για να διαφοροποιήσουν τις πηγές εφοδιασμού τους και να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα, καθώς αυτά τα σπάνια ορυκτά είναι ζωτικής σημασίας για τον αμυντικό και τεχνολογικό τομέα. Μάλιστα, να θυμίσουμε, Βαγγέλη, ότι πέρυσι το Πεκίνο κλώνησε τις παγκόσμιες αγορές όταν επέβαλε περιορισμούς στην εξαγωγή μόνιμων μαγνητών, προκαλώντας αναστάτωση σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους και αναδεικνύοντας την εξάρτησή τους από μία και μόνο πηγή. Να πούμε ότι οι μόνιμοι μαγνήτες χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στους ηλεκτροκινητήρες των αμυγώς ηλεκτρικών οχημάτων. Και ποιος είναι ο στόχος των ηγετών των Ευρωπαίων? Ότι στοχεύουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από οποιονδήποτε μεμονωμένο προμηθευτή εκτός της G7, βλέπε Κίνα, και των συνεργαζόμενων με αυτή χωρών για σπάνιες γεύσεις και μόνιμους μαγνήτες κάτω από το 60% έως το 2030.
1: Θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι σε λίγο, Δημήτρη. Έχουμε ούτως ή άλλως πολλά να πούμε και να δούμε και τις αντιδράσεις που είχαμε για τα ζητήματα της ακρίβειας. Είχαμε πολιτική αντιπαράθεση για τα ζητήματα αυτά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε στη συνέχεια και βέβαια πλησιάζει και η ώρα του Μουντιάλ με
0: και
1: τον
0: θα
1: Δημήτρη
0: πούμε, επίσης,
1: Καϊμά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και θα πούμε, Βαγγέλη, επίσης και για τη δήλωση της Τουρκίας για την έκθεση κόλαφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την είπαμε την ίδια χθες ότι σήμερα
1: χθες,
0: θα εγκριθεί
1: απέναντι στην ευρωπαϊκή πορεία.
0: Ακριβώς. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
1: Έχει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν, καθώς και ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ικανοποίηση Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν, πέτυχε όλα όσα επιδιώκαμε και ακόμη περισσότερα, ανέφερε. Διασφαλίζεται και ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, επισήμανε. Διπλωματικές επαφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Κρεμλίνο και προσπάθεια να ανοίξουν οι διάβλοι επικοινωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Εγκρίθηκε από την γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών το Eastern Mediterranean Gateway Act. Ψήφο εμπιστοσύνης την χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ενισχύεται η Ενεργειακή Συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας Σωτήρης Τσόγκας. Εντοπισμός και διάσωση 38 μεταναστών στους Χαλούς Λιμένας, συνελήφθη ο διακινητής. Καιρός, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Παραμένουμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα μαζί σας.
1: Σε κανένα δεκάλεπτο θα μιλήσουμε με τον καλό μας φίλο και συνάδελφο τον Δημήτρη.
0: Σε 10 λεπτά ακριβώς θα είμαστε ακριβείς όπως πάντοτε στο ραντεβού μας με το Μουντιάλ για όλα τα νεότερα. Στο 1-0 παραμένει η Αγγλία με την Κροατία και μάλιστα βλέπουμε και τους οπαδούς τους μέσω του Reuters το πώς είναι συγκεντρωμένοι και μέσω video wall παρακολουθούν έτσι με αγωνία το συγκεκριμένο παιχνίδι και οι μεν και οι δε. Εμείς λοιπόν, Δημήτρη, κάτι ξεκίνησες να μου πεις πριν.
1: Έλεγα λοιπόν για την έκθεση κόλαφο του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία.
0: Είναι αυτό που συζητούσαμε εδώ μαζί χθες, στη χθεσινή μας εκπομπή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Και λίγες ώρες αφού έγινε γνωστή η υπερψήφιση στο Ευρωκοινοβούλιο της έκθεσης, η οποία είναι ένας πραγματικός κόλαφος για την κυβέρνηση Ερντογάν, την κατακεραυνών για τη μεταχείριση των πολιτικών αντιπάλων, για τις παραβιάσεις.
0: Για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
1: για τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Και μάλιστα.
0: Για το
1: και,
0: κάζους Μπέλη.
1: Και για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ήταν πολύ θετική αυτή η έκθεση για την Ελλάδα. Τώρα, υπήρξε μια πολύ έντονη, όπως ήταν αναμενόμενο, απάντηση της Άγκυρας.
0: Του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Ακριβώς, που κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς που προέρχονται από εχθρούς του κράτους, ιδεολογικά κλισέ ορισμένων ευρωβουλευτών, αλλά και έδαφος σε τρομοκρατικές οργανώσεις που παρέχει έκθεση. Εδώ νομίζω ότι φωτογραφίζει το ΠΚΚ, το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν. Τι σημειώνει τώρα το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι η έκθεση περιείχε εκτιμήσεις, όπως είπαμε, βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και πληροφόρηση. Είναι προφανές ότι συντάχθηκε στο πλαίσιο μιας σκόπιμης πολιτικής ατζέντας που αντανακλάται τα ιδεολογικά κλισέ ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι είναι σαφές ότι η έκθεση αυτή αποσκοπεί να επισκιάσει την τρέχουσα θετική ατζέντα σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται όλο και περισσότερο και καταλήγει ότι απορρίπτουμε κατηγορηματικά και με τον πιο έντονο τρόπο τη στοχοποίηση του αξιότιμου Υπουργού Δικαιοσύνης μας με αβάσιμες κατηγορίες μέσω διαστρεβλώσεις των νομικών διαδικασιών.
0: Όπως και να είναι πάντως, Δημήτρη, αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι ότι απέχει πάρα πολύ,
1: πολύ
0: από την
1: Τουρκία, ναι.
0: Ευρωπαϊκή οικογένεια η Τουρκία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει δηλαδή μέρα με την ημέρα, μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Το είπαμε αυτό που λες, χθες το είπε ο εισηγητής της έκθεσης, ότι και 10 χρόνια να δώσουμε στην Τουρκία δεν θα μπορέσει να καταφέρει να βρει το δρόμο.
0: Η Κροατία όμως βρήκε το δρόμο και ισοφάρισε, έχω να σου πω.
1: Απίστευτο.
0: Και οι Κροάτες πανηγυρίζουν ξέφρενα.
1: Ναι, αυτό βλέπεις από το Reuters.
0: Ναι, στους δρόμους. Mm-hmm. Λοιπόν, στο χρόνο που απομένει, να δώσουμε λίγο την αντιπαράθεση, την πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την οικονομία, τα ζητήματα της ακρίβειας, του κόστους ζωής. Ναι. Ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο των διαξηφισμών στην πολιτική. Την αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη περί ανταγωνισμού στο τζάμπα, ενώ για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα μιλά η κυβέρνηση. Ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι η χώρα αυτή πλήρωσε τη λογική του τζάμπα και έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Να κοστολογούνται και προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εμφανίζουν στον δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί τους. Και μίλησε για πλειοδοσία τζάμπα. Και 25 λέει ο ένας, τζάμπα λέει ο μέχρι τους 25 ετών τους νέους, και μιλά για τον κύριο Ανδρουλάκη, τζάμπα σε όλα τα εισιτήρια λέει ο άλλος, είπε ο κύριος Μαρινάκης μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι τα χρήματα όμως των Ελλήνων φορολογουμένων. Ο κύριος Ανδρουλάκης βέβαια αντέδρασε για την κριτική αυτή που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Δημήτρη.
1: Ναι, και είπε ότι έκανε λόγια για αποτυχία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Είπε ότι αλλάζουν ονόματα στις πλατφόρμες, αλλά οι τιμές αυξάνονται. Και πρόσθεσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τσάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τσάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Το 2019 το τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόστιζε 38,6 ευρώ. Τώρα κοστίζει 62 ευρώ, 60% πάνω, άρα απέτυχαν. Εγώ να πω ότι το 2019 δεν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν το έναυσμα για να αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές, όχι μόνο στα ενεργειακά, αλλά και στα τρόφιμα και σε άλλα βασικά αγαθά. Συνεπώς, έχω την αίσθηση ότι η σύγκριση με το 2019, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το διεθνές περιβάλλον, δεν ευσταθεί, γιατί τι σχέση έχει το 2019 που δεν είχαμε ούτε πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με το 2026. Αυτή είναι μια παρατήρηση που κάνω υπό την έννοια.
0: Το 2019 ξεκίνησε η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Γι' αυτό το αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ορόσημο χρονικό το 19, όχι σαν σε σχέση με τις εξελίξεις ή την πορεία των τιμών, αν καταλαβαίνω σωστά. Τώρα να πούμε για το ότι πειρά και από τον ΣΥΡΙΖΑ είχαμε, είναι πραγματικά υποκριτικό, σημειώνει η Κουμουνδούρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μιλά για το τέλος του τζάμπα. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Το πόσο κάνει, λέει, το γραφείο τύπου της Νίκης, δεν αυξάνει τους μισθούς, δεν μειώνει τις τιμές, δεν γεμίζει το καλάθι του νοικοκυριού, απλά ξεγυμνώνει την αποτυχία της κυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για μια γνωστή συνταγή, trickle down economics, επιμένουν στην άποψη που λέει ότι αυξάνοντας τις δυνατότητες κερδοφορίας των λίγων μπορούν και πολλοί να επωφεληθούν από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι.
1: Έτσι το είπε ο κ. Τσίπρας, trickle down economics.
0: Βεβαίως, τον άκουσα κιόλας, το είπε ακριβώς έτσι. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι γενικότερα υπάρχει γκρίνια για τα ζητήματα της οικονομίας που πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση. Και να πούμε ότι μίλησε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος, γιατί στον ΣΥΡΙΖΑ είναι έκριθμη η κατάσταση.
1: Και λιγάλες.
0: Είχαμε νωρίτερα βολές και από τον Νίκο Παπά, αλλά και από τον Παύλο Πολάκη. Ο Παύλος Πολάκης ζήτησε να παραιτηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να πάνε στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είτε υπάρχει συμφωνία Φάμελου Τσίπρα να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές και να μεταβιβαστεί όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς, ή είναι μια απίθανη, απερίγραπτη επίδειξη πολιτικής υποταγής, είπε ο κύριος Πολάκης, σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Νίκος Παπάς είπε ότι πρέπει τα επόμενα 24 ώρα, επειδή θα έρθουν οι διακοπές και δεν θα ξέρουμε αν θα πάμε στη ΔΕΘ, ο Σωκράτης Φάμελος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής στην οποία εισηγήθηκε. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν νωρίτερα μίλησε στο Άξιον 24 και είπε ότι αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές, θέλουμε να δουλέψουμε και να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί, μακριά από μένα, είπε ο κύριος Φάμελος, οποιαδήποτε σκέψη για παραιτήσεις, όταν έχουμε λαϊκή εντολή να εκπροσωπήσουμε την κοινωνία και να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο το επικίνδυνο, μισό λεπτάκι γιατί το έχασα, εκπροσωπήσουν την κοινωνία, να κάνουμε αντιπολίτευση σε αυτό το τραγικό και επικίνδυνο καθεστώς, με συγχωρείτε. Ως μονόδρομο δείχνει η πλειοψηφία των βουλευτών τη συμπόρευση με την ελληνική αριστερά. Ο Σωκράτης Φάμελος λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα αντιπαραθετικά.
1: Εντάξει, και έτσι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, προφανώς και δεν τη βλέπει αντιπαραθετικά, να μου επιτρέψεις να σου πω.
0: Σημασία έχει ότι αυτό που ζητούν τα στελέχη τα οποία αντιτίθενται εξ αρχής στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και του Σωκράτη Φάμελου, είναι ότι θα πρέπει το τοπίο να ξεκαθαρίσει, να γνωρίζουν τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε αν θα πάμε καν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Λένε με υπάρχοντα το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως, και είναι μια πραγματικότητα αυτή, ότι το τοπίο είναι πολύ θολό και κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και από την άλλη, και η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς, το κόμμα Ελλάς δεν έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς το τι σκοπεύει να κάνει με τους πρώην συντρόφους του, έτσι, ναι, κατά βέβαια, ψέματα, από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θέλουν να λειτουργήσουν παράλληλα, θέλουν να συμπορευθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να γίνει.
1: Ναι, και επίσης θα πρέπει να, αν κατάλαβα καλά και διόρθωσα αν κάνω λάθος, πρέπει να αφήσουν και τις βουλευτικές τους έδρες, έτσι. Mm-hmm. Ναι, αυτό δεν είναι τόσο απλό, να αφήσεις τη βουλευτική σου έδρα.
0: θα πρέπει να παραιτηθούν. Βέβαια, έρχονται εκλογές τώρα.
1: Εντάξει.
0: Οπότε σε κάθε
1: 27,
0: περίπτωση
1: ναι.
0: Δεν θα. Ναι, πλησιάζουν οι εκλογές. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουν έτσι μακρά περίοδο μπροστά τους αν αφήσουν την βουλευτική τους έδρα, προκειμένου να σπεύσουν και να στηρίξουν το κόμμα το οποίο επιθυμούν. Έτσι. Λοιπόν. Ώρα Μουντιάλ, ώρα για Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Τι κάνετε?
0: Ισοφάρισε η Κροατία,
2: Και πέτυχε μετά το σκαπάκι γκολ η Αγγλία. Είναι 2-1.
0: Ορίστε, είδες, το χάσαμε. Γι' αυτό ήρθες Δημήτρη μου, για να μας ενημερώσεις. Γιατί έχουμε χαθεί εδώ λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
1: Και
0: χάσαμε
1: στη διεθνή.
0: Και όλα, στη διεθνή, βεβαίως. Και χάσαμε τον γκολ. Χάσαμε τον γκολ της Αγγλίας. Τι κάνεις?
2: Καλά, με τη διεθνή επικαιρότητα, αλλά με τον Τραμπ να έχει κάνει 38 φορές να έχει υπογράψει το προσύμφωνο, και πάντα να κάνει πίσω να βρίσκει τέλος πάντα.
1: Ναι, αλλά εύκολα. Κάτσε. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται ότι πάει καλά το πράγμα.
2: Εντάξει, να το δούμε.
1: 38, θα συμφωνήσω για τις 38 φορές, αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, κάποια στιγμή θα κάτσει μπάλα.
0: Να σου πω, και πριν φύγουμε στα αμιγώς αθλητικά, θα στο δέσω κι άλλο με τον Τραμπ, γιατί είχε συνομιλία Δημήτρη με τον Εμμανουέλ Μακρόν και ο Μακρόν του μιλούσε για την Paris Saint-Germain, την οποία έδειχνε να μην ξέρει και δεν καταλάβαινε. Οπότε ο Γάλλος πρόεδρος προθυμοποιήθηκε να του εξηγήσει ποια είναι η Paris Saint-Germain και τι σημαίνει για το γαλλικό λαό.
2: Πάντως στη G7 έχει πάρει τώρα. Mm-hmm. Εχθές πήρε από τον Γερμανό πρωθυπουργό.
0: Από τον Μέρτς. Πήρε φανέλα.
2: Μπράβο, φανέλα.
0: Με το όνομά του.
2: Πίσω Τραμπ, ναι.
0: Και με το νούμερο 47, γιατί είναι ο 47ος πρόεδρος.
1: Ναι, ναι. Και όπως έλεγα για χθες, είναι και 45ος.
0: Είναι και 45ος, άρα θα πρέπει να γράφει 45-47 πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Θα ήταν όμως σαν διεύθυνση σπιτιού.
2: Είναι το πιθανότερο είναι να δώσει και το κύπελο, αυτό έτσι γράφτηκε χθες. Ο Νιχαντίνο, να δώσει ο Τραμπ το κύπελο σε όποια ομάδα σηκώσει την κούπα.
0: Άρα για να έχει παρακολουθήσει ποτέ του ποδόσφαιρο.
2: Δεν νομίζω έτσι.
0: Μπορεί και
2: όχι. Επειδή είναι ο Τραμπ. Επειδή είναι λίγοι Αμερικανοί.
0: Ναι. Γι' αυτό. Υπό αυτή την έννοια.
1: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή άκουσα και εσένα και τον Τάσο των Επιτρόπου.
2: Ναι.
1: Που λέγατε έτσι υπό μία έννοια λίγο ηρωνικά, ίσως λίγο επικριτικά, ότι στην Αμερική το ποδόσφαιρο το λένε σόκερ και όχι φούτμπολ. Ποια είναι η διαφορά, σε παρακαλώ, εξήγησέ μου, γιατί προσπαθώ, θέλω να μάθω.
2: Το σόκερ είναι αυτό που βλέπουμε, αυτό που γίνεται τώρα, το Μουντιάλ, έτσι,
1: ναι.
2: Το παγκόσμιο.
1: Το American football είναι το American football, αυτό με το
2: πέφτει
1: ξύλο, δηλαδή. Χοντρό.
0: Είναι αυτό που εμείς δεν έχουμε παρακολουθήσει, κατά πάσα στις ανώτατες.
2: Δηλαδή είναι κάτι ανάμεσα στο rugby που φοράς και τη στολή και το δικό μας ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά ήθελα να μου το εξηγήσει ένας ηδήμων, γιατί δεν...
2: Όχι ηδήμων, εντάξει.
0: Δημήτρη, μήπως έχεις μάθει εσύ τι περιλαμβάνει το μενού στις Βερσαλίες τώρα που παραθέτει ο Γάλλος πρόεδρος, τον Ντόναλντ Τραμπ? Γιατί το έχουμε απορία και προσπαθούσαμε να βρούμε και δεν είχαμε βρει τι περιλαμβάνει το μενού. Τι λες?
2: Εντάξει, να μην έχεις γλυκά και να τα πάω στο τέλος σουφλέ.
0: Κατευθείαν μας μπήγες στο επιδόρπιο, έτσι.
2: Ναι, κοίταξε, είναι τι είναι πιο εύκολο να πετύχει. Δηλαδή, λέω μεγάλη γαλλικά φαγητά, αυτό μπορεί να είναι το πρώτο σε γλυκό. Οπότε πρέπει να δούμε από γαλλικά φαγητά ποια είναι η σπεσιαλιτέ του.
0: Ο Δημήτρης θα πρέπει να ξέρει.
1: Καμιά πάπια Πεκίνου σίγουρα θα υπάρχει.
0: Ναι, κλασικό γαλλικό φαγητό η πάπια Πεκίνου.
1: Όχι, οι Γάλλοι είναι εξαιρετικοί στην δημιουργία
0: πάπιας Πεκίνου.
1: Πεκίνου, βεβαίως. Πάπιας συνολικά.
0: Δεν μπορεί τώρα να τον κάλεσε τον Τραμπ και να του βάζει τον Κινέζο στο πιάτο, την κινέζικη συνταγή,
1: γιατί?
0: Να του θυμίζει την Κίνα.
1: Μα δεν είναι απαραίτητο να
0: θυμίζει. Γιατί είπαμε ότι προσπάθησαν και οι G7 με κάθε τρόπο να την αποκλείσουν από το τραπέζι.
1: Οι Γάλλοι πάντως είναι ειδικοί στην πάπια. Και μάλιστα υπάρχει ο περίφημος National Set, ο δρόμος επαρχιακός 7, όπου όλοι οι μεγάλοι Τριάστερη σεφ, έχουν εστιατόρια λοιπόν, εκεί και Δημήτρη, εκεί υπήρξε η πάπια.
0: Επειδή πάλι...
2: Όπως έχουμε εμείς τις γουρνοπούλες.
1: Επειδή σταυλάχηκα τις βάρης.
0: Κατάφερες μέχρι και το Δημήτρη τον Καϊμά να τον κάνεις να μιλάει για γουρνόπουλα. Πραγματικά πρέπει να σιωπήσουμε τώρα. Δημήτρη, ο λόγος εσένα. Δώσε μας λίγο το στίγμα των τελευταίων ωρών στο Μπουντιάλ και τι έχουμε λοιπόν μπροστά μας, φίλε.
2: Καταρχήν, τώρα είπαμε το 2-1. Είναι με το Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο φορές. Συνεχώς σκοράρει. Δεν είναι ματσαρά, μπορεί να λέμε ένα μικρό 3 γκολ, αλλά δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Είναι ουσιαστικά τρεις ευκαιρίες, 3 γκολ και για τις δύο ομάδες. Και έως τώρα, θεωρητικά είναι το πιο αμφίρογο παιχνίδι, γιατί είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες και θα μπορούσαν να παίζουν άνετα στους 8 και στους 4, δηλαδή προχωρημένο Μουντιάλ. Νωρίτερα, ο Φίλιπ Ρονάλντο και η παρέα του απέναντι στο Κονγκό τα βρήκε σκούρα, καθώς ήρθε 1-1, παρά το γεγονός ότι οι Πορτογάλοι προηγήθηκαν μόλις το 5. Εγώ εκεί όλοι λέγαμε ότι θα πάει 3-4-5, θα γεμίσει το κοντέρ. Σταμάτησε η Πορτογαλία και πάρα πολύ εύκολα το Κονγκό πήρε την ισοπαλία. Μάλιστα, έξω αγωνιστικό. Δεν ξέρω, υπάρχει ένας φίλαθλος του Κονγκό που έχει το παρατσούκλι Λουμούμπα από τον παλιό πρόεδρο.
1: Το Πατρίς Λουμούμπα. Το γνωστό Πατρίς Λουμούμπα.
2: Εμφανίζεται στο γήπεδο κουστούμαρισμένος.
1: Ναι.
2: Με ο κουστούμι όμως όχι στις αποχρώσεις τις κλασικές. Πολύχρωμα. Πολλά χρώματα και ανεβαίνει μάλιστα σε ένα εδρανό, δεν ξέρω αν σε κάθε γήπεδο που το βρίσκει, και είναι όρθιος για 90 λεπτά. Τώρα δεν ήτανε, αλλά από ό,τι διάβασα και άκουσα, το επόμενο παιχνίδι θα είναι. Είναι φυσιογνωμία κλασική για το Κονγκό, που σε όλες τις αφρικανικές διοργανώσεις μετέχει πάντα. Είναι κλασική μορφή και όλοι περίμεναν, οι φωτογράφοι τουλάχιστον, αλλά και οι καμεραμάν.
0: Για να ακούσουμε λίγο. Αυτό που ακούμε τώρα είναι τα πανηγύρια των Κροατών, γιατί ισοφάρισαν, Δημήτρη.
2: 2-2.
0: 2-2, ναι.
2: Ωραία.
0: Έχουμε εικόνα από το Reuters είναι... από Ουκρανία, από Κροατία, με συγχωρείς, όπου έχουν συγκεντρωθεί και παρακολουθούν σε βίντεο wall τον αγώνα και έχουν ξεσπάσει σε πανηγυρισμούς. Ευχαριστούμε,
1: Γιώργο. Στο Ζάγκρεμ, λογικά, πρέπει να είναι αυτή η πλατεία του Ζάγκρεμ. Και τώρα πάνε για ημίχρονο.
2: Ναι. Εγώ νομίζω τώρα μιλάγαμε ότι έχει ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Οπότε πάμε για ένα ακόμη στις, και μετά έχουμε. Μία η ώρα παίζει, δώστε μου χρονών, δευτερόλεπτα μόνο, είναι Ελλάδα, χάσα Γκάνα Παναμάς, 2 η ώρα το πρωί, και στις 5 η ώρα είναι Ουσμπεκιστάν Κολομβία.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα παιχνίδια και από αύριο μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική που είναι ενδιαφέρον, γιατί εκεί θα αρχίσουν οι προκρίσεις ή ακόμη και οι πρόωροι αποκλεισμοί. Έτσι, δηλαδή από τη δεύτερη αγωνιστική από αύριο.
0: Αρχίζει το ξεσκαρτάρισμα δηλαδή ουσιαστικά, έτσι Δημήτρη.
2: Ναι, γιατί ας πούμε στον όμιλο, δηλαδή είναι που είναι παίζει Κορέα, Μεξικό και δύο κερδίσανε, αν κερδίσει μία από τις δύο περνάει αυτομάτως στην επόμενη φάση. Ενώ στο άλλο παιχνίδι που είναι και δύο, που είναι η Τσεχία με την Νότια Αφρική, όποια χάσει μένει εκτός. Γι' αυτό λέω, αν χάσω, γιατί υπάρχουν ισοπαλίες και τα δύο παιχνίδια, αν υπάρχει ετοιμένος αυτό το παιχνίδι, από νωρίς θα μείνει εκτός Μουντιάλ.
0: Μάλιστα. Okay, οπότε έχουμε ούτως ή άλλως άλλο ένα δυνατό ημίχρονο μπροστά μας.
2: Είναι όπως λέτε, 4 γκολ.
0: 4 γκολ στο ημίχρονο, είμαστε σε καλό δρόμο.
2: Προμηνείται ματσάρα. Να δούμε ποιος
1: Δημήτρη, παραμένουν οι δύσκολες καιρικές συνθήκες σε αυτά τα γήπεδα που διεξάγονται σήμερα οι αγώνες.
2: Κοιτάξτε,
1: ή είναι σχετικά ομαλοποιημένες.
2: Μεγάλη κουβέντα και αύριο θα σας πω και πόσα χρήματα θα βγάλει η UEFA, η FIFA, από τα διαλύματα που κάνει. Από τα διαλύματα που κάνει
1: για την ενυδάτωση επισήμως, για τις διαφημίσεις ανεπισήμως.
2: Όχι, ακριβώς έτσι είναι. Και είναι 3 λεπτά, είναι 104 παιχνίδια, δηλαδή 208 διακοπές, 208 διαφημιστικά μηνύματα, που στο παρελθόν δεν υπήρχαν. τα διαφημίσει ήταν πάντα ό,τι και να βλέπαμε, Mundial, Euro, Champions League, Κύπελο Ελλάδος, τα πάντα ήταν στο ημίχρονο.
1: Θα ήθελα να μάθω το κόστος του δευτερολέπτου σε αυτές τις διαφημίσεις. Θα είναι εξωπραγματικό.
2: Τα έχω ψηλοβρει, επειδή είμαι απόλυτα σίγουρος, αύριο
1: ναι.
2: Επιφυλάζομαι να τα πούμε. Δηλαδή αύριο το βράδυ θα μιλήσουμε, θα είμαι στα χνάρια σου, οικονομικά. Θα πούμε, να δούμε πόσα χρήματα θα βγάλει, και για τα υπόλοιπα έχει ενδιαφέρον, τι χρήματα θα παίζουν και οι ομάδες. Αλλά αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο, τώρα δεν υπήρχε στον προϋπολογισμό των εσόδων. Μπήκε και αυτό και είναι αρκετά τα χρήματα πάντως, έτσι.
1: Αυτά πάνε στην τσέπη της FIFA.
2: Ένα μέρο, μάλλον όχι, παίρνει και η FIFA, αλλά είναι και τα τηλεοπτικά δίκτυα. Ουσιαστικά οι Αμερικανοί το απέτησαν.
1: Έχουν πληρώσει τα δικαιώματα.
2: Ναι, ούτε η ΕΡΤ το απέτησε, ούτε το, δεν ξέρω, το BBC. Το απέτησαν οι Αμερικανοί που έχουν τα δικαιώματα. Αυτή θα είναι τα χρήματα, για να θυμίζει και εκεί η NBA. Ή σόκερ, όχι σόκερ, American football.
1: American football, μάλιστα.
0: Διαβάζω πάντως για το Μουντιάλ των Σαραντάριδων χαρακτηρίζεται.
2: Έτσι, ναι.
0: Γιατί είναι, λέει, οι γυρεότεροι που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση.
2: Πλέον έχουν αλλάξει και εδώ τα πράγματα, έτσι. Γιατί ο τριαντάρης προ-20ετίας είναι σήμερα 35.
0: Σωστά.
2: Γιατί πλέον οι προπονήσεις είναι διαφορετικές, όχι πιο light, το ίδιο δυνατές, αλλά μου έχεις από πίσω σου γιατρούς, και τότε είχες, αλλά τώρα πλέον είναι, και εκεί υπάρχει υπερεξέλιξη, οπότε ένας αθλητής κάνει και καλή ζωή, έτσι όπως τον Ρονάλντο, κάνοντας καλή ζωή με καλές προπονήσεις, θα μπορείς να μεγιστοποιήσεις το χρόνο που θα εργάζεσαι στην ουσία, έτσι. Αυτό δεν είναι καλό να μας ακούνε. Εμείς δεν χρειάζεται παραπάνω. Πολλά δουλεύουμε. Αλλά για τους αθλητές, ενώ παλαιότερα στα 30 κάτι υπήρχαν αποχωρήσεις, τώρα είναι 40 και μάλιστα όχι απλά 40, ετυχημένοι. Έτσι. Είτε ο Ρονάλντο είτε ο Μέση. Ο Μόντριτς παίζει τώρα. Σαφέστατα και είναι υπερπετυχημένοι άνθρωποι και είναι και αρχηγοί στις ομάδες τους και αναντικατάστατοι.
1: Μάλιστα. Και εξαιρετικά πλούσιοι, θα πω.
2: Αυτό διότι... είναι δεδομένο, εντάξει.
1: Όχι,
2: είναι.
1: Έβλεπα, καμιά φορά βλέπω στο TikTok εκεί στο Μονακό, στην κεντρική πλατεία, όπου εμφανίζονται διάφορες διασημότητες. Ήταν λοιπόν το Χάλαντ, καλά δεν τον λέω. Χάλαντ, δεν λέγεται.
2: Χάλαντ, ναι.
1: Τον είδα λοιπόν αυτόν με μια Ferrari συλλεκτική, η οποία μετά μπήκα και το έψαχνα και γύρω στα 7-8 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις ότι αν έχεις ένα αυτοκίνητο 8 εκατομμυρίων, πόση οικονομική άνεση έχεις. Και αυτός δεν είναι από τους, είναι από τους superstar του ποδοσφαίρου ή απλώς
2: είναι
0: από τους πιο προβεβλημένους τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, βεβαίως είναι. Και πλέον αρκετοί από αυτούς, όπως ο Ρονάλντο, εκτός από τα έσοδα που έχουν από χορηγούς, δουλεύουν πάρα πολύ και τα social media. Εμείς μπορεί να τα έχουμε για να κάνουμε την πλάκα μας.
0: Σωστά.
2: Και να ανεβάζουμε βιντεάκια ή να λέμε απλά την άποψή μας. Ο Ρονάλντο έχει κάνει επιμηχανία. Πρέπει να έχει πολύ κόσμο που να δουλεύει στα δικά του social. Όχι να ανεβάζει ένα βιντεάκι από ένα αρακούλου που πέτυχε. Από τα πάντα που κάνει στη ζωή του. Γιατί από τα πάντα ενδιαφέρει καλώς ή κακώς τον κόσμο. Και όλοι αυτοί βγάζουν χρήματα.
1: Και πολλοί από αυτούς.
0: Προβάλλοντας βγάζουν... και τους χορηγούς.
1: Ακριβώς. Πολλοί από αυτούς που βγάζουν πολλά χρήματα διαμένουν στο Μονακό. Ξέρεις γιατί?
2: Γιατί είναι φορολογία, έτσι είναι.
1: Είναι μηδενική η φορολογία στο Μονακό για αυτού.
2: Είναι κάτοικος του Μονακό, είναι και ο Τσιτσιπάς.
1: Σωστά. Και αυτός έχει μια Ferrari.
2: Αν δεν έχει ο Στέφανος, ποιος θα έχει.
1: Ποιος θα έχει, σωστά.
2: Σίγουρα και εγώ πατάω. Και μάλλον με πατάμε και οι δυο.
1: Και εμείς εδώ, Βαγγέλη, δεν έχουμε κάτι. Εντάξει, Βαγγέλη.
0: Δεν έχουμε. Λέμε μισή-μισή, μήπως πάρουμε μία. Έτσι. Αλλά του χρόνου.
1: Ρεφενέ. Ποια ρόδα, μπουλόνι δεν αγοράζεις.
0: Μιλάμε για μοντέλο, έτσι, όχι κανονικό. 1:18. Λοιπόν, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας και απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν.
0: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σιγά-σιγά φτάνουμε προς το τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Ήμασταν εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Στο τέλος της ημέρας. Και παρακολουθήσαμε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όπως είδατε, από το Μουντιάλ. Είδαμε και την την άφιξη του Αμερικανού Προέδρου στο παλάτι των Βερσαλιών.
1: Αυτή τη στιγμή τρώνε.
0: Έγινε δεκτός εκεί, τώρα τρώνε.
1: Αύριο θα έχουμε το μενού.
0: Αύριο θα έχουμε το μενού γιατί σας το χρωστάμε. Εγώ δεν ξέρω αν θα καταφέρω να κοιμηθώ απόψε, χωρίς να γνωρίζω τι έφαγαν εκεί σε αυτό το υπέροχο τραπέζι στην αίθουσα των καθρεφτών, αν δεν κάνω λάθος που λέγεται η συγκεκριμένη όπου παρέθεσε το δείπνο ο Γάλλος Πρόεδρος. Από μένα λοιπόν και το Δημήτρη Φαναριώτη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που προβλέπει τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως αναφέρει το BBC, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όπου η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τους βασικούς όρους του κειμένου των 14 σημείων. Το κείμενο της συμφωνίας καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπεται δε ο άμεσος και μόνιμος τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου, η κίνηση των πλοίων θα αποκαθίσταται σταδιακά στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο υπό τη διαχείριση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στην μάχη για την συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρεφικά είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δρυμία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα εάν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Ο πρώην Πρωθυπουργός επισήμανε ότι αυτό που θέλουμε είναι να φέρουμε στο προσκήνιο μια προοδευτική παράταξη και τη δυνατότητα η αριστερά να γίνει κυβερνώσα. Και αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. Πάμε να καταφέρουμε την συσπήρωση και συμπαράταξη δημοκρατικών πολιτών για να νικήσουμε στις εκλογές. Το νομοσχέδιο Eastern Mediterranean Gateway Act για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή ενέκρινε η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, το οποίο προωθεί την Ανατολική Μεσόγειο ως στρατηγικό πυλώνα της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο IMEC, ως ψήφο εμπιστοσύνη στην στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Ελλάδα σας χρειάζεται. Έχει ανάγκη την φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας, επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στους αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στην Θεσσαλονίκη. Κάλεσε τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολίτες, επισημένοντας ότι η δημοκρατία και η πρόοδος της χώρας έχουν ανάγκη από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποδέχθηκε απόψε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι των Βερσαλιών μετά την σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, Εμμανουέλ Μακρόν και Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφθούν την περίφημη αίθουσα των Κατόπτρων, το Βασιλικό Παρεκκλήσι και μια έκθεση αφιερωμένη στην Αμερικανική Επανάσταση προτού δειπνήσουν. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής, λόγου και συγγραφέας Σωτηρής Τσόγκας.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος καιρός από το μεσημέρι σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο ήλιο.

ουρανό και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς και ό,τι

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τους βασικούς όρους των 14 σημείων που περιλαμβάνει το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα η Αμερικανική πλευρά. Το κείμενο καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπει άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Η άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο το μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ να υπογραφεί εξ αποστάσεως από τους προέδρους των δύο χωρών στο πλαίσιο της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Μέχρι πρόσφατα προβλεπόταν η υπογραφή του από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Γαλιμπάφ και τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance. Δείπνος στον πρόεδρο των ΗΠΑ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν, λέγοντας πως αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. «Οι Βερσαλίες είναι διπλωματικό εργαλείο ισχύως», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, αναγνωρίζοντας την περιοχή ως στρατηγικό πυλώνα της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο ΙΜΕΚ. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή Ποσοκάνη για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για την συγκράτηση του κόστους ζωής. Στην πλατφόρμα συμμετέχουν μεγάλες αλυσίδες με τζίρο άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ με περισσότερα από 8.700 προϊόντα σε τρόφιμα, ποτά, καθαριότητα, προσωπική φροντίδα, βρέφικα είδη και προϊόντα για κατοικίδια. Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας στην Κύπρο. Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μια αναμέτρηση ντέρμπι. «Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Action 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, την στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. «Η Ελλάδα έχει ανάγκη την φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας», επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμάλης, μιλώντας σε αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στους πύργους των Εμμυράτων που βρίσκονται στο Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, έχουν αποκλειστεί οι δρόμοι, δεν αναφέρθηκαν πληροφορίες για θύματα. Πέθανε ο σκηνοθέτης, ηθοποιός, καθηγητής αγωγής λόγου και συγγραφέας Σωτήρης Τσόγκας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν φέρει ήδη την υπογραφή των προεδρίων των δύο χωρών και των δύο προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Μπεζεσκιάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος πρόσθεσε ότι το επόμενο κρίσιμο στάδιο αφορά την πρακτική υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Να σημειωθεί ότι η επίσημη υπογραφή του είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γαλιμπάφ. Στο μεταξύ, η αμερικανική πλευρά έδωσε στη δημοσιότητα τους βασικούς όρους των 14 σημείων που περιλαμβάνει το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κείμενο καθορίζει το πλαίσιο για τον τερματισμό της κρίσης και τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Προβλέπει άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείων 300 δις δολαρίων για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Η άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τη ΣΥΠΑ θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Δείπνος στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν. Όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, αφού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας εναντί της αμερικανικής πλευράς, οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος, τόνισε. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας, αναγνωρίζοντας την περιοχή ως κρίσιμο πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και κρίσιμο σύνδεσμο στον οικονομικό διάδρομο ΙΜΕΚ. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε την πλατφόρμα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστους ζωής, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. «Δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα αν δεν έχεις την πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα στην Κύπρο. Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, είπε πως θα είναι μία αναμέτρηση ντέρμπι. «Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. «Η Ελλάδα έχει ανάγκη τη βρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την οσμή σας και την ορμή σας», επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη, όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε, έχει αποκλειστεί η περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για να ελέγξουν τη φωτιά. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, ξημέρωμα Πέμπτης 18 του μηνός. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα, 2 10 60 09 604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πρωτού ξεκινήσω να πω ένα καλό κατεβόδιο και καλό ταξίδι στο φως σε ένα δάσκαλο που έφυγε χθες, ο οποίος μου μάθε να μιλάω στρωτά ελληνικά, διότι όταν είχα έρθει στην Αθήνα το 1994, ο τότε διευθυντής του Αντένα μου είπε, ήρθε ο Βλάχος από τη Λαμία να κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αντένα. Λοιπόν, και έτσι στη σχολή του Αντένα 2 χρόνια έκανα ορθοφωνία με τον αείμνηστο πλέον Σωτήρη Τσόγκα. Του διάβασα εδώ ότι έφυγε από τη ζωή. Καλό ταξίδι στο φως, δάσκαλε. Πάμε. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Τώρα αυτός ο έρωτας του ραδιοφώνου μαστάει 53 συναπτά από το 73.

μου πείτε πώς να μην έκανε πάταγο το τραγούδι δύο καλλιτέχνες μεγάλου διαμετρήματος και βεληνεκούς, και ο Μάκαρος αλλά και η Λιτσάρα. Μιλάμε για απίστευτο ντουέτο. Είχα πάει και στην Εράιδα που ήταν μαζί στον Καγκέτσι. Μ' είχε πάρει τηλέφωνο ο Μάκης και μου λέει: «Ρε, δεν θα έρθεις από το μαγαζί?» Πώς να μην πας. Ωραίες εποχές. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο.

Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας, λέει καλή εκπομπή. Αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρούλα από τον Καναδά, καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή. Όπως μόνο εσύ ξέρεις, λέει φίλη μας η Μάχη από το νησί, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο ντουέτο. Ελένη Βιτάλη και ο φίλος μου Θανάσης ο Κομινός, και μαζί και μόνος.

0: Και εδώ ο Θανάσης αλλάζει πάρτνερ. Λίσσα Διαμάντη, αναγκάζομαι.
1: Δεν μπορώ να σε βλέπω.

0: Λοιπόν, καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, λέει, πάμε για ξεφόρτωμα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Earth News Radio

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: της πίστας. Μεγάλε Τόλιο Βοσπόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την επίστοση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το τι παπιά.
1: Δεν χρειάζεται.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Κώστας ο Ριζβάς, θα μας πει δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήχτρα.
1: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.